0: Πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
1: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε. Δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Κρίσμα 90 και 2.
1: Στοπ, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς βίγκαν.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

τόσο δε μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις στο

βυθό και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις πει.

αγγίζω και πονά. Κλείνω τα μάτια.

0: Πρίσμα 92.
1: Τι είναι ώρα να έρθω.
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί.

υγεία μας. Πώς? Από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια, τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

το ένα βλέμμα σε ρωτάει να δει αν με σκεφτόσουν λιγάκι. Φαντάσου να απαντούσες ναι συχνά.

με ρωτούσες τώρα τι, αν ίσως με ρωτούσες που τραβάμε, θα σου λέγα ο αέρας θα σου πει.

0: Πρίσμα 92.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Τα ταξίδια που δεν πήγα, τα καράβια του ουρανού. Να κοιτάζω τα πελάγι με τη φορά του καινού μου. Να βυθίζω μες στα βάθη τα φτερά μου και να ανεβαίνω πάλι.

0: Πρίσμα 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. I'm feeling fab, I'm feeling
3: free, I feel exceptional. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ναι, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο.

0: Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
1: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

έκοψε το δάκρυ με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη.

ουρανό και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκάλια.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινού

0: Πρίσμα 90
1: και 2. Στοπ! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Δινοσαύρους. Δινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Δινοσαύρους. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς, vegan. Α?
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

φώτας ειρήνες διαβάσεις, κόσμος στην πάνω τη γωνία, ξαφνού με πιάνει αγωνία, να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Πρίσμα 92.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο.

0: Ζωγράφου Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
1: Magic. Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Πρίσμα 92.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές.

0: Τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92. Τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Stop. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στο χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς, vegan.
3: Α?
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Γράψαμε σύμβολα πάνω στην άμμο. Φύγαμε νύχτωσε, ήρθε το κύμα, χάθηκαν. Διακτηνιστήκαμε κάπου στο μέλλον. Δώσαμε όλες τις μάχες του κόσμου, χάσαμε.

0: Πρίσμα 90 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Do you know what I'm after?
4: You want to be the biggest star in the world.
5: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
6: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
7: That is what I want the world to feel. Magic.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: θα είσαι στην καρδιά μου ο δεύτερος θεός.
1: Πήρα κόκκινα γυαλιά κι όλα γύρω σινεμά τα βλέπω κι ούτε ξέρω πώς να ζω ούτε και πώς να αγαπώ τη ζωή μου επιβλέπω.
2: Πήρα κόκκινο στυλό.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Τι ευχάριστα που ξεκινάει η εβδομάδα. Μεγάλη επιτυχία της ομαδάρας μας Απ Ζάκυνθος 1961 ζωή... Επικράτησε στο Μοσχάτο. Μιας θρυλικής ομάδας, μια ομάδα με μεγάλη ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, του Εθνικού Πειραιός, με 1-0 με τον γκολ του Δούμα στο 70 κάτι. Και έτσι φίλες και φίλοι βλέπει ακόμα καλύτερα την άνοδό της μέσω των play-off στην Super League 2, δηλαδή στην παλιά Β' Εθνική.
1: Και κρατάει το φανάρι.
3: Μεγάλη επιτυχία, βέβαια στο 90 ακριβώς η ομάδα του Πύργου πέτυχε γκολ και επικράτησε του Άρη Πετρούπολης 1-0. Και έτσι λοιπόν η βαθμολογία τώρα είναι μετά από 3 αγώνες, τελείωσε ο πρώτος γύρος. Ο ΠΑΣ Πύργος στην πρώτη θέση με 5 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ισοβαθμούν ο Άρης Πετρούπολης και η Ζάκυνθος. Και στην τελευταία θέση της βαθμολογίας η μεγάλη έκπληξη, αρνητική, ο Εθνικός Πειραιός με μόλις 2 βαθμούς. Την ερχόμενη Κυριακή στις 4 η ώρα η ομάδα μας παίζει στον Πύργο απέναντι στον τοπικό ΠΑΣ Πύργος, το ντέρμπι κορυφής.
1: Πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πώς μ' αρέσει.
3: Και ο Άρης Πετρούπολης παίζει με τον Εθνικό. Και μετά φίλες και φίλοι, μετά από 3 αγώνες εκτός έδρας, η ομάδα μας παίζει 2 παιχνίδια εντός, με Άρη Πετρούπολης και με Εθνικό Πειραιός, όπου κατά την προσωπική μου άποψη, αν πάρει τα 2 τρίποντα, είναι και με τα 2 πόδια στη Β' Εθνική. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα. Καλά να περάσουμε. Μου λείψατε. 3 μέρες τώρα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Έλα. Δεν περνούσαμε τίποτα. Καλημέρα στις μαμάδες, στους μπαμπάδες, στις αγαπημένες μας γιαγιάδες, παππούδες, αλλά και στους εκπαιδευτικούς που πάνε τώρα για μάθημα. Και φυσικά στα αγαπημένα μας παιδιά. Καλημέρα παιδιά, καλό μάθημα. Καλημέρα στο φίλο το Διονύση το Γιακουμέλο που έστειλε πρώτο στο μήνυμα σήμερα για καλημέρες και καλή εβδομάδα, όπως και ο Κώστας.

0: Ο γιατρός ο Κούτουπος, ο οποίος πάντα 8 με 8.30 δεν πανακαίγεται η σφαίρα, σταματάει καφεδάκι και ακρόαση. Γιάννης Γιακουμέλος, καλημέρα φίλε μου, καλή εβδομάδα. Μπράβο στην ομάδα μας στη Ζάκυνθο. Ναι, ήταν μεγάλη επιτυχία το χθεσινό διπλό. Το άξιζε η ομάδα. Άκουγα την περιγραφή από τον Δημήτρη τον Πέτα. Μάλλον την ενημέρωση, δεν ήταν περιγραφή, γιατί δεν ήταν στο γήπεδο, δεν ήταν στο Μοσχάτο ο Δημήτρης. Η τύχη μας χαμογέλασε αυτή τη φορά, όχι στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, όπου είχαμε μια ισοπαλία με τον Πύργο στη Ζάκυνθο, 1-1. Όπου ήμασταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Μια φορά δράνησε λίγο η άμυνα, δεχθήκαμε τον γκολ και το 1-0 έγινε 1-1 και έμεινε έτσι από το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μάτς στην Πετρούπολη. Δυστυχώς εκεί δεν τα καταφέραμε, είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, τουλάχιστον 7. Και τελικά δεχτήκαμε ένα γκολ στη μοναδική φάση που έκανε ο Άρης. Καλημέρα κύριε Γιώργο και καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Καλή σας μέρα κύριε Αμοραίτη, καλημέρα. Καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα Τζόρτζ μας. Ποια άλλη? Ζωή Κλαμπάνη. Να πω χρόνια πολλά στις Μαύρες και στους Τιμόθεους που γιόρταζαν χθες. Χρόνια πολλά παιδιά. Να σας χαίρονται και να τους χαίρεστε. Μα στο τέλος του δρόμου θα μένουμε. Μόνο εγώ, μόνο εγώ, μόνο εσύ. Και μου στέλνει και ο Γιάννης ο Γιακουμέλος εκτός από τα μπράβο στην ομάδα μας στη Ζάκυνθο. Και η Πανάθα όμως μου λέει. Θα τα πω και αυτά, θα τα πω. Αλλά προηγείται η ομάδα μας εδώ. Λοιπόν, την Πανάθα, φίλες και φίλοι, την είχαν ξεγράψει πάρα πολύ. Γέλαγαν μαζί μας. 3-1 έλεγαν θα χάσουμε από τη Βαλένθια. Όχι, όχι, για το μπάσκετ μιλάω. Δεν λέω ποδόσφαιρο, τι ποδόσφαιρο. 3-1. 3-1 στις νίκες. Τελικά έχουμε κάνει το 0-2 μέσα στην Ισπανία. Πολλοί μου λένε, ναι, αλλά πολύ δύσκολα, ρε παιδί μου. Ναι, ρε παιδιά, η Βαλένθια όμως φέτος ήταν η ευχάριστη έκπληξη της Ευρωλίγκας. Ήταν φοβερή ομάδα. Δεν ήταν τυχαία η τελική της κατάταξη στη βαθμολογία. Ενώ μου λένε ότι ο Ολυμπιακός άνετα 30 πόντους, 21 κλπ. Κλπ. Με τη Μονακό. Η Μονακό, παιδιά, πήγε στο ΣΕΦ, πήγε στον Πειραιά με 8 παίκτες. Μια διαλυμένη ομάδα είναι. Μετά την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη, η ομάδα τετέλεστε. Τώρα μην κρύβομαστε πίσω από το μικρό μας δαχτυλάκι, έλα. Δεν μηδενίζω τις εμφανίσεις του Ολυμπιακού προς Θεού. Το καλύτερο προπονητή έβγαλε για τον MVP και δικαίως και βγήκε για πρώτη στην Ευρωλίγκα. Δεν είναι τυχαία ομάδα. Τα δύσκολα όμως έρχονται τώρα. Λογικά θα παίξει με τη Φανέρ, δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα. Βέβαια έχει 2-0 η Φενέρ την Ζαλγκύρης, 2-0 ο Ολυμπιακός στη Μονακό, εμείς 0-2 την Βαλένθια και την περιμένουμε την Τετάρτη στο ΆΚΑ, το φλεγόμενο ΆΚΑ. Καρυφίτσα δεν θα πέφτει, καρυφίτσα όπως έλεγε μια φίλη μου. Το καρφίτσα το έλεγε καρυφίτσα. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο του Τζουκαλά από το όμορφο Iceberg. Παιδιά χθες μου στέλνανε μηνύματα για το που θα δουν, αν μπορούν να δουν κάπου το παιχνίδι. Μέχρι και ο φίλος ο Σπύρος ο Κεφαλινός, ο οποίος βρίσκεται στην Καλιφόρνια και έχουμε μια διαφορά 10 ωρών πίσω αυτή. Με παίρνει τηλέφωνο, είμαι με τη γυναίκα μου για καφέ, 1:15 το μεσημέρι. Και μου στέλνει μήνυμα, όχι τηλέφωνο, μου στέλνει μήνυμα, όπου εκεί ήταν 3:15 τη νύχτα. Και μου λέει, Γιώργο, σε παρακαλώ, δεν μπορώ να κοιμηθώ, ρε φίλε. Πες μου, σε παρακαλώ, πού να δω το παιχνίδι, πώς μπορώ να δω το παιχνίδι. Έψαξα να βρω, τελικά Μου είπαν ότι υπήρχε ένα κανάλι που μπορεί να το δείξει στο YouTube. Του το έστειλα. Το παιχνίδι ήταν 4 το μεσημέρι. Δηλαδή 6 ώρα. Όχι 6. 4. Ή νωρίτερα με είχε πάρει. Τέλος πάντων, μην τα μπερδεύω. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί ο άνθρωπος. Ήθελε να δει την ομαδάρα μας.
1: Σαν φεγγάρι αναμένο.
0: Ο Σπύρος ο Τσουκαλάζης λοιπόν στέλνει τις καλημέρες του. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στην ομαδάρα μας. Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Όλα τα έζησα, τις νύχτες γλέντησα, τις ώρες και...
0: Καλημέρα φίλε μου, μου λέει ο Κώστας ο Κυριαζόπουλος. Πάντα να κερδίζει η ελληνική ομάδα, έστω και με ένα πόντο. Σωστό, σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Και μακάρι και μάλλον έτσι το βλέπω να πάνε και οι δύο στον τελικό και να κερδίσει καλύτερη. Ποιας φορά η πράσινα. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα το Σέλινα. Καλημέρα Κώστα μου. Καλή εβδομάδα και σε σένα και στην οικογένειά σου. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Μάλιστα σήμερα θα ξεκινήσουμε από νόρα με τις συνεντεύξεις. 9 παρα 20 η πρώτη, σε λίγο δηλαδή. Φίλες και φίλοι, είναι στα κάγκελα οι επιχειρηματίες αλλά και όσοι ζουν στο όμορφο και γειτονικό οδό της πόλης, το Αργάσι. Γίνονται και εκεί έργα για την τοποθέτηση οπτικών ινών.

0: Επίσης γίνονται κάποια έργα από την ΔΕΙΑΖ στο Αργάσι και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, φίλες και φίλοι, στον κεντρικό δρόμο. Επίσης θα συνεχιστούν οι τομές της ΟΤΕ ΑΕ μέσω του εργολάβου που έχει αναλάβει το έργο και στο δρόμο που πηγαίνει προς τα επάνω, προς το βουνό, εκεί στο κεντρικό δρόμο, να μην πω τώρα ονόματα επιχειρήσεων, δεν θέλω. Τέλος πάντων και σε άλλες επιχειρήσεις και σε μαγαζιά όπου πουλάνε τουριστικά είδη αλλά και σε καταλήματα, ξενοδοχεία και στούντιος κλπ. Με αποτέλεσμα να έχουν ξεσηκωθεί οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες. Λοιπόν, μαζί μας μετά τις 8.30 θα είναι η γραμματέας του Συλλόγου Επιχειρηματιών Αργασίου, η κυρία Κωνσταντίνα Βυθούλκα. Βέβαια με μία επιφύλαξη, γιατί η κυρία Βυθούλκα διατηρεί κατάλημα στο Αργάσι και έχει πρωινό εκείνη την ώρα. Οπότε θα δούμε, θα μας πει εκείνη τη στιγμή αν μπορεί να μιλήσει. Θα έχουμε μαζί μας αργότερα τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Τουρκάκη, για να συνομιλήσουμε και για το θέμα του Αργασίου, αλλά και για άλλα θέματα, όπως και αυτό στην περιοχή της Κούκλας, στον Άγιο Σώστη, όπου και εκεί είναι στα κάγκελα οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες, διότι από εκεί θα περάσει και ο σωλήνας αυτός που έχει περάσει και στην περιοχή της Λιθακιάς και του Αγίου Σώστη και θα φτάσει μάλιστα και μέχρι το Καμαίο κάτω, την Καμαίο. Τέλος μαζί μας θα είναι ο γιατρός Παύλα. Τώρα δεν μπορώ να τον πω δημοσιογράφο, φωτογραφίες βγάζει σε γήπεδα γιατί είναι και γιατρός αγώνα. Ένας άνθρωπος πάρα πολύ γνωστός στο κοινό. Είναι ο Βαγγέλης Δημητρόπουλος από το νομό Ηλίας. Πάρα πολύ καλός φίλος μου. Στην ηλικία μου άλλωστε. Στα 60 του ο Βαγγέλης, 59 εγώ. Είμαστε πολλοί φίλοι πάρα πολλά χρόνια και στα γήπεδα εκεί της Ηλίας κλπ. Λοιπόν, ο Βαγγέλης είναι γνωστός, ο Δημητρόπουλος, και από την υπόθεση Μουρτζούκου. Είναι ο γιατρός που ήταν στα επίγοντα όταν πήγαν τον μικρό Παναγιώτη που έφυγε από τη ζωή. Επίσης, ο Βαγγέλης υπήρξε και διαιτητής Αλφα Εθνικής στις δεκαετίες εκεί 80-90, αν δεν κάνω λάθος. Και ήταν ο άνθρωπος, φίλες και φίλοι, ο οποίος είχε διαπίστευση σε αυτό το ατύχημα που συνέβη στον Άραξο, στο αεροδρόμιο του Αράξου, τις προηγούμενες ημέρες, με τους δημοσιογράφους που έπεσαν από αυτή την σκάλα, τη σκάλα που είναι για τα αεροπλάνα, όμως δεν ήταν κάπου στερεωμένη σκάλα. Δεν ακουμπούσε δηλαδή σε κάποιο αεροπλάνο. Με αποτέλεσμα, εκτός από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους που ανέβηκαν επάνω, ανέβηκαν και διάφοροι άλλοι για να βγάλουν με τα κινητά τους αναμνηστικές φωτογραφίες. Και η σκάλα υποχώρησε και είχαμε τους τραυματισμούς που είχαμε. Ευτυχώς ο Βαγγέλης δεν τραυματίστηκε και πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθουν τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να παραλάβουν τους τρεις τραυματίες. Θα τον έχουμε μαζί μας μετά τις 9. 9 και 5 και 10 κάπου εκεί. Λοιπόν, 19 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Prisma 92. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος σας μεταφέρει τις κυριότερες ειδήσεις. Κάνουμε λίγο και το χιουμοράκι μας εδώ, γελάμε. Περνάμε έτσι λίγο όμορφα. Παιδιά, έχω πάρα πολλά μηνύματα και διαζώσεις. Με πάρα πολύ κόσμο ο οποίος μου λέει ευχαριστώ και τα συγχαρητήρια για την εκπομπή που κάναμε την Πέμπτη με Παύλο Λινάρδο και Θοδωρή Λιβαδά. Ή Θοδωρή Λιβαδά και Παύλο Λινάρδο.
1: Στα σπιτάκια.
0: Και οι ίδιοι με πήραν τηλέφωνο και οι δύο και μου είπαν ότι δέχτηκαν και αυτοί πολλά τηλεφωνήματα και μηνύματα. Λοιπόν, καθιερώνεται. Ναι, καθιερώνεται. Μία με δύο φορές το μήνα θα το ρίχνουμε στο τραγούδι. Γιατί ο κόσμος αυτό θέλει. Ο κόσμος θέλει να ξεφεύγει από τα προβλήματα και όχι να ακούει τον Αναγνωστόπουλο κάθε πρωί 8 με 10 να του μαυρίζει την καρδιά. Και κυρίως η αιρετή μας. Γιατί η αιρετή μας και στην γενικώς στην τοπική αυτοδιοίκηση τι θέλουν να ακούνε από τους δημοσιογράφους? Μόνο τα καλά. όχι τα κακά. Εμείς κάνουμε το αντίθετο. Λέμε και τα καλά, η αλήθεια είναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το τμήμα καθαριότητας και γενικότερα ο Δήμος δεν καθάρισε πάρα πολύ ωραία το δρόμο του αεροδρομίου. Βέβαια αυτονόητο είναι και άργησαν κιόλας. 27 Απριλίου ξεκίνησαν να το καθαρίζουν. Αλλά το καθάρισαν και το καθάρισαν μια χαρά. Δεν άφησαν πίσω σκουπίδια, δεν άφησαν τίποτα. Γιατί συνήθως αυτό γίνεται. Καθαρίζουμε τα χόρτα και όλα τα υπόλοιπα τα αφήνουμε. Αλλά αυτή τη φορά έγινε φοβερή δουλειά. Να λέγεται και αυτό.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου 2026. Μάιος, περνάνε οι μήνες. Είναι της Αγίας Πελαγίας μάρτυρος.
1: Στο τρίτο φύγαν.
0: Ιλάριος ο θαυματουργός και Μελδά μάρτυρος. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει η Πελαγία, η Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιό, Πελαγής, Πελάγιος, Ιλάριος, Μελής, Μέλος, Μέλιος, Μέλας, Μέλια, Μελίτσα. Και έχω βρει το μαστορό. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και σε όσες γιορτάζουν λόγω γενεθλίων. Να τους χαίρεστε. Και

0: Εδώ στα κρύα μέρη του Βορρά υπάρχει και καλοριφέρ για να ζεσταίνετε.
1: Βγάλτε το σακάκι σας. Βγάλτε το, θα κρυώσετε.
2: Κουβέρτες έχουμε, μαξιλάρια έχουμε.
3: Γίτσες.
4: Κρυολογήσατε, κύριε καθηγητά.
1: Τον κακό στον καιρό εσένα.
3: Τον κακό στον κεράκι.
5: Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια.
1: Θέλετε θα έχουμε πάλι σύνδεση.
5: Κακό στον καιρό.
6: Κάβαλ με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πει και ψύχρεμη, γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν από τη μύτη.
7: Βαλκάνι. Ω παιδιά, τι έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Βιάζει
6: με τέτοια λιακάρα.
7: Ναι, για τον καιρό λέω, για τον καιρό.
6: Σαν Μορτισέρ, Ευρώπη, Βαλκάνια, Ελλάδα. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι.
7: Αν και το ημερολόγιο δείχνει 4 Μαΐου, ο καιρός παραπέμπει σε Δεκέμβριο.
6: Τελευταίοι. Αριστοκράτη.
7: Η ψυχρή εισβολή έφερε χιόνια στα ορεινά, έντονες βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Η Πάρνηθα, ο Παρνασσός, τα Καλάβρητα αντίθηκαν στα λευκά, με το τοπίο να μοιάζει με βαρύ χειμωνιά. Μάλιστα, ένας συνάδελφος, ο καλός ο φίλος ο Νίκος ο Γιαπρακάς, που δουλεύαμε μαζί στο Ιόνιαν, τώρα είναι στην ΕΡΤ. Έκανε ρεπορτάζ χθες από τα Καλάβρητα και βγήκε με σκούφο το Άι Βασίλη. Καλό, καλό. Από το 1987 είχαμε να δούμε χιόνια το Μάιο, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες παραπέμπουν στο 1944, όταν είχε καταγραφεί η ψυχρότερη πρωτομαγιά στην ιστορία.
6: Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το τιμόνι. Βαλκανίζατε μα να μένουν.
7: Απίστευτο, απίστευτο.
6: Τα φώτα και τα λάδια καμένα.
7: Βέβαια ο καιρός αλλάζει.
6: Βαλκανίζατε.
7: Και από το ένα άκρο πάει στο άλλο.
6: Βρει...
7: Λοιπόν, πάμε να δούμε το καιρό σήμερα.
6: Βαλκανίζατε.
7: Διπρόσωπος λέει θα είναι ο καιρός σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου, με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Ελλάδα. Βαλκανίζατε. Και καλοκαιρία στις υπόλοιπες περιοχές. Μάλιστα η θερμοκρασία θα σημειώσει και μικρή άνοδο. Λοιπόν, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός σήμερα θα έχει τα εξής. Στις Σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Τώρα, στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα, στα Ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μπουφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 και στα ανατολικά τμήματα τοπικά 8 μπουφόρ με βαθμία εξασθένηση. Τέλος, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά τους 20 με 21 και τοπικά στα δυτικά τους 22 βαθμούς και στο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, αυτός είναι ο καιρός για όλη την Ελλάδα. Πάμε να δούμε εδώ στα νησιά του Ιωνίου τι καιρό θα έχει σήμερα. Ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις που το μεσημέρι προς το απόγευμα πρόσκαιρα θα αυξηθούν κυρίως στην δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μπουφόρ και από το μεσημέρι δυτική, βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Τέλος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Έχουμε λίγο χρόνο για να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μάτια που δεν θα πάψω ποτέ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον πόλεμο. Αντιτορπιλικά, 100 μαχητικά και 15.000 στρατιώτες. Πώς θα εφαρμοστεί η επιχείρηση ελευθερία που ανακοίνωσε ο Τραμπ για τα στενά του Ορμούς? Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ξεκινά την επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούς. Η αντίδραση του Ιράν στο σχέδιο ελευθερία. Παραβίαση της εκεχηρίας. Κάθε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούς. Ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιχείρηση ελευθερία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα οδηγήσουν πλοία τρίτων χωρών εκτός των στενών του Ορμούς.

Το πετρέλαιο τώρα σταθερά πάνω από 100 δολάρια σε κίνηση σημειωτών εν αναμονή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ. Αυτά για τα του πολέμου. Ένα αεροπλάνο, φίλες και φίλοι, όχι στρατιωτικό, χτύπησε φορτηγό και κολόνα φωτισμού τη στιγμή που προσέγγιζε αεροδρόμιο του Νιου Τζέρσεϊ. Απίστευτο. Να οδηγείς τώρα το φορτηγό και να πέφτει επάνω στο αεροπλάνο. Από θαύμα, λέει, σώθηκε ο οδηγός. Super League, ξεκάθαρο φαβορή η ΑΕΚ, έμειναν 6 βαθμούς πίσω ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. 67 βαθμούς η ΑΕΚ, μετά το 0-0 μέσα στη Λεωφόρο, μάλιστα ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 10 παίκτες. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό 3-1, τον έπιασε στη δεύτερη θέση, 61 βαθμούς έκαστος. Και πολύ πίσω και τελικά οριστικά τέταρτος ο Παναθηναϊκός με 51. 67, 61, 61 και 51. Η βαθμολογία. Λογικά, αν δεν προσέξει η ΑΕΚ, μάλλον αν προσέξει η ΑΕΚ, συγγνώμη, λογικά θα είναι πρωταθλήτρια. Και το αξίζει, η αλήθεια είναι. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός φέτος. Καλημέρα στο φίλο τον Σταύρο τον Πιλίκα. Πάμε διαφημίσεις. Από ό,τι βλέπω θα μας κόψει εδώ το εργαλείο. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Πρίσμα 90.2.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Super Mario Galaxy!
3: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε!
5: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
3: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ρίσμα 92.
1: Καμπίσα, Γιγέ, τι έγινε στο καζίνο!
2: Υποψιάζομαι ότι υποψιάστηκαν ότι τους παρακολουθώ. Γι' αυτό απόψε... θα χρησιμοποιήσω τη μεταφίεση 35.828.
3: Βάλτε, κυρίες και κύριοι, βάλτε τώρα που γυρίζει! Όποιοι δεν βάλετε δεν παίρνετε, όποιοι βάλετε πάλι δεν παίρνετε!
4: Σας παρακαλώ, κύριε, βάλτε αυτά στο 8. Φορτώστε το καλά, ε!
2: Τι να το φορτώσει, ρε! Φορτηγατζής είναι! Γκρουπιέ είναι άνθρωπος, γκρουπιέ!
5: Φερφόζε μουσού! Ρεμ πλαπλή, ρεμ πλαπλή! Έιτ μαύρο!
6: Σιζέν γκαρέ σεβάλ πλέν.
7: Μα πάλι!
3: Ματσώθηκε η μαντάμ πάλι απόψε, ματσώθηκε! Τι φάρδος είναι αυτό! Δώσε και κάτι στο φτωχό Μεξικάνο! Ψοφίκλα είναι, δεν το βλέπετε!

0: 33 λεπτά μετά τις 8 επιστρέψαμε εδώ στον Prisma 92 μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο για σήμερα. Σήμερα, όπως είπαμε, Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026. Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, πριν πάμε, φίλες και φίλοι, στους χορηγούς μας που μας υποστηρίζουν και τους ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Ο Σταύρος ο Πήλικας μου στέλνει ένα μήνυμα, ο καλός φίλος. Για αυτά που λέγαμε πριν για το οδόστρωμα, όσοι, λέει, επιζήσουμε φέτος, ειδικά το καλοκαίρι, από το χάλι που έχει το οδόστρωμα σε όλο το νησί, θα είναι καθαρά αποτύχει. Όσο για τους τουρίστες που δεν γνωρίζουν και τους δρόμους, φοβάμαι πως τα επίγοντα στο νοσοκομείο μας φέτος θα σπάσουν κάθε ρεκόρ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας από εσάς που μας ακούτε τώρα που να μην συμφωνεί με τον Σταύρο τον Πήλικα. Είναι στη χειρότερη κατάσταση το οδόστρωμα. Έβρεξε κιόλας φέτος πάρα πολύ και έγινε ακόμα χειρότερο. Και τι έγινε? Έλα μωρέ. Κάτσουνε τώρα να ασχοληθούν τα παλικάρια και οι κυρίες με το δικό σας το πρόβλημα. Αν σπάσετε εσείς τα αυτοκίνητά σας. Γατάκια. Αυτοί πάνε σε διάφορα πανηγύρια, πρωτομαγιές, από εδώ από εκεί, φωτογραφίες, γλέντια, χτύπημα στην πλάτη και όλα τα έχουν κάνει τέλεια. Και πάνε το βράδυ στο σπίτι, κοιτάζονται στον καθρέφτη και φουσκώνουν σαν τα γαλόπουλα και λένε, αγόρι μου, πάλι... Δεν θα το πω, θα το πω αλλιώς. Πάλι έσκησε σήμερα. Ναι μωρέ, εντάξει. Συννεφάκι. Αφήστε τα παιδιά στα συννεφάκια τους. Μην τα ρίξετε κάτω. Πω, κατάντια. Αυτό το νησί είναι τόσο πολύ πλούσιο. Ένας μικρός παράδεισος. Και τον βιάζουμε κάθε μέρα.
1: Νύχτα η καρδιά μου περιμένει. Δεν βρήκες λόγια να μου πεις ότι...
0: Πάμε, χορηγή.
1: Και έχω χαθεί εκεί που το όνειρο...
0: Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept. Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950063360 για το εργοστάσιο και 26950024639 για την έκθεσή μας.
1: Η καρδιά μου τραπετεύει σα σκιά.
0: Οικολογική Γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950 24 231. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Η λύση έχει όνομα. Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή το σπίτι σας που το χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα έντομα αποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει.
1: Έλα. γυαλί.
0: Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα. Και μάλιστα σε έως 24 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Δεν χρειάζεται να έχεις μαζί σου πιστωτική κάρτα ούτε τραπεζική προέγκριση, αλλά δεν θα περιμένεις κιόλας. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και όλα τα υπόλοιπα άφησέ τα στους ειδικούς. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΝΤΕΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χωρών. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθο, τηλέφωνο 26 950 22 212. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάσουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική λιανική στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως σας είχαμε ενημερώσει και νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής, μετά τις 8.30 γύρω στις 9 παρά 20, θα έχουμε μαζί μας τη γραμματέα του Συλλόγου Επιχειρηματιών Εργασίου, την κυρία Κωνσταντίνα Βυθούλκα, την οποία την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να μιλήσουμε για αυτό που γίνεται τώρα στο χωριό, δηλαδή η τοποθέτηση οπτικής ίνας από την ΟΤΕ ΑΕ μέσω εργολάβου και βέβαια κάποια έργα που γίνονται από την ΔΕΙΑΣ. Πάμε να την ακούσουμε και να την καλημερίσουμε. Καλή σας μέρα, κυρία Βυθούλκα, και καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αναγκιστόπουλε, σε εσάς, στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα και καλή δύναμη σε όσους αγωνίζονται σήμερα. Γιατί για έναν αγώνα είναι κάθε μέρα για μας επιχειρηματίες.
0: Όπως το είπατε. Για πείτε μας λοιπόν το δικό σας τον αγώνα.
1: Ο δικός μας αγώνας στο Αργάσι κρατάει πάρα πολύ καιρό και πολλά χρόνια. Έχουμε πάρα πολλά θέματα αυτή τη στιγμή και ανοιχτά μέτωπα με έργα δημόσια τα οποία εκτελούνται.
0: Για την ανάπλαση και όλα της παραλίας, που δεν υπάρχει παραλία και δεν υπάρχει και ανάπλαση. Θα τα πούμε στην πορεία, παρακαλώ.
1: Θα τα πούμε αναλυτικά. Ξεκινώντας από το τεράστιο πρόβλημα που αυτή τη στιγμή ταλανίζει το κέντρο του εργασίου και είναι το πέρασμα των οπτικών ινών από την ΟΤΕ ΑΕ. Είναι ένα έργο που προφανώς και ήταν προγραμματισμένο να γίνει, προφανώς και ίσως να μην μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα για να τα αποφύγουμε. Mm-hmm. Όμως είναι τραγική η στιγμή για την οποία γίνεται αυτό το έργο. Πέρασαν τόσοι μήνες όλο το χειμώνα και πιστεύω ότι θα μπορούσε να περιμένει η συγκεκριμένη εταιρεία να ολοκληρώσει τις εργασίες της μετά το πέρας της τουριστικής σεζόν. Είναι απαράδεκτο αυτή τη στιγμή να προσπαθούν οι άνθρωποι να ανοίξουν ή να έχουν ήδη ανοιχτές επιχειρήσεις και να μην μπορούν εξαιτίας των συνεργείων που κόβουν το δρόμο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με σκόνη, με όχληση, με τεράστια ταλαιπωρία, με κυκλοφοριακό κομφούζιο. Καταλαβαίνετε ότι το Αργάσι ήδη υποφέρει από το κυκλοφοριακό.
0: Και ακόμα, κυρία Βυθούλκα, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν έχει ανοίξει ο Βασιλικός. Τα beach bar και όλα αυτά. Είδαμε ένα δείγμα.
1: Δεν έχει ανοίξει ούτε το Αργάσι.
0: Ναι, σωστά. Και επίσης ένα δείγμα είναι, κυρία Βυθούλκα, συγγνώμη, είναι η Πρωτομαγιά, όπου έγινε αυτή η γιορτή, να το πω έτσι, στο Βασιλικό, στο Γέρακα, και πέρασε πάρα πολλοί κόσμος από εκεί και ταλαιπωρήθηκε.
1: Ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος για μια μέρα. Φανταστείτε την επιχείρηση που βρίσκεται μπροστά από το εργοτάξιο και δεν μπορεί να ανοίξει.
0: Σωστά.
1: Ειδικά στο κομμάτι που δουλεύει η ΔΕΙΑΣ, η οποία αντιμετωπίζει μια βλάβη σε μια κατασκευαστική αστοχία του αγωγού, που ήταν αιτία να υπερχιλίζει ο κεντρικός δρόμος με λύματα κάθε απόγευμα επί τουλάχιστον 3 μήνες, επί χρόνια. Είμαστε πάνω από το συγκεκριμένο θέμα 2 χρόνια σαν ΔΣ και σαν Σύλλογος Επιχειρηματιών.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς μετά από πιέσεις, από πρωτοκολλημένες αιτήσεις, από παρακάλια και μεγάλες προσωπικές πιέσεις και προς τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ και προς τον δήμαρχο και προς υπεύθυνους, τέλος πάντων, για αυτό το έργο, ήρθαν να τα ανοίξουν τώρα. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο στην Ελλάδα γενικότερα, που παρόλο που είναι άκυρη στιγμή, τους ευχαριστώ ακόμη και τώρα που το φτιάχνουν. Ειλικρινά σας μιλάω.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το πρόβλημα ήταν απαράδεκτο. Όμως στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν 2 εστιατόρια που δεν μπορούν να ανοίξουν.
0: Σωστά. Γιατί ξέρω που ακριβώς είναι.
1: Και κάθε μέρα για αυτούς που χάνεται είναι χαμένη μέρα, χαμένο εισόδημα για τον υπόλοιπο χρόνο. Όχι μία μέρα δεν πειράζει. Θα τους αποζημιώσει κανείς γι' αυτό.
0: Όχι βέβαια. Εννοείται.
1: Και μιλάμε για ένα εργάσιο το οποίο στηρίζεται κατά τουλάχιστον 90% το ποσοστό των επιχειρήσεων είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Εδώ το εργάσιο δεν έχει μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και να στηρίζεται και σε άλλα 10 εισοδήματα και σε άλλες 10 περιοχές. Δραστηριοποιούμαστε στα εργάσια, ζούμε από αυτό.
0: Σωστό.
1: Οπότε πρέπει να υπάρχει μεγάλη ευαισθησία στον καημένο τον επιχειρηματία, που κάθε μέρα έχει την αγωνία: θα μπορέσω να ανοίξω, θα μπορέσω να βγάλω τα τρέχοντα έξοδα. Αυτή τη στιγμή, από τις 26 Απριλίου, έχουν ανοίξει ξενοδοχεία στην επάνω πλευρά του εργασίου, από τον κεντρικό δρόμο που πάει προς τα Κρινέικα.
0: Ναι, ναι.
1: Συγκεκριμένα κοντά στο. Εγώ θα μιλήσω με ονόματα επιχειρήσεων. Κοντά στο ξενοδοχείο, το Κοντέσα, το γνωρίζετε ότι ανά δεύτερη μέρα έχουν 8 ώρες διακοπή ρεύματος.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Είναι
0: ναι.
1: Δυνατό.
0: Μίλησα με τους
1: ιδιοκτήτες. Πώς θα δουλέψουν αυτές οι επιχειρήσεις. Όταν λέμε μια επιχείρηση πλέον δεν έχει ρεύμα, δεν έχει και ίντερνετ. Άρα δεν έχει ταμιακή, δεν έχει POS.
0: Τα ψυγεία είναι εκτός λειτουργίας, ναι βέβαια. Τα παγωτά.
1: Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για αλυσιδωτές αντιδράσεις. Μιλάμε για αδιέξοδα.
0: Και στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, συγγνώμη σας διακόπτω, στο Κοντέσα, μου έχουν πει ότι έχουν χαλάσει πάρα πολλές εκατοντάδες ευρώ σε πετρέλαιο για να δουλεύει γεννήτρια.
1: Ο λογαριασμός όμως και τα δημοτικά τέλη στο τέλος του μήνα θα εισπραχθούν κανονικά από τη στιγμή.
0: Και ποια δημοτικά τέλη, κυρία Βυθουλκά? Από 2,9 στα 7 ευρώ.
1: Ακόμη δεν ξέρουμε γιατί.
0: Ναι.
1: Από αυτά τα δημοτικά τέλη. Που είναι το εργάσιο ακόμα χωρίς πεζή καθαριότητα και που βγαίνουμε και καθαρίζουμε μόνοι μας. Δεν είναι η πρώτη χρονιά, συνηθισμένοι είμαστε. Αλλά μην ανεβάζουμε τα τέλη, μην ζητάμε. Μονίμως ζητάμε από τους επιχειρηματίες, χωρίς να είμαστε σε θέση να ανταποδώσουμε το ελάχιστο. Και όταν λίγο ανεβάσουμε τις απαιτήσεις μας, βάλτε το χέρι στην τσέπη, κάντε κάτι κι εσείς σαν επιχειρηματίες. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι έτσι. Εμείς παλεύουμε με ένα κράτος που δεν είναι δίπλα μας, είναι απέναντί μας. Οπότε η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει τουλάχιστον να έρθει στη δική μας την πλευρά.
0: Επίσης, κυρία Βυθουλκά, θα πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση και γενικότερα οι τοπικοί μας άρχοντες να σταματήσουν αυτή την καραμέλα ότι δεν μπορούμε το χειμώνα να κάνουμε έργα γιατί βρέχει. Μα στην Ολλανδία δεν βρέχει, στην Αγγλία δεν βρέχει.
1: Αν είναι δυνατό. Αυτό είναι γελία δικαιολογία.
0: Εντάξει, δηλαδή, έλεος, ρε παιδιά. Έλεος.
1: Δεν υπάρχει πλέον αυτό.
0: Έλεος, εντάξει. Δηλαδή...
1: Ούτε το ακούμε, ούτε το δεχόμαστε, ούτε το σχολιάζουμε.
0: Αλλά ανταποδοτικά. Αλλά τα λεφτά των επιχειρηματιών τα θέλετε στο λογαριασμό τη ΔΕΗ.
1: Ακριβώς.
0: Να πληρώνουμε το νερό κλπ. Και από την άλλη όμως ανταποδοτικά τίποτα. Μόνο να δίνουμε. Μόνο να δίνουμε. Να πάμε λίγο στην ανάπλαση της παραλίας.
1: Στην ανάπλαση. Πολύ ωραία θα είναι αυτή η ανάπλαση όταν και εφόσον υλοποιηθεί.
0: Γιατί το λέτε έτσι?
1: Γιατί δεν ξέρω, είμαστε λίγο επιφυλακτικοί σαν σύλλογος,
0: ναι.
1: Γιατί έχουμε κάνει κάποιες επαφές. Καταρχάς δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή για την εξέλιξη του φακέλου και το αν ο φάκελος έχει ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης που ήταν ακόμη σε κρεμότητα.
0: Όταν έρχονται από την Αθήνα να δουν εκεί μαζί με τους τοπικούς άρχοντες, σας καλούνε σαν σύλλογο?
1: Όχι.
0: Πολύ ωραία.
1: Το έχουμε ζητήσει να έχουμε κάποια επίσημη
0: μπράβο,
1: ενημέρωση.
0: Μπράβο.
1: Δεν μας έχει καλέσει ποτέ κανείς σε κάποια συνάντηση.
0: Μπράβο τους, ωραία.
1: Ναι. Αυτό, παρόλα αυτά εμείς από μόνοι μας, επειδή μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το να υλοποιηθεί το έργο και να υλοποιηθεί και σωστά,
0: mm-hmm.
1: έχουμε έρθει σε επαφή με τη μοναδική εταιρεία που έχει δώσει προσφορά για το συγκεκριμένο έργο.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάνει και μια σχετική έρευνα για το αν έχει κάποια επαφή στο παρελθόν με αντίστοιχο μεγέθους έργα. Από ό,τι είδαμε δεν έχει. Έχουμε μιλήσει με το
0: Πανεπιστημιακό
1: Γραφείο. Δεν είδαμε στο ενεργητικό της εταιρείας να έχει κάνει κάποιο παρόμοιο έργο, λιμενικό.
0: Σοβαρά τώρα μιλάτε?
1: Ναι. Αυτό είναι κάτι που μας ανησυχεί και που θέλαμε να το ρωτήσουμε με τους υπεύθυνους. Έχουμε κάνει μια επαφή και με τον υπεύθυνο της εταιρείας, τον κύριο Περήφανο, ο οποίος είχε έρθει μόνος του εδώ στη Ζάκυνθο. Δεν τον είδαμε εδώ. Τον βρήκαμε στα γραφεία του στην Χαλκίδα. Και έχουμε κάνει και μια πάλι προσωπική επαφή με τη μελετήτρια του έργου, την κυρία Φράγκου, η οποία μας έδωσε κάποιες κατευθύνσεις σχετικά με το πώς πρέπει να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Περιμένουμε να ανοίξει χρηματοδοθεί τέλος πάντων το πράσινο φως από τη χρηματοδότηση,
0: mm-hmm.
1: να γίνει επίσημη ανάθεση του έργου, γιατί ακόμη δεν έχει γίνει. Και από εκεί και πέρα θα είμαστε από κοντά και αυτό που θα θέλαμε και σαν σύλλογος νομίζουμε ότι θα ήταν το πιο σωστό από όλα θα ήταν ο Δήμος, εάν νομίζει ότι θα έπρεπε αυτό το έργο να έχει την τεχνική υποστήριξη σαν τεχνικό σύμβουλο να ορίσει το μελετητικό γραφείο, το οποίο θα είναι και υπεύθυνο το να γίνει σωστή εφαρμογή της μελέτης.
0: Ακριβώς.
1: Να μην γίνει η μελέτη δηλαδή κατά το δοκούν και κατά τις... να μην προσαρμοστεί η μελέτη στις δυνατότητες του εργολάβου. Καταλάβατε τι θέλω να πω.
0: Ναι. Πάντως γίνεται και. Να γυρίσω πάλι στο προηγούμενο θέμα με το δρόμο. Πάντως γίνεται από ότι είδαμε ασφαλτόστρωση. Πέφτει νέα ασφαλτός σε κάποιο σημείο, θα περάσει.
1: Η ασφαλτός πέφτει στο κομμάτι, ξεκίνησε στο κομμάτι που έχει γίνει η πεζοδρόμηση. Ένα έργο που ήταν στα χαρτιά 5 χρόνια στα γραφεία των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας.
0: Ναι.
1: Με υπογραφές των ιδιοκτητών που παραχώρησαν. Δεν απαλωτριώθηκε γη, παραχωρήθηκε προς την περιφέρεια. Είχαμε ένα θέμα με τον πρώτο εργολάβο που είχε αναλάβει το έργο, κηρύχθηκε έκτοτος, ανέλαβε ο κύριος Μόρφης, ο οποίος πραγματικά έκανε εξαιρετική δουλειά και ό,τι καλύτερο μπορούσε.
0: Mm-hmm.
1: Το έργο δεν έχει τελειώσει ακόμα. Είναι, σε αυτή τη φάση σταματάει για να δουλέψουμε και θα ολοκληρωθεί από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Τουλάχιστον.
1: Ναι. Τουλάχιστον έχουμε μια σαφή βελτίωση στην εικόνα της περιοχής και ασφάλεια.
0: Ναι, όντως. Λοιπόν, δεν ξέρω, κυρία Βυθούλκα, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, γιατί ξέρω ότι τρέχετε εκεί με την επιχείρησή σας. Τώρα είναι και το πρωινό που οι πελάτες σας θέλουν να το απολαύσουν.
1: Έχω ήδη μια ουρά εδώ, με κοιτάνε.
0: Συγγνώμη, λοιπόν, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τέρμα όμως τώρα η καρδιά. Λοιπόν, ακούσατε φίλες και φίλοι τι γίνεται στο Αργάσι. Και εκεί έχει λύματα, είχε μάλλον λύματα. Για τρεις μήνες, λέει, όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαμε λύματα στη συγκεκριμένη περιοχή. Για μια αστοχία που είχε γίνει στον αγωγό, τώρα τη φτιάχνει η ΔΕΙΑΣ. Θα μας τα πει ο κύριος Τουρκάκης. Γιατί τώρα και όχι το χειμώνα? Δεν είναι δικαιολογία, παιδιά, το χειμώνα έβρεχε. Ειλικρινά δεν είναι δικαιολογία. Και δεν έβρεχε όλο το χειμώνα. Έβρεξε τώρα προς το τέλος γύρω στις 23 μέρες συνεχόμενα. Δεν είναι δικαιολογία. Δηλαδή μετά το πέρας της τουριστικής σεζόν δεν μπορούσαν να αρχίσουν οι εργασίες. Γιατί από ό,τι θυμάμαι το Νοέμβριο δεν έβρεχε. Έλα. Σου είχα δυναμία. Και μετά από τις βροχές θα το ρίξουν στη γραφειοκρατία, το ένα, το άλλο. Και πάντα οι εργασίες γίνονται όταν ξεκινάνε ή όταν ξεκινάει η τουριστική περίοδος. Έσπασαν όσα μας ένωσαν. Μας προβλημάτισε η κυρία Βυθούλκα σχετικά με την πορεία της υπόθεσης με την ανάπλαση της παραλίας στο Αργάσι, κυρίες και κύριοι. Για να λάβει, λέει, μια εταιρεία η οποία δεν έχει ξανασχοληθεί με τέτοιο έργο. Ωι μένα. Και επίσης άφησε να εννοηθεί, εκτός αν δεν το κατάλαβα εγώ ή επειδή είμαι και κακό παιδί, το πηγαίνω μόνο στο κακό και τα βλέπω όλα μαύρα. Είπε η γυναίκα ότι δεν υπάρχει εξέλιξη. Ενώ ακούγονται διάφορα, ότι προχωράμε, κάνουμε, ράνουμε. Αυτοί το ψάχνουν οι άνθρωποι, γιατί είναι οι επιχειρήσεις τους εκεί. Η κυρία Βυθούρκα είναι γραμματέας στο Σύλλογο Επιχειρηματιών Αργασίου. Με πρόεδρο την κυρία Σοφία Κλάδη. Λοιπόν, και μας είπε η κυρία Βυθούρκα ότι εμείς, λέει, το ψάχνουμε, πήγαμε και βρήκαμε τον άνθρωπο που ασχολείται με το έργο, τον κύριο Περήφανο, έτσι λέγεται ο άνθρωπος, ο οποίος είχε έρθει, λέει, στη Ζάκρεθο και δεν τον είδαμε, δεν τους ειδοποιεί κανένας. Λες και δεν υπάρχουν επιχειρηματίες στο Αργάσι. Και τώρα, λέει, θα ξεκινήσει και θα συνεχιστεί το έργο με τις οπτικές ίνες προς το ορεινό Αργάσι. Από τον κάθετο δρόμο από την κεντρική οδό, εκεί που είναι ένα σούπερ μάρκετ. Και μάλιστα είπε το ξενοδοχείο Κοντέσα συγκεκριμένα έχει σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει συνέχεια διακοπή ρεύματος γύρω στις 6 ώρες περίπου καθημερινά, λέει, εκεί στην περιοχή. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι, γιατί έκανα ρεπορτάζ, οι άνθρωποι εκεί, φίλες και φίλοι, χαλάνε πολλές εκατοντάδες ευρώ για να βάζουν πετρέλαιο για να δουλεύει γεννήτρια. Να μην μένουν οι πελάτες τους έτσι. Εντάξει, δηλαδή, ρε παιδιά. Οκ, 6 ώρες διακοπή ρεύματος. Και τώρα θα ξεκινήσει η τομή αυτή για να μπουν οι οπτικές ίνες. Θα αρχίσει ο θόρυβος με το κομπρεσέρ. Υπάρχουν πολλά καταλύματα σε όλο αυτό το δρόμο. Και μετά θα αρχίσει ο μπουχός. Πολλά εστιατόρια. Άντε μετά να κάτσει τουρίστας να φάει σε ένα μαγαζί όπου σηκώνεται τέτοιος μπουχός. Να σε ξεχάσω. Μάλιστα εκεί στον Άγιο Στάθη, που το λέμε έτσι, την εκκλησία του Άγιο Στάθιο, απέναντι είναι μια επιχείρηση. Ακριβώς απέναντι. Ζακυνθινού επιχειρηματία. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει απειβδίσει. Όλος ο μπουχός μπαίνει στο μαγαζί του και έχει χάσει πολύ πελατεία. Αυτόν τον άνθρωπο και τους υπολείπους ποιος θα τους αποζημιώσει? Ανέκδοτο, της πως θα την κάνω να υποφέρει. Γι' αυτό φωνάζουν στην περιοχή της Κούκλας οι επιχειρηματίες εκεί που δραστηριοποιούνται τους καλοκαιρινούς μήνες. Γιατί σου λέει, έρχεται τώρα η ΔΕΙΑΣ να περάσει αυτό το σωλήνα που έχει περάσει και στη Λιθακιά και στον Άγιο Σώστη. Και έρχεται τώρα σε εμάς, τώρα, μέσα στο Μάιο. Εκεί είναι η ένστασή τους. Οι άνθρωποι δεν θέλουν προς Θεού να σταματήσει το έργο και να μην γίνει ποτέ. Άλλωστε για αυτούς γίνεται. Αλλά σου λέει, τουλάχιστον κάτω τον Οκτώβρη, ρε φίλε, που κλείνουμε στα τέλη Οκτώβρη.
2: να ησυχάσω.
0: Παιδιά, εκεί στην κούκλα, δεν ξέρω, λογικά οι περισσότεροι από εσάς που με ακούτε έχετε περάσει από εκεί, έχετε πάει. Είναι ο δρόμος, ο κεντρικός. Δεξιά είναι η θάλασσα και υπάρχουν και κάποια καταλήμματα. Και αριστερά υπάρχουν καταλήμματα. Δεξιά και αριστερά, τέλος πάντων. Όπου είναι δίπλα στο δρόμο και η πισίνα τους είναι δίπλα. Ένα τυχείο τους χωρίζει το δρόμο από την πισίνα. Κάντε το λοιπόν εικόνα. Να δουλεύει τώρα το κομπρεσέρ, να κάνει τομή για να περάσει ο σωλήνας και μάλιστα η τομή είναι βαθιά. Να κάνει λοιπόν το κομπρεσέρ αυτό το θόρυβο και δίπλα ο άλλος να είναι ξαπλωμένος στην ξαπλώστρα του ξενοδοχείου και να κάνει ηλιοθεραπεία. Ή όταν γίνει η τομή, να είναι ξαπλωμένος, να κάνει ηλιοθεραπεία και να ντουρχεται όλος αυτός ο μπουχός που θα αφήνουν τα αυτοκίνητα που θα περνάνε από εκεί. Και τα λεωφορεία κυρίως.
2: Να σε ξεχάσω.
0: Καλημέρα σε όλους, μας στέλνει η Αθηνά Μάργαρη. Σούζι λέει τρως και ψεύδεσαι και τρως. Υπονοούμενο από την Αθηνά. Όποιος κατάλαβε.
2: Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα.
0: Και έρχονται λοιπόν τώρα οι τοπικοί μας άρχοντες.
2: Που ένας ένικο.
0: Και έχουνε την καραμέλα ότι το χειμώνα δεν μπορούμε να δουλέψουμε γιατί βρέχει.
2: Αντισυνθήμα.
0: Και αναρωτιέμαι εγώ. Στην Ολλανδία τα έργα γίνονται μόνο όταν δεν βρέχει ή στην Αγγλία, γιατί εκεί βρέχει όλο το χρόνο. Πώς λοιπόν εκεί κάνουν έργα ενώ βρέχει και εδώ δεν μπορούμε.
2: Χαλασμένα.
0: Εκτός αν είναι τόσο καλή στην τοπική αυτοδιοίκηση εδώ που σκέφτονται μόνο τους εργαζόμενους.
2: Συχνώ, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.
0: Και εντάξει, εκεί να τους βγάλω το καπέλο. Αν σκέφτονται τους εργαζόμενους να μην βρέχονται. Αλλά εντάξει, τώρα παιδιά, δεν είναι δικαιολογίες αυτές, η αλήθεια είναι, έτσι. Και όπως είπα και πριν, θέλετε να κάνετε τα έργα, εντάξει, και να μην βρέχει. Τον τέλος Οκτώβρη που κλείνουν όλες οι επιχειρήσεις στο νησί σχεδόν. Πολύ λίγες κλείνουν, άντε 3 Νοέμβρη. Έχουμε το τελευταίο αεροπλάνο. Ξεκινήστε τότε. Μα δεν βρέχει τότε. Δεν έχει βρέξει ποτέ. Σπάνια βρέχει.
2: Στα δικά μου.
0: Έχετε 2 μήνες μέχρι το Δεκέμβρη να κάνετε ό,τι έργο θέλετε. 2 μήνες δεν σας φτάνουν. Γιατί πάντα ρε παιδιά όταν αρχίζει η τουριστική περίοδος. Γιατί. Δεν έπρεπε τώρα τόσο καιρό να έχει πέσει πίσα σε πάρα πολλές λακκούβες. Λακκούβες θανάτου. Κυριολεκτό θανάτου για κάποιους που κυκλοφορούν με μοτοποδήλατα. Υπάρχουν πάρα πολλές λακκούβες οι οποίες είναι παγίδα. Έχουμε σπάσει τα αυτοκίνητά μας. Δεν σας ενδιαφέρει, το ξέρω. Γιατί τα δικά σας είτε είναι από leasing στο Δήμο ή εντάξει, okay. Θα φτιάχνετε πιο εύκολα από εμάς. Με διαφόρους τρόπους. Λοιπόν, δεν γίνεται ρε παιδιά, ειλικρινά δηλαδή.
2: Σε αυτά τα μάτια.
0: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, το λέμε συνέχεια. Φτιάξτε τους δρόμους, κλείστε λακκούβες, υπάρχουν παντού. Κυκλοφορείτε, το ξέρω ότι κυκλοφορείτε, βλέπετε. Γιατί δεν κάνετε κάτι.
2: Λακί. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με βρούνε.
0: Στο δρόμο του Άγιου Σώστη είναι ένας εκεί γείτονας. Είναι ένας κύριος μάλλον εκεί που και προσωπικός μου φίλος. Βγαίνουμε πάρα πολύ με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ο οποίος σας γράφει συνέχεια στο Facebook ότι έξω ακριβώς από το σπίτι του και τις βίλες που νοικιάζει το καλοκαίρι υπάρχει μια τεράστια λακκούβα. Τεράστια. Σας έχει βγάλει φωτογραφίες που έχουν κοπεί πολλά λάστιχα αυτοκινήτων. Ευτυχώς δεν έχει πέσει άνθρωπος με μηχανάκι. Και πήγατε και ρίξατε κροκάλες. Πήγατε και ρίξατε πέτρες χοντρές μεγάλες, οι οποίες με τα αυτοκίνητα όπως περνάνε φεύγουν. Οι πέτρες έχουν γεμίσει εκεί το δόστρωμα. Δηλαδή μιλάμε για γελία πράγματα. Γελία.
2: Και μπροστά μου.
0: Διαφημίσεις.

0: Πρίσμα 90 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
3: Θα μα μιλήσει, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ναι, έχει τι πω είσαι.
3: Α σε μαζέψουν πα.
4: Πώ είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιο κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξει θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμό δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτη, είτε θύμα, είτε μένει απαθή. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας.

0: φανταστείτε και πρόστιμο. Λοιπόν, για να μην γράψω και εσάς, βρείτε μου αμέσως το χαρτί μου.
1: Δεν μπορώ σήμερα, κύριε, έχω δουλειά. Περάστε μια άλλη.
0: Αποκλείεται, τώρα θα μου βρει εμένα το χαρτί μου.
1: Δεν μπορώ σήμερα, κύριε, περάστε μια άλλη φορά.
0: Μην μου χτυπάς εμένα τα χέρια, μωρή, γιατί σε κουκούλησα. Βρείτε μου γρήγορα το χαρτί. Όταν είναι να μας τα πάρετε, μας τα παίρνετε και μας δένετε και φυλακή. Όταν είναι όμως να μας τα δώσετε, μας ταλαιπωρείτε από τον ένα.

Εγώ επέστρεψα. Μακριά. Και θα είμαι εδώ μέχρι τις 10. Έχουμε πολλά να πούμε σε αυτή τη μία ώρα περίπου που απομένει. Έχουμε δύο εκλεκτούς καλεσμένους, θα τους ακούσουμε σε λίγο. Πριν πάμε εκεί, πάμε στους χορηγούς μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρις. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την εκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα σε έως 24 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Δεν χρειάζεται να έχεις μαζί σου πιστωτική κάρτα ούτε τραπεζική προέγκριση και δεν χρειάζεται να περιμένεις. Γιατί το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να επισκεφθείς το κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και θα εξυπηρετηθείς αμέσως από τους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας, η λύση έχει όνομα. Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Μέχρι στον ουρανό να μην πέ... Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

0: θες.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε.
0: Πες μου.
1: Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοση. Πώληση χονδρική λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

Λοιπόν, στην μικρή αυτή διακοπή που δεν ήμουν στον αέρα, προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον καλό φίλο, τον γιατρό, τον Βαγγέλη Δημητρόπουλο. Σχετικά με το ατύχημα, που, το πρωτοφανές αυτό ατύχημα, με την υποχώρηση σκάλα στο αεροδρόμιο του Αράξου. Το ατύχημα, φίλες και φίλοι, σημειώθηκε όταν υποχώρησε η σκάλα που είχαν ανέβει δημοσιογράφοι στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο δύσκολη είναι η κατάσταση για μία δημοσιογράφο η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση καθώς έχει σοβαρά τραύματα, ενώ οι δύο άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα. Όπως καταλαβαίνετε και λογικό είναι, στο σημείο επικράτησαν στιγμές πανικού, ενώ οι εξοπλισμοί των τεχνικών έχουν υποστεί ζημιές. Μάλιστα, φίλες και φίλοι, αυτό που πρέπει να σχολιάσουμε είναι ότι ενώ αυτό το ατύχημα έγινε ακριβώς δίπλα από εκεί που εγκαινιαζόταν το νέο αεροπλάνο, η τελετή ολοκληρώθηκε κανονικά. Στην οποία παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Γερμανός πρέσβης στην Ελλάδα Αντρέας Κίντλ και η πρόεδρος του ΕΟΤ, η κυρία Αγγελική Βαρελά. Το ατύχημα σημειώθηκε στο πλαίσιο της σημαντικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε για την πρώτη πτήση του αεροσκάφους Boeing 737 της TUI, το οποίο φέρει την ονομασία Πάτρα, ως μέρος πρωτοβουλίας προβολής της Δυτικής Ελλάδας. Λοιπόν, θα πάμε σε άλλες ειδήσεις μέχρι να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε με τον γιατρό, ο οποίος είχε διαπίστευση να είναι στο χώρο και να βγάλει φωτογραφίες από αυτή την τελετή, τον κύριο Βαγγέλη Δημητρόπουλο. Ο κύριος Βαγγέλης Δημητρόπουλος είναι πολύ γνωστός στο ανά το Πανελλήνιο, διότι είναι ο γιατρός που έβγαινε σε όλα τα παράθυρα για να κοιμάται σχετικά με την υπόθεση Μουρτζούκου από την Αμαλιάδα και με το θάνατο του μικρού Παναγιώτη. Ήταν ο γιατρός που υποδέχτηκε το βρέφος, το μικρό μάλλον Παναγιώτη, όχι βρέφος, ο οποίος, από ό,τι είπε ο κύριος Δημητρόπουλος, είχε φτάσει στο νοσοκομείο το μικρό παιδί αυτός νεκρό. Κάτι που φώναζε η Μουρτζούκου και η μητέρα του παιδιού, ότι δεν είναι έτσι. Τελικά δικαιώθηκε ο γιατρός. Είναι και ήταν μάλλον και διαιτητής Αλφα Εθνικής στο ποδόσφαιρο τις δεκαετίες 80-90. Είναι πολύ γνωστός ο Βαγγέλης και τώρα ως γιατρός αγώνων στα γήπεδα του ποδοσφαίρου βγάζει και πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες με την ανάκριβη αυτή μηχανή που έχει. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή έτσι. Επαγγελματική δουλειά που κάνει ο Βαγγέλης σε ό,τι αφορά τις φωτογραφίες.

Να πούμε ότι είχαμε συνεδρίαση λογοδοσίας στο Περιφερειακό μας Συμβούλιο, Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, και από ό,τι μου είπαν από την αντιπολίτευση, ενώ παραβρέθηκε, ήταν μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ παραβρέθηκε στην αρχή ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Τρεπεκλής, αργότερα αποχώρησε. Και μάλιστα αποχώρησε σήμερα, ενώ θα συζητιόταν και το θέμα της λεπτοσπύρωσης στη Ζάκυνθο. Από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση λογοδοσίας απήχαν, έλειπαν και οι δύο αντιπεριφερειάρχες, ο κύριος Κωνσταντίνος Καποδίστριας, αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, αλλά και ο αντιπεριφερειάρχης Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλίας και Μελισσοκομείας Ιωνίων Νήσων, ο κύριος Τσιριγότης. Και οι δύο Ζακυνθινοί. Βέβαια έμαθα ότι δικαιολογημένος ήταν μόνο ο κύριος Καποδίστριας, έτσι ακούστηκε, γιατί είχε κάποιες προγραμματισμένες εξετάσεις να κάνει. Σ' αγαπώ, σαν το γέλιο. Περισσότερα για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε στην αυριανή μας εκπομπή. Λογικά, όχι λογικά, είναι 9 και 4, δεν θα προλάβουμε. Και δεν θέλω να το περάσω στον Ντούκου αυτό το θέμα για το τι έγινε στην συνεδρίαση της λογοδοσίας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, ήταν να συζητηθεί και συζητήθηκε εν μέρη το θέμα της λεπτοσπύρωσης στη Ζάκυνθο, ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο από ό,τι βλέπω, ενώ είχαμε θανατηφόρο κρούσμα το 23, είχαμε και τώρα το 26, δεν βλέπω την ανάλογη κινητικότητα από τους αιρετούς. Παρά την Πρωτομαγιά, όλοι στη διασκέδαση, κανονικά. Γέρακας και μπράβο στους διοργανωτές εκεί. Επάνω στα ορεινά στην εξωχώρα, μπράβο και εκεί, ένα φοβερό πάρτι. Οι αιρετοί μας, όχι όλοι, η αλήθεια είναι, οι περισσότεροι εξ αυτών γλέντισαν την Πρωτομαγιά. Μία χαρά. Ποια λεπτοσπύρωση, μωρί. 4 κρούσματα μέχρι τώρα και δεν ξέρουμε τι άλλο μας περιμένει, έτσι. Σ' αγαπώ, σαν το γέλιο του. Εν τω μεταξύ ψάχνω, κάνω ρεπορτάζ να δω αν βγαίνει το πλυντήριο έξω και πλένει τους κάδους, όπως μας λέει και ο Δήμαρχος, αλλά και οι τοπικοί μας άρχοντες. Εγώ έμαθα ότι σήμερα, λέει, θα έχουν οδηγό στο πλυντήριο, στο μηχάνημα. Για μισό λεπτό. Από σήμερα, λέει, θα έχουν οδηγό για το πλυντήριο. Μάλιστα. Το ψάχνω, η αλήθεια είναι. Και ειλικρινά, 2-3 βράδια δεν θα κοιμηθώ. Θα πηγαίνω από πίσω από το απορριμματοφόρο να δω αν από πίσω πάει το πλυντήριο και πλένει τους κάδους. Γιατί έτσι μας λένε να κλείνουμε τους κάδους τους προσωπικούς που έχουμε, αλλά οι κάδοι τους οποίους τους μαζεύει ο Δήμος, τους καθαρίζει ο Δήμος, δεν βλέπω κανένα κλειστό καπάκι στους κάδους. Γιατί δεν τους κλείνουν εκεί? Δεν υπάρχει εντολή στους υπαλλήλους του Δήμου, στην καθαριότητα, στο πατητήρι επάνω, να κλείνουν τους κάδους? Μάλλον δεν υπάρχει. Και επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί κάδοι, και ευελπιστώ, κύριε Νίκο Γιακουμέλε, υπεύθυνο αντιδήμαρχε καθαριότητας, να αντικαταστήσουμε τους κάδους που δεν έχουν καπάκι. Και βέβαια και αυτούς τους κάδους οι οποίοι δεν έχουν ρόδες. Κάποιοι εξ αυτών δεν έχουν ρόδες. Λείπει μία ή και παραπάνω ρόδες. Και δεν είναι και ωραία εικόνα, η αλήθεια είναι. Να είναι κουτσός ο κάδος. Λοιπόν, πάμε να κάνω άλλη μία προσπάθεια να έχω μαζί μου τον κύριο Βαγγέλη Δημητρόπουλο, να δούμε τι έγινε στον Άραξο. Ήταν ο γιατρός ο οποίος πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες και ήταν πολύ σημαντικές, μέχρι να έρθουν τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να παραλάβουν τους 3 τραυματίες.
μία συνάδελφο δημοσιογράφο και δύο περατέρ από αυτό το πρωτοφανές ατύχημα που συνέβη στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου. Και αυτός μα...

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Βαγγέλη Δημητρόπουλο, τον πολύ καλό φίλο από τα παλιά, μαζί στα γήπεδα πολλά χρόνια. Όπως σας έχω κάνει μια εισαγωγή και τώρα και στην αρχή της εκπομπής, ποιος είναι ο Βαγγέλης ο Δημητρόπουλος και γιατί ήταν στο συγκεκριμένο σημείο, σε αυτό το πρωτοφανές ατύχημα που συνέβη, όπως είπαμε, φίλες και φίλοι, στον Άραξο. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, για πες μας, τι συνέβη. Καταρχάς, πώς βρέθηκες εκεί, γιατί σε βλέπουμε σε πάρα πολλά και σε τροχέα στους δρόμους, βέβαια αυτή είναι η δουλειά σου, αυτή είναι η δουλειά του γιατρού, να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Για πες μας, τι συνέβη.
1: Ήμουν απιστοποιημένος από το μέσο που συνεργάζομαι φωτογραφικά να καλύψουμε το event αυτό, το οποίο γινόταν προς την έναρξη της τουριστικής περίοδου. Ήταν η πρώτη μέρα που θα έρχονταν πτήσεις από το εξωτερικό στο αεροδρόμιο του Αράξη. Από το πρωί όντως είχαν έρθει 4 πτήσεις με αρκετό κόσμο, η αλήθεια να λέγεται. Η συγκεκριμένη, η οποία ήταν από το Ανόβερο και έφτασε στις 5 η ώρα, είχε το χαρακτήρα της ονοματοδοσίας, γιατί η TUI, ο μεγάλος αυτός οργανισμός, προς τιμήν του Αράχου και της Πάτρας, ονοματοδότησε ένα αεροπλάνο ως Πάτρας. Η ανάδοχος, η οποία είχε αναλάβει για να ρίξει το νερό με έναν αμφορέα στην πόρτα του αεροπλάνου, εκεί που έγραφε το Πάτρας, ήταν η αιτία έτσι ώστε να γίνει αυτό το κακό. Και τι θέλω να πω. Ενώ τηρήθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας, αφαιρέθηκε, άδειασε το αεροπλάνο, στάθμευσε, δεν έμεινε κανείς μέσα, έκλεισε η πόρτα, έσβησαν οι κινητήρες, ανέβηκε η σκάλα έτσι ώστε να έχουμε οπική θέα εμείς που καλύπταμε όλοι το event αυτό. Το θέμα είναι ότι ενώ μας είπαν ότι θα μείνετε στη θέση εκείνη, θα μετακινηθείτε κατόπιν εντολών δικών μας, έτσι και έγινε, μας έβαλαν σε μια σκάλα μετακινούμενη αεροπορικού τύπου, αυτά που είναι χειροκίνητα, αυτοκινητούμενη, η οποία δεν ξέρω αν είχε στήριξη από κάτω, σημασία έχει, η σκάλα δεν μετακινήθηκε. Αυτό που έγινε είναι ότι ανεβήκαμε πάνω, εμείς που είμαστε πιστοποιημένοι, και πίσω από εμάς σίγουρα ανέβηκαν κι άλλοι. Ποιοι ήταν αυτοί, πώς ήταν, δεν γνωρίζω. Εκείνο είναι ότι εμείς που βρεθήκαμε στο πλατήσκαλο της σκάλας ψηλά και με τις κάμερες αποθανατίζαμε τη στιγμή, ξαφνικά αισθανθήκαμε ότι αυτή γέρνει η σκάλα. Εγώ φωνάζω δύο φορές, μην την κατεβάζεις, μην την κατεβάζεις, πιστεύοντας ότι κάποιος τη μετακινεί, κάποιος με κατεβάζει. Και σε αυτό το 1-2 δευτερόλεπτα βρεθήκαμε όλοι στο κενό. Σαν ένα γερανό φορτωτή να βιάζει το χώμα. Κάπως έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Στο εντυπωσιακό βίντεο του συναδέλφου Βικάτου, το οποίο είναι πίσω στην πλάτη μου, εκείνη τη στιγμή και τραβάει, που φαίνεται πεντακάθαρα τι γίνεται, αυτή η κάμερα που φαίνεται αρχικά είναι η δικιά μου.
0: Να, μάλιστα.
1: Βρέθηκα στο κενό από τους πρώτους, έσπασε η κάμερα, τέλος πάντων έπεσα, χτύπησα το γόνατο, χτύπησα το άλλο πόδι. Δίπλα μου ούρλιαζε η συνάδελφος, παραδίπλα ο άλλος είχε διπλωθεί με το τρίποδο της κάμερας. Δεν ήταν ένας, δύο, τρεις, ήταν γύρω στα 10 άτομα που μας θέλει στο έδαφος, άλλοι πήδηξαν από πάνω από εμάς, τέλος πάντων.
0: Μετά μια συνάδελφος λέει, ναι, γραπώθηκε, ναι.
1: Το χαμό,
0: ναι.
1: Σηκώθηκα από κάτω, γιατί όταν βλέπεις έναν άνθρωπο δίπλα σου να ουρλιάζει παρόλο τον πόνο το δικό σου, και θα βοηθήσει τη συνάδελφο. Αυτό έκανα και τη στιγμή. Δεν ήταν καλά το πόδι, μην τρελαθούμε. Ήταν χάλια το πόδι της, ήταν σε ορθή γωνία, παρεκτοπισμένα οστά και δεν συμμαζεύεται. Το έφερα στη θέση του, το κρατούσα εκεί. Φώναζα να, επειδή είμαστε εντός αεροπορικής μονάδας, στρατιωτικής μονάδας, να έρθει ασθενοφόρο και ο γιατρός της μονάδας να βοηθήσει.
0: Σωστά.
1: Όντως έγιναν όλα αυτά, είτε λίγο είτε πολύ αργή, δεν αργήσαμε, όλα έγιναν αυτά. Σημασία έχει ότι με ασφάλεια, αφού βάλαμε τους ναύτικες και όλα τα υπόλοιπα, μεταφέρθηκαν οι τρεις βαρύτερα στο νοσοκομείο του Ρίου για τα περαιτέρω.
0: Μάλιστα. Η κατάσταση πώς είναι τώρα, ειδικά της συναδέλφου, της δημοσιογράφου?
1: Η αμβουλήση μεταφέρθηκε στην Αθήνα να χειρουργηθεί. Ο άλλος συνάδελφος είναι με γύψο στο πόδι, σε ένα κάταγμα που είναι παρεκτοπισμένο και ανάλογα μέσα βάθος ημερών θα δείξει κατά πόσο θέλει χειρουργείο ή όχι. Και ο τρίτος και πιο βαριά, όπως το λέμε, ο καμάραμαν, από του φυγή κάμερα από το Ιόνιαν, έχει κάποια κάκωση στο γόνατο που την γνωρίζω και είναι σε φάση διερεύνηση περαιτέρω με μαγνητικές και τα υπόλοιπα.
0: Να ευχηθούμε να είναι καλά τα παιδιά και τα τρία, να αναρρώσουν γρήγορα. Να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί είδα χθες, ήσουν χθες στο πύργο, έτσι δεν είναι, στο παιχνίδι πύργος.
1: Πήγε.
0: Γενικά τι βλέπεις, ποιες ομάδες πιστεύεις? Να σε καλά.
1: Δεν το περίμενα,
0: και πολλοί κόσμος. Τι βλέπεις λοιπόν τώρα, Βαγγέλη, μπορεί ο πύργος και η Ζάκυνθος να ανέβουν?
1: Όλα θα δείξουν την Κυριακή.
0: Αυτό πιστεύεις, έτσι, στο μεταξύ του παιχνίδι.
1: Νομίζω Τετάρτη είναι.
0: Όχι, Κυριακή παίζει πύργος Ζάκυνθος. Την Κυριακή.
1: Α, Κυριακή το έβαλα, τέλος πάντων, ωραία. Ναι, είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα κρίνει την πορεία και των δύο. Εάν ο Πύργος κερδίσει, καταλαβαίνεις, είναι το μεγάλο φαβορί για πρώτος. Εάν έρθει χ οτιδήποτε, είναι πάλι όλα ρευστά.
0: Όλα ρευστά, ναι. Λοιπόν, εντάξει Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περαστικά σου ευχόμαστε και σε σένα και στα υπόλοιπα παιδιά. Καλή δουλειά, καλημέρα.
1: Καλά,
0: καλημέρα.
1: Γιώργο,
0: να σε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά συνέβησαν στον Άραξο. Ευτυχώς που βρέθηκε εκεί ο Βαγγέλης ο Δημητρόπουλος, ο γνωστός γιατρός. Είπαμε, ο Βαγγέλης είναι ο γιατρός ο οποίος έχει βγει πάρα πολλές φορές στα παράθυρα για την υπόθεση Μουρτζούκου στην Αμαλιάδα. Ήταν ο γιατρός ο οποίος πήρε στα χέρια του το πεθαμένο ήδη Παναγιώτη, το μικρό παιδάκι το Παναγιώτη, όπου φώναζε η μητέρα του και η Μουρτζούκου ότι το παιδί πήγε ζωντανό στο νοσοκομείο. Μάλιστα σε τηλεοπτική εκπομπή έβριζε τον κύριο Δημητρόπουλο η Μουρτζούκου. Τελικά αποδείχτηκε από τις εξετάσεις που έγιναν ότι είχε δίκιο ο γιατρός. Ο γιατρός ο οποίος είναι πανταχού παρόν, να ξέρετε, και στο δρόμο στην Εθνική Οδό Πύργου Πατρών, πριν γίνει η νέα αυτή εθνική, η εθνική Καρμανιόλα όπως την ονομάζαμε εμείς απέναντι, που είχαμε συνέχεια νεκρούς με τροχαία δυστυχήματα, όπου έβρισκε, έβλεπε κάποιο τροχαίο, σταματούσε, γιατί αυτός είναι και ο ρόλος του γιατρού, έτσι. Γι' αυτό έχει ορκιστεί. Και το ανεβάζει και στην προσωπική του σελίδα στο Facebook. Λοιπόν, αυτά. Και συνεχίζουμε. 27 λεπτά μετά τις 9, εδώ στον Prisma 92. Μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις των 9:30, θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη, να απαντήσει στα όσα είπε η γραμματέας του Συλλόγου Επιχειρηματιών Αργασίου, κυρία Κωνσταντίνα Βυθούλκα. Να τον ρωτήσουμε τι γίνεται με την κούκλα, εκεί την περιοχή. Αν θα ξεκινήσουν τα έργα που έχουν προγραμματιστεί τώρα ή θα πάνε τον Οκτώβρη. Γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει. Και άλλα θέματα που άπτονται της συγκεκριμένης επιχείρησης, της ΔΕΙΑΣ δηλαδή.

0: κάποια μυστικά.
1: Πάμε γρήγορα σε κάποια δελτία τύπου να δούμε τι θα προλάβουμε. Δελτίο τύπου, νέα χρηματοδότηση για τα σχολεία της Ζακύνθου, ενίσχυση της ασφάλειας και της καθημερινότητας μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο Δήμος Ζακύνθου ανακοινώνει τη μεταφορά και ένταξη υφιστάμενης πράξης στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης που αφορά την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του νησιού, διασφαλίζοντας τη συνέχιση και ολοκλήρωση σημαντικών παρεμβάσεων για τη σχολική κοινότητα. Πρόκειται για μια στοχευμένη αξιοποίηση ήδη εγκεκριμένου έργου, το οποίο εντάσσεται σε ένα πιο αποτελεσματικό χρηματοδοτικό πλαίσιο με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της καθημερινότητας μαθητών και εκπαιδευτικών. Η εξέλιξη αυτή δεν αφορά ένα νέο έργο, αλλά τη θεσμική μεταφορά μιας όριμης και αναγκαίας πράξης μέσα από ένα εργαλείο που επιτρέπει την επιτάχυνση και την αποτελεσματικότερη υλοποίησή της προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι μας πάει το σύστημα για διαφημίσεις. Μισό λεπτό να τις κλείσω, να ολοκληρώσω το δελτίο τύπου από το Δήμο. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Ζακύνθου επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης των σχολικών υποδομών του νησιού μας. Ως Δημοτική Αρχή, αξιοποιούμε με σχέδιο και υπευθυνότητα κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, προχωρώντας στη μεταφορά μιας ήδη όριμης πράξης, ώστε να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη υλοποίησή της. Η ασφάλεια των μαθητών και η βελτίωση της καθημερινότητας στη σχολική κοινότητα αποτελούν μια, για εμάς, σταθερές και αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες που συνδέονται άμεσα με την ποιότητα ζωής και το μέλλον του τόπου μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον βουλευτή Διονύση Ακτύπη για τη συνεργασία και τη συμβολή του, καθώς και την κυβέρνηση για τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και των νησιωτικών δήμων. Συνεχίζουμε με συνέπεια να διεκδικούμε και να υλοποιούμε έργα με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο πόρο προς όφελος των πολιτών. Ο Δήμος Ζακύνθου συνεχίζει με συνέπεια να διεκδικεί και να υλοποιεί έργα με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο πόρο προς όφελος των πολιτών. Διαφημίσεις.

0: 92.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
5: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
7: Εμάς, vegan.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
9: Τι είναι, παιδί μου, σε απασχολεί τίποτα? Πού θα αφήσει τον καφέ? Ορίστε, εδώ.
10: Κύριε Κούτρα.
9: Το έχω υπόψη μου. Θα το φροντίσω. Πήγαινε, άνοιξε, βγες και κλείστε. Άντε, μπράβο.

0: Καλημέρα σας.
1: Έρε πως άρχισε η μέρα μου σήμερα.
0: Διάβασα ότι ζητάτε δακτυλογράφο.
1: Έχετε εργαστεί αλλού?
0: Όχι, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Έχει και παραέχει. Γαλλικά ξέρετε?
0: Ξέρω.
1: Αγγλικά?
0: Ξέρω.
1: Ισπανικά?
0: Ξέρω.
1: Ιαπωνέζικα?
0: Ξέρω.
1: Ποντιακά? Όλα τα ξέρει, πώς θα την ξεφορτωθώ.
0: Θα μείνετε ενθουσιασμένος μαζί μου.
1: Αστειεύεστε, μόλις σας είδα ενθουσιάστηκα. Αφήστε μου το τηλέφωνό σας και θα σας ειδοποιήσω.
0: Δεν έχουμε βάλει τηλέφωνο.
1: Θα σας ειδοποιήσω μόλις θα βάλω.
0: Α, κατάλαβα. Μου κάνετε τεστ και ξεχνάτε.
1: Δεν σας κάνω τίποτα. Αφήστε μου διεύθυνση και φύγετε. Τι φοβερή θέα.
0: Με φωνάξατε?
1: Όχι.
0: Νόμισα πως άκουσα το όνομά μου. Με λένε Καλλιθέα.
1: Εσύ είσαι κακή θέα, παιδί μου. Έλα τώρα, άντε πήγαινε. Άσε με, κορίτσι μου.
0: Είστε ο πρώτος που με λέει κορίτσι του.
1: Και ο τελευταίος. Έλα, άντε τώρα, πήγαινε, έχω δουλειά.
0: Αχ, πώς μ' αρέσουν οι σκληροί άντρες. Μάρλον Μπράντο.
1: Άσε, συγκάτοικοι, οικονομίζει. Έλα, τραλιοκαμπέρο, φύγε.

Εδώ είμαστε, 35 λεπτά μετά τις 9, στον Prisma 92, είναι εκπομπή «Καλημέρα Ζάκυνθος». Πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή 8 με 10, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Πάμε σε ένα δελτίο τύπου από το ΣΥΡΙΖΑ Νομαρχιακή Επιτροπή Ζακύνθου, με τίτλο «Η παιδιατρική Ζακύνθου σε ομοιρία». Χωρίς σαφή δέσμευση για τη μόνιμη επαναλειτουργία της. Η κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας και ειδικά στην παιδιατρική και κλινική του νοσοκομείου Ζακύνθου έχει φτάσει πλέον σε οριακό σημείο. Αντί για σαφείς δεσμεύσεις και συγκεκριμένα μέτρα για τη μόνιμη επαναλειτουργία της, η τοπική κοινωνία γίνεται μάρτυρας επικοινωνιακών χειρισμών, αόριστων υποσχέσεων και επιθέσεων σε όσους αναδεικνύουν το πρόβλημα. Την ίδια ώρα, η πραγματικότητα μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι αμήλικτη. Γιατροί εξαντλημένοι στα όρια σωματικής και ψυχικής κατάρρευσης. Εφημερίες χωρίς όρια και χωρίς επαρκή στήριξη. Μαζική φυγή νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. Και νοσοκομεία που λειτουργούν χάρη στην αυτοθυσία, όχι στο σχεδιασμό. Το περιστατικό με την εξαντλημένη παιδίατρο δεν είναι μια κακή στιγμή. Είναι το σύστημα στην πιο ομή του μορφή. 5 συνεχόμενα 24ωρα εφημερίας δεν είναι εξαίρεση, είναι καθεστώς. Ένα καθεστώς που εξαντλεί, εξουθενώνει και τελικά διαλύει τους γιατρούς. Και όποιος αντέξει. Και αντί για ουσιαστικές λύσεις, επικοινωνιακές δηλώσεις και επιθέσεις σε όσους τολμούν να μιλήσουν. Η στοχοποίηση των γιατρών που αποκαλύπτουν την αλήθεια δεν είναι απλώς απαράδεκτη. Είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Γιατί όταν φημώνεται η αλήθεια, αυτό που καταραίει δεν είναι η εικόνα, είναι η ασφάλεια των ασθενών. Ας το πούμε καθαρά, το ΕΣΥ δεν καταραίει από την κριτική, καταραίει από πολιτικές που εξαντλούν τους ανθρώπους του. Και συνεχίζει με δελτίο τύπου ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νομαρχιακή Επιτροπή Ζακύνθου. Απαιτούμε, λέει, σεβασμό στους νοσοκομιακούς γιατρούς. Τέλος στην εξοντωτική και παράνομη υπερεφημερεύση. Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Και πραγματική ενίσχυση του ΕΣΥ, όχι επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσης. Και τελειώνει, οι γιατροί δεν ζητούν προνόμια, ζητούν τα αυτονόητα για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Η δημόσια υγεία δεν αντέχει άλλον κινησμό. Ώρα για ευθύνη, τώρα.

Και πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο που είναι ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΖ, ο κύριος Διονύσης Τουρκάκης, πάμε στους χορηγούς μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 24 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυμαντικά και καθαριστικά για το μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-649712. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική, Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική, Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24-231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο? Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοση. Πώληση χονδρική λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη. Πρόεδρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, ακούσατε την κυρία Βυθούλκα νωρίτερα?
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Λέω, αν ακούσατε την κυρία Βυθούλκα νωρίτερα, η οποία είναι η γραμματέας του Συλλόγου Επιχειρηματιών Εργασίου, μας είπε σχετικά με τη ΔΕΙΑΣ ότι παρακαλάει ο Σύλλογος 2 χρόνια τώρα τον κύριο Τουρκάκη και τον Δήμαρχο για αυτή την αστοχία που υπήρχε στον αγωγό. Μάλιστα μας είπε ότι 3 μήνες είχαμε τα λίμματα να βγαίνουν στο δόστρωμα και να μυρίζει άσχημα, όπως και στο Τσιλιβί. Τελικά, λέει, ήρθαν σε άστοχο χρόνο, σε χρόνο που δεν έπρεπε να γίνει αυτό το έργο, έπρεπε να γίνει το χειμώνα.
1: Αυτή είναι η άποψη της κυρίας Βυθούλκα.
0: Όχι της κυρίας Βυθούλκα, του Συλλόγου. Εκπροσωπεί ένα σύλλογο.
1: Συλλόγου, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Ως πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ έχω σκοπό να προσπαθήσω να λύσω κάποια προβλήματα. Δεν θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση με την κυρία Βυθούλκα ή με τον σύλλογο το συγκεκριμένο, γιατί θα μπορούσα να πω και εγώ, κύριε Αναγνωστόπουλο, ότι το έργο είναι ένα προϊόν μιας ιδιωτικής πρωτοβουλίας επιχειρηματιών που έγινε σε ένα χρόνο πριν από 20 χρόνια. Όταν, και έχουμε φωτογραφίες πλέον για αυτά που λέω, ανοίξαμε το σκάμα, είδαμε έναν αγωγό να πηγαίνει μία προς τα πάνω, μία προς τα κάτω, να είναι φτιαγμένος λάθος δηλαδή. Επίσης υπήρχαν κάποιες συνδέσεις σε παροχές που περνάγαν σωλήνες και οι οποίες ταπώθηκαν και κανείς δεν ήξερε πού πηγαίνουν όταν ρωτάγαμε τους απέναντι και τους πιο δίπλα. Δηλαδή έγινε ένα έργο πριν από 20 χρόνια και εμείς πέρσι διαπιστώσαμε ότι δεν έτρεχαν 3 μήνες τα λίμματα, γιατί η κυρία Βυθούλκα ξεχνάει ότι, ή τέλος πάντων ο σύλλογος, όχι η κυρία Βυθούλκα, ότι υπήρχαν και προβληματικές αναμονές και επίσης ξενοδοχεία τα οποία δεν είχα ξεχάσει να δηλώσουν ότι είναι ζητεδεμένα με την αποχέτευση καμιά 15 χρόνια, τα οποία βρήκαμε πέρυσι. Είχαν ακολουθεί διαδικασίες.
0: Και καλά κάνατε.
1: Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα προβληματικό σύστημα ούτως ή άλλως όλο το κομμάτι της αποχέτευσης τα προηγούμενα χρόνια. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Όσον αφορά το θέμα του άστοχου της επέμβασης, θα πρέπει προφανώς κάθε μέρα να βάζουμε στο site της ΔΕΙΑΣ αν βρέχει ή όχι, αν μπορούμε να εκτελέσουμε ένα έργο. Δηλαδή, όταν πρέπει να πας 2,5 και 3 μέτρα κάτω, θα πρέπει καταρχήν να έχει στεγνώσει λίγο ο υδροφόρος ορίζοντας, προκειμένου να υπάρχει μια ασφάλεια σε αυτό που γίνεται. Μέχρι πριν από 10 μέρες, θυμάστε όλοι ότι ήμασταν σχεδόν συντονιστικά και τέτοια για προοχές και τα υπόλοιπα.
0: Μισό λεπτό, κύριε Τουρκάκη, τώρα συγγνώμη που παρεμβαίνω, δεν μου αρέσει να διακόπτω τον συνομιλητή, αλλά συγγνώμη, πέρυσι τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη δεν έβρεχε.
1: Ναι, ακούστε λοιπόν ότι πέρυσι τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη που δεν έβρεχε, όπως όλοι οι Δήμοι και όλοι οι ΔΕΙΑΣ.
0: Δηλαδή στην Ολλανδία που βρέχει όλο το χρόνο ή στην Αγγλία δεν πρέπει να γίνονται έργα?
1: Ναι. Τελειώσατε?
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, λέω, τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη λοιπόν προγραμματίσαμε στον προϋπολογισμό να μπουν τα χρήματα για προκειμένου να αγοραστούν οι σωλήνες, να γίνει η διαδικασία. Για να γίνει ένα έργο, δυστυχώς, πρέπει να γίνει ο προγραμματισμός του στον προϋπολογισμό, να εγκριθεί από την αποκεντρωμένη και μετά να ξεκινήσει το έργο. Οποιαδήποτε διαδικασία.
0: Ωραία, δεν μπορούσε να γίνει τον επόμενο Νοέμβρη, λοιπόν, όχι τώρα το Μάιο?
1: Κύριε Αναγνωστόπουλε, θα περίμενα από το Σύλλογο Επιχειρηματιών να πει ότι έγινε ένα έργο 200 μέτρα αποχέτευση σε 7 ημέρες. Αυτό θα περίμενα να πει. Γιατί με την ίδια λογική και η ασφαλτόστρωση που γίνεται τώρα, γίνεται τώρα.
0: Ναι, σωστά.
1: Και η κοπή του ΟΤΕ που κάνει την οπτική είναι τώρα γίνεται, δεν έγινε τον Γενάρη.
0: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο, ναι, δεν το συζητάμε.
1: Καταλαβαίνετε ότι κάποια έργα, τα έργα γίνονται όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Όχι όποτε χρειάζεται ο κάθε επιχειρηματίας να μπορέσει να λειτουργήσει. Και έγινε το έργο σε μια περίοδο η οποία είναι περίοδος εργασιών. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ο εργάσιο, αν πάτε να δείτε, όλοι δουλεύουν στα ξενοδοχεία τους και φτιάχνουν πράγματα, κάνουν πράγματα. Δηλαδή, δεν ήταν να την κάναμε τον Αύγουστο, για να πει κάποιος ότι έγινε αυτή η διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι η συζήτηση είναι άκερη. Καλό θα είναι το εργάσιο να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του και να δει με ποια διαδικασία θα λύσει τις παθογένειες που έχει, γιατί αυτός ο αγωγός απέδειξε αυτό που λέμε τόσο καιρό, ότι κάποια πράγματα δεν λειτουργούν σωστά. Και τουλάχιστον εμείς προσπαθούμε να τα λύσουμε και να λειτουργήσουν σωστά. Τώρα, αν κάποιος έχει διαφορετική άποψη, πρέπει να σεβαστεί και παρόλα αυτά θα. Και πάλι φίλοι θα είμαστε, δεν τρέχει τίποτα.
0: Το ίδιο θα συμβεί δηλαδή με αυτά που λέτε τώρα και στην περιοχή της Κούκλας. Θα ξεκινήσετε κανονικά δηλαδή ή θα πάνε λίγο αργότερα τα έργα εκεί?
1: Κύριε Αναγνωστόπουλε, σας έχω εξηγήσει ότι το πρόβλημα, το έχω πει πολλές φορές, ότι το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος δεν παίρνει νερό και δεν έχει αποχέτευση. Mm-hmm. Το πώς θα πάρει νερό και το πώς θα έχει αποχέτευση είναι πράγμα καθημερινό για τη ΔΕΗΑΣ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Κούκλα που λέτε, αν δεν κάνουμε κανένα έργο και κάποια στιγμή σπάσει ένας αγωγός, θα κλείσει ο δρόμος και θα γίνει. Όπως θα γίνει το έργο, έτσι θα γίνεται και με τις βλάβες. Εμείς έχουμε συνεχόμενα καθημερινά βλάβες, mm-hmm. όχι στην Κούκλα και στο Αργάσι, που είναι μια από δύο τουριστικές περιοχές, στην πόλη της Ζακύνθος. Πέρυσι τον Αύγουστο κόψαμε την Λεωνίδα Ζώη και,
0: ναι,
1: το...
0: σωστά, σωστά.
1: Και την Ιντερτσέτη.
0: Είχε γίνει η Βενετία τότε, ναι, ναι.
1: Τι να κάνουμε, δηλαδή, πώς να το κάνουμε. Αυτή είναι η φύση της ΔΕΗΑΣ. Δηλαδή. Θα πρέπει ο καθένας να το καταλάβει. Και να σας πω και κάτι. Ρωτήστε στον Άγιο Σώστη ή να σας φέρω εγώ τα στοιχεία από πέρυσι, ναι. Πόσες υδροφόρες στείλαμε, γιατί κανένας δεν είχε νερό. Υπάρχουν άνθρωποι που από το 2010 δεν έπαιρναν νερό. Και αναγκαστήκαμε να βάλουμε εξωτερικό δίκτυο γιατί κατέληγε ο αγωγός σε ένα πηγάδι.
0: Μάλιστα.
1: Να σας πω, μπορούμε να συζητάμε ώρες για το πώς θα γίνει. Αυτό που έχει ουσία είναι να συζητάμε για το πώς θα γίνει χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στην Κούκλα που λέτε, στο Άγιο Σώστη, υπάρχουν δύο συνεργεία προκειμένου να λύσει το πρόβλημα. Μέχρι και το Σάββατο οι προβλέψεις του καιρού έλεγαν ότι θα βρέξει. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβει κάποιος ότι η ΔΕΙΑΣ δεν έχει ρομποτάκια, ούτε αυτοκινούμενα ανθρωπάκια που πηγαίνουν και κάνουν τις δουλειές. Πρέπει να είναι και κατάλληλες οι συνθήκες. Κάπως όμως πρέπει και οι επιχειρηματίες να καταλάβουν ότι και εμείς όταν κάνουμε έργο θα δημιουργήσουμε όχληση, όπως όλοι. Καταλαβαίνω ότι θα υπάρχει αντίδραση, αλλά επίσης πρέπει να καταλάβει κι άλλος ότι όταν τελειώσει το έργο, αυτοί οι άνθρωποι που δεν έπαιρναν νερό θα παίρνουν νερό.
0: Μάλιστα. Θα τελειώσει γρήγορα στην Κούκλα, γιατί νομίζω ότι πάτε γύρω στις 10 μέρες.
1: Όχι, όχι. Κούκλα θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Συγγνώμη, στην Κούκλα. Στον Άγιο Σώση θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Ναι. Και στην Κούκλα, όπως είπαμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα ανοίγουμε και θα κλείνουμε την ίδια μέρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Θα υπάρξει η μικρότερη δυνατή όχληση σε οποιονδήποτε είναι μπροστά από το έργο.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο που συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο και θέλετε πάλι να το αναφέρετε?
1: Συγγνώμη κύριε.
0: Ναι.
1: Και πάλι όλη η διαδικασία της ΔΕΙΑΣ είναι πάντα συζητήσιμη. Δηλαδή ανά πάσα στιγμή βλέπουμε τι γίνεται και κρίνουμε την κατάσταση, γιατί σκάβουμε και βλέπουμε πράγματα που είναι μέσα. Έτσι. Δηλαδή στο Αργάσι για παράδειγμα σταματήσαμε τρεις φορές γιατί ο αγωγός πήγαινε δεξιά-αριστερά τη σύνδρευση. Και προκειμένου να μην το σπάσουμε, προσπαθούσαμε να βρούμε λύση. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρετε, ξεκινάμε, κάνουμε από εδώ μέχρι εκεί και τελειώσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Έχουμε κάτι άλλο από το ΔΣ να πούμε?
1: Από το ΔΣ το μόνο που έχουμε να πούμε ότι εγκρίθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το βιολογικό. Mm-hmm. Αφορά την επέκτασή του, αφορά 140.000 ισοδύναμους κατοίκους, δηλαδή περίπου τριπλάσια ισοδυναμικότητα από αυτή που έχει τώρα. Θα περιλάβει περιοχές Αρτεμισίων, Αρκαδίων, Λαγανά και Ζακυνθίων. Mm-hmm. Και στο master plan που θα εκπονήσουμε στη συνέχεια, στον επόμενο μήνα θα ανατεθεί, θα περιληφθεί η περιοχή των Αλικών για το τι πρέπει να γίνει. Αν πρέπει να, παράδειγμα λέω, να έρθουν τα λίμματα των Αλικών στη Ζάκυνθο ή αν πρέπει να φτιαχτεί ένας δεύτερος βιολογικός ή ένας ενδιάμεσος βιολογικός. Αυτά θα μας τα πει ο μελετητής όμως.
0: Μάλιστα. Θέλω μία χάρη στον αέρα. Μαζί με τον εντεταλμένο σύμβουλο καθημερινότητας, τον κύριο αγαπητό Βίτσο, να έχετε μία συνεργασία έτσι ώστε εκεί στη Ματζάρου που τελείωσε το έργο και δόθηκε ο δρόμος στην κυκλοφορία. Πρέπει να πέσει νερό εκεί, κύριε Τουρκάκη. Ο κόσμος ρίχνει νερό.
1: Μιλάτε στην πλατεία Αγίου Μάρκου.
0: Στην πλατεία Αγίου Μάρκου, ναι, γιατί είδα επιχειρηματίες προχθές με το λάστιχο και με μια βούρτσα εκεί να καθαρίζουν τους κυβόληθους. Και μου είπαν ότι χρειάζεται να έρθει ο Δήμος να ρίξει με μια υδροφόρα λίγο νερό.
1: Φαντάζομαι ότι μπορούμε να μιλήσουμε με τον εργολάβο και να το κάνει και ο εργολάβος.
0: Εντάξει, ναι, δεν ξέρω πώς. Ναι, οκ. Αλλά πρέπει να γίνει άμεσα αυτό, γιατί καταλαβαίνετε υπάρχει λίγο θέμα εκεί. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε και την άλλη άποψη σχετικά με το Αργάσι.
2: Κάτι που μας δένει, το χέρι μου στο στήθος σου χαράζει μια αλήθεια.
0: Ιδιώτες, είπε ο κύριος Τουρκάκης, είχαν φτιάξει αυτόν τον αγωγό πριν από πάρα πολλά χρόνια. Υπήρξε αστοχία όντως, όπως το είπε και η κυρία Βυθούλκα. Και είπε ότι δεν μπορούσε να γίνει τον προηγούμενο Νοέμβρη ή Δεκέμβρη που δεν έβρεχε, γιατί δεν υπήρχε χρηματοδότηση και είχαν γίνει τα χαρτιά τότε. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει τώρα τον Νοέμβρη. Θα μπορούσε μάλλον. Αλλά είπε ότι τελείωσε πάρα πολύ γρήγορα και αυτό θα πρέπει να το πούν από τον συγκεκριμένο σύλλογο, ότι μέσα σε 10 ημέρες τελείωσε το έργο. Πάντως εγώ που πέρασα από εκεί, είναι μια άθλια κατάσταση. Είχαν μπει κόνοι, μιλάμε για την προηγούμενη Πέμπτη, όπου σε παρέπεμπαν να πας από άλλη κατεύθυνση. Τώρα ξεκινάει η τουριστική σεζόν και στο Αργάσι, κόσμος πάει προς το Βασιλικό. Δεν είναι η καλύτερη εικόνα. Και πάρα πολύ μπουχός, έτσι. Πάρα πολύ σκόνη, μπαίνει μέσα στα μαγαζιά. Εντάξει, δεν είναι ωραίο. Και το ίδιο θα συμβεί τώρα με την τομή που θα γίνει για τις οπτικές ίνες στο κάθετο δρόμο της κεντρικής οδού προς την ανηφόρα, εκεί προς στο ψήλωμα του Αργασίου, όπου υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις τουριστικές. Εστιατόρια, εκεί να δείτε τι θα γίνει. Προσπαθούν οι άνθρωποι να ανοίξουν, να μπάσουν κάποια τα πρώτα χρήματα για τη νέα αυτή σεζόν, η οποία σίγουρα προβλέπεται δύσκολη. Ναι, μεν θα έχουμε κόσμο, αλλά τι κόσμο θα έχουμε, αν θα έχει λεφτά δηλαδή για να δαπανίσει, έστω να βγει και ένα βράδυ να φάει, γιατί οι περισσότεροι θα κάνουν ό,τι κάνανε πέρυσι. Δηλαδή, θα πηγαίνουν στα mini market, super market, θα γεμίζουν σακούλες και θα πηγαίνουν στα δωμάτια και θα φτιάχνουν κάτι πρόχειρο για να τρώνε. Για να μην βγαίνουν έξω και χαλάνε τριαντάρια ο καθένας κλπ. Γιατί ο οικονομικός αυτός πόλεμος που γίνεται στο Ιράν, γιατί οικονομικός πόλεμος είναι, και οικονομικός μάλλον, συγγνώμη, έχει επηρεάσει όλη την Ευρώπη και εμείς ζούμε από τους Ευρωπαίους, η αλήθεια είναι. Οπότε βλέπουμε και από τη δικιά μας τσέπη. Βάζεις 20 ευρώ βενζίνη ανέκαθεν και δυστυχώς πλέον δεν σου φτάνει να περάσεις 2 μέρες. Και πολύ.

Σε ό,τι αφορά την κούκλα, από ό,τι κατάλαβα, θα συνεχιστεί κανονικά το έργο και είπε ο πρόεδρος ότι σκάβουμε, θα το κλείνουμε αμέσως όταν μπαίνει η σωλήνα. Τώρα, δεν ξέρω. Η πορεία θα δείξει και η αυτοψία. Κρυφτό. 56 λεπτά μετά τις 9, λίγο πριν κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Θυμίζω πολύ μεγάλη νίκη, ένα φοβερό διπλό του Άψε Ζάκυνθος μέσα, μέσα στο Μοσχάτο απέναντι στην... Μου πουλούν κάτι κλεμμένα. Πολύ μεγάλη ομάδα, μεγάλη βαριά φανέλα του Εθνικού Πειραιός. Και ζυγίζω τον καιρό. Την οποία την έχουν φορέσει παιχταράδες και παιχταράδες. 0-1 μέσα στο Μοσχάτο με γκολ του Δούμα. Καταπληκτικό γκολ, πέρασε τους πάντες. Μόνο τους φιλάθλους δεν πέρασε. Λοιπόν, και ενώ στο 73 κάνουμε εμείς το 0-1, το άλλο μάτς στον πύργο μεταξύ Πας Πύργου και Άρη Πετρούπολης ήταν στο 0-0. Ξαφνικά στο 90 ο Χαντί πετυχαίνει τον γκολ με κεφαλιά και λυτρώνει τους πυριώτες. 1-0 πύργος, Πας Πύργος, Άρης Πετρούπολης. Στους 5 βαθμούς ο Πύργος μετά από 3 αγωνιστικές ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος. Με 4 βαθμούς Ζάκυνθος και Άρης Πετρούπολης. Με 2 βαθμούς η δυσάρεστη έκπληξη του φετινού αυτού, των φετινών play-off, ο Εθνικός Πειραιός. Επόμενο μάτς με τον Πύργο στον Πύργο και ο Άρης Πετρούπολης παίζει με τον Εθνικό Πειραιός. 3 παιχνίδια εκτός έδρας, έτσι βγήκε η κλήρωση για την ομάδα μας, και τα 2 τελευταία εντός έδρας. Αν πάρουμε τα 2 τελευταία, εγώ πιστεύω ότι είμαστε και με τα 2 πόδια στη Β' Εθνική. Άντε, Ζακυνθάρα, πάμε!

0: αυτά και για σήμερα. 58 λεπτά μετά τις 9. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο, Τρίτη, 5 Μαΐου. Έως τότε να είστε όλοι καλά. Να περνάτε όμορφα. Σύνδεση τώρα με Real FM. 10 με 12. 12 με 2 έρχεται η Μαριέτα Ποταμίτη. Με πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και συνεντεύξεις. 2 με 5 νέα σύνδεση με Real FM. Με ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα μίας ώρας. 6 με 8 επανάληψη εκπομπή της Μαριέτας. Και από τις 8 το απόγευμα έως τις 8 την άλλη μέρα το πρωί. 12 ολόκληρες ώρες πολύ ωραία ελληνική ποιοτική μουσική. Έως αύριο το πρωί στις 8 και κάτι. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε όμορφα. Και βέβαια, όπως λέμε κάθε μέρα, προσοχή σε αυτούς τους άσχημους δρόμους που διαθέτουμε.
1: Κι όλοι γύρω κοιτούν μαγεμένοι. Κατσουφιάζει, γκρινιάζει.
0: Καλή συνέχεια.
1: Χαμογελά και χορεύει ένα χορό.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Do you know what I'm after?
3: You want to be the biggest star in the world.
4: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
5: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
6: Magic.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ρίσμα 92.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε λεωφορείο χωρίς επιβάτες στην οδό Φυλή στο Ήλιον. Η κατάσβεση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και αποκαθίσταται η κυκλοφορία των οχημάτων. Αυξημένη παραμένει η κίνηση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού στο ύψος των Κτέλ, στη Συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα και στην Σαλδάρη προς Ομόνια. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις από Φυλή έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κάντζα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Την έναρξη επιχείρησης ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του έκανε λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και τα πλοία τους βρίσκονται εγκλωβισμένα στην περιοχή. Κάθε αμερικανική ανάμειξη στο θαλάσσιο πέρασμα θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποίησε εκπρόσωπος του Ιράν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους και προσφέρονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Τρία άτομα συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Αττικής. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 15 κιλά κάναβης, ποσότητα κοκαίνης και χρηματικό ποσό άνω των 20.000 ευρώ. Τουλάχιστον ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία κοντά στο κέντρο της Μόσχας, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.
9: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
10: New York, New York, New York.
11: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
10: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
11: Με αυτή την προφορά, ακούσαμε λίγο. Broadway.

0: Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Η ΑΕΚ προηγείται με 6 βαθμούς διαφορά από τους ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Έχει 67 βαθμούς, με τον δεύτερο ΠΑΟΚ να ακολουθεί με 61 και τον τρίτο Ολυμπιακό να έχει επίσης 61 βαθμούς. Στην τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμοι μεταβλητοί έως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.

Θα με συγχωρήσουν σήμερα το πρωί τα πολιτικά κόμματα αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί θα κάνω μια επισήμανση με την οποία νομίζω ότι συμφωνεί η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων, αλλά την οποία προφανώς δεν έχουν κάνει, δεν έχουν επεξεργαστεί ακόμη τα επιτελεία των κομμάτων και τα επιτελεία των δημοσιογραφικών μέσων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η επισήμανση είναι ότι το επόμενο διάστημα, ήδη, αλλά το επόμενο διάστημα ακόμη πιο έντονα, θα κυριαρχήσει στη ζωή μας το μεγάλο θέμα της οικονομίας.

Δυστυχώς και το πολιτικό σύστημα, αλλά και η δημοσιογραφία ασχολείται με άλλα θέματα και προφανώς δεν έχει αντιληφθεί σε τι μεγάλη περιπέτεια μπαίνουμε. Η παράταση της εκκρεμότητας στη Μέση Ανατολή, η παράταση της εκκρεμότητας στον πόλεμο φέρνει πολύ μεγάλα δεινά. Και δεν ξέρω γιατί, έχω μια αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να είναι δική μου ιδέα. Αν είναι και δική σας, στείλτε μου μηνύματα για να το κουβεντιάσουμε. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε αντιληφθεί σε όλη της την έκταση την καταστροφή που έρχεται. Ήδη τα πράγματα έχουν γίνει σκούρα για τις οικογένειες. Διαβάζω σε πολλά μηνύματα συμπολιτών μας στο διαδίκτυο ότι ένας από τους 12 μισθούς του χρόνου φεύγει πλέον για βενζίνη και καύσιμα. Και επίσης οι επιπτώσεις στις τιμές στο ράφι από την αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, στη βενζίνη, στο φυσικό αέριο είναι ήδη ορατές διαγυμνού οφθαλμού και κυρίως είναι ορατές μετά το πρώτο 15ήμερο του μήνα, όταν τα πράγματα ζορίζουν για το νοικοκυριό, καθώς τα χρήματα του μισθού, του αυξημένου μισθού, εξαντλούνται. Γιατί τις αυξήσεις των τελευταίων ετών τις έχει καταπιεί ο πληθωρισμός. Τις έχουν καταπιεί οι ανατιμήσεις στο ράφι. Και αν δεν τελειώσει γρήγορα αυτή η περιπέτεια στη Μέση Ανατολή και όλα δείχνουν ότι παρατείνεται, θα ζήσουμε πολύ χειρότερα τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Είναι ακριβώς γι' αυτό που η συζήτηση για το πότε θα γίνουν εκλογές είναι, κατά τη γνώμη μου, χωρίς ουσία. Οι εκλογές θα γίνουν όταν και όποτε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός εκτιμήσουν ότι δεν έχουν άλλα περιθώρια και πρέπει να κατευθυνθούν προς την κάλπη. Και αν αυτή η οικονομική κατάσταση, η διαρκώς επιδεινούμενη, συνεχιστεί, οι εκλογές θα έρθουν πιο γρήγορα. Θα γίνουν πιο γρήγορα.

Καλές είναι οι ενισχύσεις που έχουν μέχρι τώρα δοθεί και αυτές που προγραμματίζονται. Περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ προγραμματίζει η κυβέρνηση να δώσει ως ενισχύσεις στους επόμενους μήνες. Καλές θα είναι και οι εξαγγελίες ύψους, υπολογίζουν οι οικονομικοί συντάκτες άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, που θα έρθουν το Σεπτέμβριο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και από τα χείλη του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού. Αλλά αν ο πληθωρισμός συνεχίσει να τρέχει με τους ρυθμούς που βλέπουμε σήμερα και οι αυξήσεις στα καύσιμα επίσης, τότε θα βρεθούμε μπροστά σε τεράστιες δυσκολίες. Σε μεγάλη οικονομική καταστροφή για ολόκληρο τον πλανήτη, ιδίως για την Ευρώπη και βέβαια για την Ελλάδα.

Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε οι εκλογές που έχει μπροστά του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο, οι λεγόμενες ενδιάμεσες εκλογές, να λειτουργήσουν ως επιταχυντής, να αναγκαστεί δηλαδή να οδηγηθεί πιο γρήγορα σε συμφωνία, υπό τον φόβο ότι θα χάσει την εξουσία του, ότι θα χάσει τη δύναμη που σήμερα έχει στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι στην Αμερική. Πάντως τα τελευταία νέα δεν είναι καλά. Από τη μία δηλώνει για άλλη μια φορά ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε καλά και από την άλλη έχει πλήρως απορρίψει τις προτάσεις της Τεχεράνης. Δεν βγαίνει νόημα. Δεν βγαίνει νόημα. Και επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο τίμημα, το οικονομικό τίμημα αυτού του πολέμου, το πληρώνει μέχρι στιγμής η Ευρώπη.

Όχι μόνο δεν έχουν προσεγγίσει οι δύο πλευρές, αλλά η αίσθηση όλων των διεθνών αναλυτών είναι ότι το ρήγμα βαθαίνει. Τώρα από την άλλη μεριά παρακολουθώ έκπληκτος όλη αυτή την κόντρα ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ με θέμα την συνεννόησή τους για την ηγεσία των ανεξάρτητων αρχών. Διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά δυστυχώς ότι η δημοκρατία μας δεν είναι μια όρημη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Η συνεννόηση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση σε θέματα όπως ο ορισμός της ηγεσίας των ανεξάρτητων αρχών έπρεπε να είναι το κανονικό πράγμα. Έπρεπε να είναι ο κανόνας. Δυστυχώς, ούτε σε αυτό είμαστε μια όρημη δυτική δημοκρατία.

και παρακολουθούμε εδώ και 2-24 ώρα ανταλλαγή πυρών και διαξυφισμών ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση για ένα θέμα στο οποίο θα έπρεπε δημόσια να γίνεται η συνεννόησή τους μπροστά στους πολίτες.

τις επόμενες μέρες θα ανέβει κι άλλο το θερμόμετρο ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, καθώς θα έρθουν στη Βουλή οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές και για προανακριτική επιτροπή για δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτή τη δεύτερη πρόταση, οι πληροφορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο λένε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα ψηφίσει όχι. Ότι θεωρεί ότι ενώ αρχικά ήταν θετική, η μελέτη της δικογραφίας οδήγησε την κυβερνητική πλειοψηφία στην άποψη ότι δεν υπάρχει θέμα για, για τον πρώην υπουργό και την πρώην υφυπουργό και επομένως θα ψηφίσει αρνητικά. Ετοιμαστείτε για νέα επεισόδια σκληρών αντιπαραθέσεων και για πόλωση στο κόκκινο, για όξυνση στη Βουλή.

Καλημέρα στον φίλο τον Ηρακλή που μου λέει: συμφωνώ απόλυτα, Νίκο, αλλά πώς ερμηνεύεις σε σχέση με την οικονομία, αλλά πώς ερμηνεύεις το ότι οι τουριστικοί προορισμοί ήταν υπερπλήρης την πρώτο Μαγιά? Ανευθυνότητα, ανεμελιά, τι? Ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, δεν μπορώ να προσδιορίσω το ακριβές ποσοστό, έχει την οικονομική άνεση για να κάνει διακοπές, για να εκδράμει το Σαββατοκύριακο. Άλλο ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας κάνει εκδρομή στο σπίτι στο χωριό ή στο εξοχικό του φίλου, του συγγενή, του εξαδέλφου. Υπάρχει όμως και ένα τμήμα της κοινωνίας μας που ίσως να είναι και το 1 τρίτο, ίσως να είναι περί το 30-35%, το οποίο βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση και πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα με τον πόλεμο που συνεχίζεται θα χειροτερέψουν σε βαθμό που δεν θα τα βγάζουν καθόλου πέρα πλέον οι οικογένειες. Θα φτάσουν δηλαδή στην πλήρη φτώχεια. Αγαπητέ Νίκ, δεν θα διαβάσω καν το μήνυμά σου, διότι πρέπει πρώτα εσύ να διαβάσεις που ήταν ο πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα. Συνηθίζω δηλαδή να διαβάζω μηνύματα που έχουν μια στοιχειώδη λογική, έστω και αν διαφωνώ με αυτά. Δεν διαβάζω μηνύματα τα οποία είναι τελείως έξω από τα πράγματα και δείχνουν άγνοια του τι συμβαίνει. Έχει και ο φανατισμός τα όρια του. Καλημέρα και στον φίλο που μου γράφει: τα προβλήματα είναι μπροστά μας, είμαι αγρότης. Τώρα ξεκινάνε τα μεγάλα μας θέματα, καύσιμα, λιπάσματα και τα δύο πολύ πιο ακριβά από πέρυσι. Καλλιεργώ σταφύλια επί τραπέζια, όταν έρθει η ώρα να πουλήσω θα τα αγοράσει ο κόσμος, θα έχει χρήματα. Καλημέρα και στον Γεράσιμο, έχεις απόλυτο δίκιο, μπράβο που το αναφέρεις, μου γράφει. Δυστυχώς είμαστε απόλυτα αδύναμοι μπροστά στις αδυναμίες ενός ανθρώπου που κρίνει τις τύχες όλων μας, του Τραμπ. Καλημέρα και στον Φίλιππο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τη Βιέννη. Οι τιμές των ξενοδοχείων πετάνε στα ύψη, μου γράφει. Τα αεροπλάνα βλέπω να μένουν στο έδαφος ή να τριπλασιάζουν τις τιμές των εισιτηρίων. Ας προσέξουν οι πατριώτες.

Καλημέρα και στο Real Blogger και καλή εβδομάδα. Να μην γελιόμαστε, μου γράφει Νίκο. Με ή χωρίς εκλογές, το πρόβλημα της ακρίβειας δεν λύνεται. Κάθε πρωί που ξυπνάμε, το μυαλό και το χέρι μας πάνε στην τσέπη. Και εκεί τα μαντάτα δεν είναι καλά.

Καλημέρα και στο Μιχάλη. Θα πρέπει η Ευρώπη να πάψει να είναι το κατοικίδιο, το pet των Ηνωμένων Πολιτειών, γράφει ο Μιχάλης.

Καλημέρα Κατερίνα, καλή εβδομάδα, με υγεία. Ο πόλεμος δεν είναι παιχνίδι, γράφει η Κατερίνα. Κοστίζει σε ζωές, σε πολιτική, σε οικονομία, και τα κράτη εμφανίζονται ανίσχυρα να παλέψουν. Τα κόμματα παίζουν με τις αντοχές και τα νεύρα των πολιτών ψηφοφόρων που τους χρειάζονται.

Καλημέρα και στο Σωτήρη. Το πρόβλημα που αναφέρεις, μου γράφει η Νίκο, για τον πληθωρισμό οφείλεται στο γεγονός ότι όταν οι οικονομίες δέχονται σοκ, όπως τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία και στο Ιράν, παρατηρείται το φαινόμενο της μείωσης της προσφοράς, ενώ η ζήτηση παραμένει η ίδια. Αυτό δημιουργεί την αύξηση τιμών. Η αντιμετώπιση του προβλήματος με επιδόματα δημιουργεί στάσιμο πληθωρισμό. Η σωστή λύση, γράφει ο φίλος ο Σωτήρης, είναι η μείωση των κρατικών δαπανών και των εσόδων του κράτους, για παράδειγμα μέσω της μείωσης της φορολογίας των καυσίμων, όπως έκαναν η Ισπανία και η Ιταλία, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί η ζήτηση με μια τεχνητή ύφεση. Όταν περάσει η κρίση, η αγορά θα επανέλθει η μόνη της, γράφει ο Σωτήρης. Αλλά η κυβέρνηση, λέει ο αγαπητός φίλος, εν ώψη εκλογών επιθυμεί να επηρεάζει τους πολίτες μέσω επιδομάτων. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, τον Παρισόπουλο. Έχεις απόλυτο δίκιο, μου γράφει Νίκο, για την έλλειψη ωριμότητας της δημοκρατίας μας. Δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούν τα κόμματα να συνεννοηθούν στα βασικά. Συνεχίζω να επισημαίνω ότι δεν ακούμε κανένα πρόγραμμα, κανέναν στρατηγικό σχεδιασμό για την οικονομία και για το πώς θα αντιμετωπιστεί η μεγάλη κρίση που σωστά περιέγραψες ότι έρχεται. Είναι απορίας άξιο, γράφει ο Κωνσταντίνος, με ποιο κριτήριο θα ψηφίσουν οι πολίτες στις εκλογές που έρχονται. Και ο Real Blogger συμπληρώνει στο προηγούμενο σχόλιο του: εδώ και κάτι χρόνια είμαστε πολλοί αυτοί που κάνουν διακοπές στο εξωτικό μπαλκονίσι, στο μπαλκόνι.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 και λίγο μετά τις 11 θα είναι μαζί μας ο Αντώνης Δελατόλας. Και θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο, Παναγιώτης Λιαργκόβας, καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 11 και 10 με 11 και 4, Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής και υπεύθυνη του τομέα οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Και στη συνέχεια, λίγο μετά τις 11.30, Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός εξωτερικών. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Real FM

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
2: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
2: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
2: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
4: Super Mario Galaxy!
5: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
7: Happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέργεια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Πρωτέργεια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση. Γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της, κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στα πρωτοσέλιδα. Δευτέρα σήμερα, μόνον απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Επαναφέρουν το παραμύθι για δήθεν συναλλαγή του με τον Γιούγκερ. Τρέμουν το Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός. Στην εναγώνια προσπάθειά τους, λέει η Κόντρα, να περιορίσουν την πρωτοφανή δυναμική που εμφανίζει ο Αλέξης Τσίπρας στην κοινωνία, οι εγκέφαλοι του μηχανισμού προπαγάνδας της κυβέρνησης καταφεύγουν στις γνωστές αθλειότητες και στις ψευδολογίες. Αναφέρεται ουσιαστικά η δήλωση Τσίπρα σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο ξεκινά από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky για το 2015 και τα γεγονότα που έγιναν εκείνη την περίοδο. Το ντοκιμαντέρ κάνουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, οι οποίες έχουν γράψει και ένα βιβλίο για την ίδια περίοδο, στο οποίο βιβλίο μιλούν για συμφωνία που έγινε τότε κατά τις δικές τους εκτιμήσεις και πληροφορίες. Ο Αλέξης Τσίπρας το έχει διαψεύσει αυτό. Για συμφωνία που έγινε τότε με τον Γιούγκερ να προωθήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τη συμφωνία των Πρεσπών με αντάλλαγμα τιμή περικοπή των συντάξεων. Το έχει διαψεύσει ο πρώην Πρωθυπουργός και με αφορμή αυτή την αναφορά στο βιβλίο των δύο δημοσιογράφων αρνήθηκε τώρα να λάβει μέρος να απαντήσει στα ερωτήματά τους για το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουν. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω: θα μετατρέψουμε τα στενά του Ορμούς σε νεκροταφείο των Αμερικανών, απειλούν τις ΗΠΑ οι φρουροί της Επανάστασης, και σε απόγνωση νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τους υψηλότερους φόρους διεθνώς η Ελλάδα. Υπουργείο Ανάπτυξης, φρένο στα πανωτόκια, βάζει το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια και τι ζητούν οι επιχειρήσεις, παραμένει άνεργος ένας στους 4 πτυχιούχους, γράφει η Κόντρα. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα: υπομονή μια δεκαετία, καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035. Πώς θα επιτευχθεί, λέει η εφημερίδα, ο στόχος των 2.000 λεωφορείων, όταν σήμερα από τα 1.540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000. Πώς θα υλοποιηθεί τάχιστα ο εξυγχρονισμός του μετρό, όταν ο διαγωνισμός για την προμήθεια 15 καινούριων σειρμών είναι στο περίμενε. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω: δασικές εκτάσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται, 15 συν 3 απαντήσεις για να αξιοποιηθούν χιλιάδες χαρακτηρισμένα στρέμματα, και με αναδρομικότητα επιστροφή 2 ενοικίων από το 2025 σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Και υπόψη Κωνσταντίνου Τζαβέλα, τα ερωτήματα και οι αντιφάσεις ενός μπλόκου, γράφουν τα νέα, οι αποκαλύψεις του INGR για το σκάνδαλο των υποκλοπών και οι συνέπειες της απόφασης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς», γράφει η Δημοκρατία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η μόνη στη μεταπολίτευση που, αν και εμφανίστηκε το 2019 ως υπόδειγμα αριστείας, τεχνοκρατισμού και εξυγχρονισμού, εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα διεφθαρμένο οικοδόμημα. Η παραγωγή σκανδάλων, λέει η Δημοκρατία, μετατράπηκε σε καθημερινό φαινόμενο με εμπλεκόμενους 18 υπουργούς και υφυπουργούς, 11 βουλευτές, 12 γενικούς γραμματείς, κομματικά στελέχη και στενούς συνεργάτες του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ακόμη μεγάλη συνέντευξη του Μάθιου Μπόιλ στην Δημοκρατία, όραμα του Τραμπ, η συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεγάλες βαρισίμαντες δηλώσεις στη Δημοκρατία του επικεφαλής του γραφείου της Breitbart News στην Ουάσιγκτον, ο οποίος διατηρεί, γράφει η εφημερίδα, προνομιακή πρόσβαση στο στενό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος νοιάζεται βαθιά για τις θέσεις της Ελλάδας. Μη βλέπετε τι λέει για τον Ερντογάν, αλλά τι κάνει. Ο Ελεύθερος Τύπος, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών. Και θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ, διαβάζω στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου τα 4 σενάρια για τις επόμενες κινήσεις Τραμπ μετά την απειλή για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Η Η απογευματινή ισχυρό δίχτυ προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτο στην τοξικότητα. 12 εθνικές δράσεις για άτομα με αναπηρία, 4 νέες ελαφρύνσεις για συνταξιούχους, 72 δόσεις μέσα από 10 ερωταπαντήσεις, διαβάζω στην απογευματινή, σε ένα άρθρο που υπογράφει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Ακόμη στα γαλανόλευκα 4 φωνιάδες των υποβρυχίων. Οι ιταλικές φρεγάτες Μπεργκάμινη μαζί με τις Μπελαρά και την αναβάθμιση των Μέκο αλλάζουν τις ισορροπίες στη Μεσόγειο. Και το πανηγύρι στο ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε, λέει η απογευματινή, Πολάκης εναντίον Τσίπρα. Ο πρώην υπουργός έκανε μια ανάρτηση στην οποία αναφέρει ότι το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι ουσιαστικά κλεμμένο από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που ψηφίστηκε στο τελευταίο του συνέδριο. Εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο». Δεν τρέπεστε να εμφανίζεστε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο τον μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από το Κεμάλ και να τα χαρακτηρίζετε μπιπ όλα αυτά διακηρύσσοντας πως είμαστε ενωμένοι. Με ποιους όρους ενωμένοι? Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο «Η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν». Μεταμφίεσε, λέει η εφημερίδα των συντακτών, κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Τι σημαίνει η πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά? Από τον Οκτώβριο του 2023 εκκρεμεί η ενσωμάτωση και επαπειλείται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κυβερνητικό δώρο στις τράπεζες, 3 χρόνια ελευθερίας στην άσκηση καταχρηστικών πρακτικών, λέει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη, ρήγμα Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη και παιδεία, ανακοινώνονται οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών. Τέλος, εκεί που τους χρωστούσανε, στον αέρα η πυρόπληκτη της Σαμανής Χίου. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο, ηχηρή απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για παραίτηση Τζαβέλα. Ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση. Μιλούν στο μανιφέστο οι έγκριτοι νομικοί Ζώη Σταυρόπουλος και Δημήτρης Αναστασόπουλος. Βρήκε συνηγόρους, γράφει το μανιφέστο, η τοξική αντιπολίτευση. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας το μανιφέστο διαβάζω «Σε σημασμένος για βιασμό 30χρονος Αλβανός διακινητής κοκαίνης συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία Λιγκερίδη, διώκεται ακόμη για κλοπές, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και άλλες 6 υποθέσεις ναρκωτικών». Και συνέντευξη Άδωνη Γεωργιάδη στο μανιφέστο «Πιστεύω ότι θα πάρουμε αυτοδυναμία και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή». Η εφημερίδα Political κλιμακώνουν τις προκλήσεις. Διπλή επίθεση από τους Τούρκους. Αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και επιχειρούν να επιβάλλουν τετελεσμένα το σχέδιο του ψευδοκράτους με τις πλάτες της Άγκυρας για επέκταση των υποκατοχή εδαφών. Η Ελεύθερη Ώρα, συγκλονισμένη η πιστή σε εκκλησία της Αργολίδας. Εμφανίστηκε η Παναγία τη Μεγάλη Πέμπτη. Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τον απόκοσμο σχηματισμό που παραπέμπει στη μορφή της Θεοτόκου ακριβώς κάτω από το φωτοστέφανο που την περιβάλλει στην Πλατιτέρα. Όλα όσα θαυμαστά έγιναν κατά τον στολισμό του επιταφείου και τι σημαίνουν για τα επερχόμενα στην Ελλάδα, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Και οι ναυτεμποροικοί, γεμάτα ταμεία για επενδύσεις ή εισηγμένες. Άνοδος του καθαρού δανεισμού κατά 12,5% το 2025, ο προβληματισμός για τις συνέπειες της γεωπολιτικής κρίσης. Ακόμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, πάντα από την αυτεμπορική, βαθαίνει το ρήγμα, εντείνεται η ανησυχία, χωρίς αντίκρισμα η αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε θα είναι κοντά μας ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κύριος Παναγιώτης Λιαρκόβας. Real FM.
8: Καλημέρα.
9: Καλώς τον.
8: Θα ήθελα ένα...
9: Έφτασε.
8: Α, και...
9: Εννοείται.
8: Με...
9: Ξέρω.
8: Χωρίς...
9: Βεβαίως.
10: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
12: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
13: Τι δροσιά του να έχετε.
11: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
14: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
15: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει

0: Ελληνοφάρμακα.gr.
1: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
3: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε όπως προαναγγείλαμε τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργόβα, και να ζητήσουμε τα φώτα του για την οικονομική κατάσταση που διαμορφώνεται, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, εξ αφορμής του πολέμου στον Περσικό κόλπο, και κυρίως να δούμε τι έρχεται το επόμενο διάστημα. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα.
0: Πώς βλέπετε να διαμορφώνονται τα πράγματα? Η τιμή του πετρελαίου έχει και των άλλων καυσίμων, του φυσικού αερίου, της βενζίνης, έχει πάρει την ανιούσα. Όλοι ανησυχούμε, καθώς βλέπουμε και τον πληθωρισμό να είναι ανεβασμένος.
1: Βέβαια.
0: Και το μεγάλο ερώτημα είναι τι έρχεται για την Ευρώπη και για την Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε είναι ότι συνεχίζεται μια αβεβαιότητα, η οποία είχε ξεκινήσει βέβαια από την έναρξη του πολέμου, αλλά ακόμα και να λήξει ο πόλεμος και ο αποκλεισμός τώρα των στενών του Ορμούς, νομίζω ότι έχει ήδη διαμορφωθεί ένα άλλο τοπίο. Και το άλλο τοπίο είναι ότι πάντοτε θα υπάρχει καχυποψία, πάντοτε θα υπάρχουν κάποιες αιστείες, πάντοτε θα είναι δύσκολες οι αλυσίδες, οι εφοδιαστικές αλυσίδες, που σημαίνει ότι αν δεν δώσουμε έμφαση στην απεξάρτησή μας από εισαγόμενη ενέργεια, δηλαδή να ενισχύσουμε τις δικές μας πηγές περισσότερο, και εμείς και η Ευρώπη, όσο αυτό δεν έχει γίνει, θα έχουμε πρόβλημα. Θα εξαρτώμαστε, θα αγωνιούμε, θα ταλαιπωρούμαστε, θα έχουμε πληθωρισμούς.
0: Κύριε καθηγητά, ακόμη και αν τέλειωνε ο πόλεμος σήμερα, οι συνέπειες του οικονομικές θα κρατούσαν καιρό?
1: Νομίζω ναι, νομίζω ότι θα κρατούσαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί έχει αλλάξει πλέον το τοπίο. Έχει αλλάξει ριζικά. Δεν ξέρουμε αν αύριο το πρωί αποκλειστούν κάποια άλλα στενά. Ξέρω εγώ, στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα,
0: ναι, ναι,
1: υπάρχουν διάφορα περάσματα τα οποία μπορεί να ανατρέψουν.
0: Έχουν στρατηγική σημασία.
1: Έχουν στρατηγική σημασία. Άρα πρέπει να ενεργήσουμε διαφορετικά οι Ευρωπαίοι και εμείς στην Ελλάδα, να προσπαθήσουμε να βρούμε πιο κοντινές εφοδιαστικές αλυσίδες σε ενέργεια. Το κατά προτίμηση δικές μας, να αναπτύξουμε πιο πολύ τις δικές μας δυνατότητες με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τις προσπάθειες αυτές που γίνονται με τους διαδρόμους, με όλα αυτά. Εκεί πρέπει να πέσει το βάρος.
0: Τώρα, έχω και μια ερώτηση που είναι σχετικά δύσκολη, διότι έχει και πολιτικό πρόσημο.
1: Ναι.
0: Λένε πολλοί ότι η τακτική των επιδομάτων και των εκτάκτων ενισχύσεων σε περιόδους κρίσης όπως η σημερινή δεν δίνει λύση, και ότι είναι προτιμότερο κανείς να πάρει μόνιμα μέτρα που να έχουν και ένα βάθος, μια προοπτική, όπως για παράδειγμα η μείωση της φορολογίας, ναι, της έμεσης, του ΦΠΑ ή στα είδη πρώτης ανάγκης στο ράφι του σούπερ μάρκετ ή στην αντλία, στη βενζίνη.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Εγώ νομίζω, εγώ θα έλεγα περισσότερο συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Γιατί και ιστορικά να το δούμε, δεν έχουν πετύχει. Τα επιδόματα ξεκίνησαν εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι σημερινή κατάσταση. Δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν ούτε την απόσταση που μας χωρίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όρους αγοραστικής δύναμης, ούτε την φτώχεια και τον αποκλεισμό των πιο ευάλωτων. Έχουν πολύ μικρή αποτελεσματικότητα, γιατί είναι βραχύβια, είναι προσωρινά μέτρα ανακούφισης. Τα μόνιμα μέτρα, ναι, είναι πιο αποτελεσματικά, και αν παρατηρήσατε, ο πληθωρισμός ο οποίος ανέβηκε σε εμάς αυτό το διάστημα που πήγε 4,6%.
0: Πολύ ανησυχητικό αυτό.
1: Ανέβηκε περίπου μια μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε άλλες χώρες που πήραν μόνιμα μέτρα, μειώσεις φορολογίας δηλαδή, ο πληθωρισμός ήταν πολύ μετριασμένος. Στην Ισπανία για παράδειγμα. Άρα μήπως τελικά αυτά τα επιδόματα, τα οποία αντιλαμβάνεστε είναι μέτρα τα οποία στοχεύουν στη ζήτηση, δηλαδή να συνεχίσει η ζήτηση, η κατανάλωση, δίνει τα 50 ευρώ για να συνεχίσει, ναι, ναι, να αγοράζει. Αυτά τρέφουν ταυτόχρονα όμως και τον πληθωρισμό. γιατί είναι στην πλευρά της ζήτησης. Τι θέλουμε, τι μέτρα θέλουμε? Θέλουμε μέτρα στην πλευρά της, του κόστους. Να μειωθεί το κόστος για την παραγωγή. Τέτοια μέτρα μείωση του κόστους είναι και τα φορολογικά.
0: Τώρα, η αίσθηση που έχετε είναι ότι η Ευρώπη, ίσως λόγω της εξάρτησής της από τρίτες χώρες για την ενέργεια, πληρώνει μεγαλύτερο αντίτιμο για τον πόλεμο αυτό σε σχέση με τους υπόλοιπους.
1: Σίγουρα ο μεγάλος χαμένος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη γενικότερα, γιατί είναι πιο πολύ εξαρτημένη. Κερδισμένοι είναι οι Αμερικανοί και οι Διαμερικανοί, γιατί έχουν πετρέλαιο, και οι Ρώσοι, κατά κύριο λόγο. Άρα, ποιος πληρώνει όλη αυτή τη φασαρία? Η Ευρώπη. Ποιος πληρώσει τη φασαρία με την Ουκρανία? Πάλι η Ευρώπη. Είναι απανωτές κρίσεις και συνέπειες των γεωπολιτικών ανακατατάξεων, οι οποίες επηρεάζουν την Ευρώπη, την απομακρύνουν, τις βάζουν φρένο στην ανάπτυξη, τις δημιουργούν περισσότερο πληθωρισμό. Όλα τα δεινά, δηλαδή, τα υφίσταται η Ευρώπη.
0: Το τελευταίο μου ερώτημα θα ακουστεί απλοϊκό και ίσως δεν υπάρχει και εύκολη απάντηση. Αυτό που ακούμε, ότι η ελληνική οικονομία είναι σε καλύτερη φάση. Πόσο ισχυρή είναι, πόσο μπορεί να αντέξει στις πιέσεις που έρχονται λόγω του πολέμου?
1: Εντάξει, είναι σε καλή δημοσιονομική κατάσταση με τα πλεονάσματα. Δεν κινδυνεύουμε όπως στο παρελθόν. Αυτό είναι ένα, και δεν είναι λίγο, δεν πρέπει να το υποτιμάμε. Απ' την άλλη πλευρά, έχουμε ακόμα βαρύδια, έχουμε υψηλό χρέος. Αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι υψηλότερο. Έχουμε δομικά προβλήματα στην οικονομία μας, που δεν έχουμε επιλύσει, δηλαδή μεγάλη εξάρτηση από την κατανάλωση στο παραγωγικό μας μοντέλο. Έχουμε πολλές εισαγωγές, και οι εξαγωγές μας χρησιμοποιούν μεγάλο ποσοστό εισαγόμενων πρώτων υλών. Άρα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ναι, είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας ξανασυμβεί κάτι όπως μας είχε συμβεί στο παρελθόν.
0: Θέλει προσοχή, λοιπόν. Πολύ Μάλιστα. μεγάλη προσοχή. Ευχαριστούμε Ακριβώς. θερμά, κύριε καθηγητά. Ήταν ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κύριος Παναγιώτης Λιαργκόβας.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της Ελλάδας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sport τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία χθες το βράδυ στη Λεωφόρο να κλειδώσει τον τίτλο Super League, αφού ήρθε ισόπαλη 0-0 με τον ψυχωμένο Παναθηναϊκό στην τρίτη αγωνιστική των play-off. Δεν μπόρεσε η ΑΕΚ να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο αντίπαλος έπαιζε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Χάβι Ερνάντεθ από το 17ο λεπτό. Όμως, παρά το γεγονός ότι δεν κέρδισε, παρέμεινε σε θέση ισχύως, έχοντας 6 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ είχε αρκετά καλές στιγμές, όμως απέναντί της ήταν ο τροφλάκας του Παναθηναϊκού Ολαφών. Εξαιρετική παρουσία, έσωσε πολλές φορές την αιστεία του. Στις καθυστερήσεις με τον Μπακασέτα, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να πάρει και το παιχνίδι. Είχε μια πολύ σημαντική ευκαιρία. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα στο τελικό του κυπέλου από τον Όφη. Επικράτησε 3-1 του Ολυμπιακού, παίρνοντας προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός πλέον απομακρύνεται πολύ η ιστορία του τίτλου και οι ελπίδες που έχει. 2 γκολ ο Γερεμέγεφ, 1 ο Αντρίγιας Ζίβκοβιτς για τον ΠΑΟΚ, ο Ελκαμπή σκόραρε για τον Ολυμπιακό που ήταν τραγικός στην άμυνα. Η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 61, ο τρίτος Ολυμπιακός επίσης 61, τέταρτος οριστικά ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Έρχεται την Κυριακή η τέταρτη αγωνιστική ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ που θα είναι νομίζω και πολύ κομβική. Τέλος, στην Ιταλία, για 21η φορά στην ιστορία της Ίντερ κατακτά το πρωτάθλημα, ανοίξε 2-0 την Πάρμα. Τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε, 12 βαθμούς είναι μπροστά από την Νάπολη, κλειδώντας έτσι και μαθηματικά τον τίτλο στη γειτονική μας χώρα.
0: Ευχαριστούμε την Big Win και το Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει.

0: 52.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. I'm feeling fab, I'm feeling free,
4: I feel exceptional. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
10: Παναγιώτης Λιαργόβας. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους και προσφέρονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Σε 11 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη συμπλοκή με 2 νεκρούς στις φυλακές Νιγρήτας Σερών. Τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κρατουμένων. Στο νοσοκομείο κατέληξε 16χρονος στη Θεσσαλονίκη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθη ο 25χρονος υπεύθυνος του καταστήματος που σέρβιρε αλκοόλ στον ανήλικο. Συνελήφθη ο οδηγός 23 ετών που κινούνταν τα ξημερώματα με 178 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, όπου το επιτρεπόμενο όριο είναι 90 χιλιόμετρα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλή στο Ήλιον, όπου νωρίτερα είχε εκδηλωθεί φωτιά σε λεωφορείο. Ο οδηγός και οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι

0: προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο 19χρονος Ιταλός Κίμι Αντωνέλη με Mercedes ήταν ο νικητής του Grand Prix της Formula 1 που έγινε στο Μαϊάμι. Στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο κατόχος του τίτλου Λάντο Νόρις με McLaren και στην τρίτη θέση Όσκαρ Πιάστρη. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμη μεταβλητή ως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, έχουμε χαρά σήμερα στην εκπομπή, διότι επέστρεψε ο άσωτος ιός. Ο άσωτος αδελφός, όχι ιός.
1: Επανήλθα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Καλώς τον Αντώνη. Πέρασε μια μικρή περιπετιούλα ο Αντώνης, αλλά τον βλέπω με στρωμένη επιδερμίδα. Πολύ δυνατό. Πολύ
1: με σκανάρανε κανονικά και...
0: Όλα καλά όμως τώρα.
1: Πάμε για τα επόμενα. Και όπως είσαι, είπε έτοιμος, και ο Μακρόν, είμαι εδώ για ό,τι χρειαστείτε.
0: Ξέρεις τι λέω εγώ κάθε φορά που αντιμετωπίζω κάτι ανάλογο? Περάσαμε πάλι κταίο. Κταίο.
1: Κταίο. Και πρέπει να έχω και το χαρτί μαζί, όπως τώρα που είναι τα πρόστιμα ακριβά.
0: Τι γίνεται, Αντώνη, τι βλέπεις πολιτικά?
1: Τι βλέπω? Κοίταξε, εκεί σκεφτόμουν τι να πρωτοπώ, λέω στον Νίκο το πρωί. Κοίταξε, βλέπω κάτι το οποίο δύο πράγματα έχουν ενδιαφέρον που είναι και συνδέονται. Το ένα είναι τρομερή τοξικότητα στο πολιτικό σκηνικό, η οποία θα επηρεάσει τις εκλογές, τις οποίες εγώ εκτιμώ ότι θα γίνουν το τέλος Οκτωβρίου.
0: Και εγώ εκεί τις βλέπω.
1: Ναι, ναι. Και το δεύτερο είναι η ακρίβεια, η οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακή, ακόμα και για μεσαία και πάνω εισοδήματα. Δηλαδή πάει ο άλλος που έχει μια άνεση οικονομική μηνιαία ή δεν ξέρω τι με τις επιχείρησεις του και βλέπει πώς ξανομίζονται τα χρήματα. Φαντάσου ο εργαζόμενος που είναι στα επίπεδα των περισσότερων εργαζομένων που είναι χαμηλά. Είναι πάρα πολύ ακραία. Εκτιμώ λοιπόν ότι αυτά τα δύο πράγματα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο σε εκλογές. Η οξύτητα, η οποία τροφοδοτείται από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με επικαιρότητα, ο ΠΚΠΕ, υποκλοπές, και με ένα λόγο το οποίο εμείς τώρα που είμαστε και παλιοί μας ξυνίζει. Λέω, ας πούμε τώρα, Ρενικό, ας πούμε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ναι, ο οποίος είναι και σε

0: συμπαθείς και τον έχουμε στηρίξει πολύ.
1: Ο κύριος Τσουκαλάς.
0: Ο Τσουκαλάς. Λέει, ας πούμε, η συμμορία του Μαξίμου.
1: Ναι.
0: Παλιότερα ο Παπανδρέου.
1: Ακραία πράγματα.
0: Ακραία
1: βαριά
0: πράγματα.
1: Και ακραία.
0: Ναι, ναι. Πες για το Μητσοτάκι, για τους κλοπές, για όλα αυτά.
1: Κάνε κριτική σε όλα.
0: Κάνε κριτική.
1: Σημείο προ σημείο, με επιχειρήματα.
0: Δηλαδή, μετά από τη συμμορία, τι θα πεις.
1: Συμμορία. Ναι, το επόμενο.
0: Τι θα πεις μετά.
1: Ποιο
0: το
1: είναι.
0: Παραπάνω ποιο είναι. Παλιότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου με το Μητσοτάκι, τον πρεσβύτερο, τσακώνονταν στη Βουλή με σκληρούς χαρακτηρισμούς, αλλά ποτέ δεν περάσαν τώρα. Το άλλο, ο Παπανδρέου, ας πούμε, είπε το Μητσοτάκι εφιάλτη.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Μας έμεινε 30 χρόνια.
1: 30 χρόνια έμεινε.
0: Είχαν
1: όντως.
0: ένα στυλ. Ο Παπανδρέου μας είχε πει εκείνο που το μάθαμε και στα χωριά, το mea culpa, που σήμαινε, παιδιά, συγγνώμη.
1: Για να μην πει τη λέξη συγγνώμη.
0: Ναι, και μας εισήγαγε, ας πούμε, στα λατινικά, για αυτούς που δεν ξέραμε. Λοιπόν, με ένα στυλ, εδώ τώρα, έχουν εκτραχιαθεί τα πράγματα. Πού θα πάει η κατάσταση, ας πούμε.
1: Ξέρω εγώ, ο Κώστας Καραμαλής έλεγε για τον Σιμίτη ο αρχιερέας της διαπλοκής. Δεν τον έλεγε συμμορία. Δεν τον έλεγε.
0: Ούτε κλέφτη τον είπε.
1: Ούτε κλέφτη.
0: Με την έννοια.
1: Αρχιερέας.
0: Αρχιερέα. Ό,τι διέθενε, ας πούμε, τα μεγάλα συμφέροντα. Δεν ξέρω τι ήταν. Δηλαδή, εντάξει, αυτό τώρα δεν ξέρω πού θα μπει φρένο, αν θα μπει. Και επίσης, μένει να δούμε και τα δύο κόμματα, τα νέα, το ένα μισαγωγικό, το άλλο θα είναι νέο. Ανάλογα τι θα πρεσβεύει, βέβαια, ενώ τη Χριστιανού και του Τσίπρα που νέο δεν θα είναι, αλλά είναι μια επανέκδοση. Θα δούμε αν χρησιμοποιήσουν διαφορετικό λόγο, αν και δεν είμαι και πολύ πεπισμένος γι' αυτό.
1: Πάντως βλέπεις και εσύ εκλογές στο φθινόπωρο, όπως.
0: Ναι, ναι, βλέπω εκλογές. Θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης.
1: Η οικονομία θα οδηγήσει εκεί τα πράγματα.
0: Η οικονομία θα οδηγήσει τα πράγματα και νομίζω ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει πλέον, παρά ότι λέει διάφορα διαφορετικά σε ένα βαθμό πια. Επιμένει για το τέλος. Νομίζω ότι δεν έχει κανένα λόγο να πάει σε ένα χειμώνα ο οποίος δεν ξέρει τι τον περιμένει και στα πλευρά της οικονομίας και για τα νοικοκυριά, και να πάει τώρα μέσα στο Πάσχα του 27 να κάνει εκλογές.
1: Να το πω διαφορετικά, Αντώνη. Αν το καλοκαίρι είναι καλό,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: δεν γίνει κάποιο μεγάλο. Δεν υπάρχει κάποιο.
0: Υπάρχει μια φωτιά τον Αύγουστο, ας πούμε,
1: ναι, ναι,
0: πρώτα.
1: Τεράστια.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Και αν καταφέρει αρχές Σεπτεμβρίου στην Διεθνή Έκθεση να δώσει ένα πακέτο οικονομικό σοβαρό, πάμε για Οκτώβρη. Πάμε.
0: Έτσι, για Οκτώβρη. Συμφωνώ και εγώ.
1: Πάμε για Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πολλά μηνύματα εδώ που τον υποδέχεστε με πολύ αγάπη, και η Σοφία η Μαραγκίδου και
0: να,
1: η
0: ναι,
1: Κατερίνα
0: καλά.
1: Η Κάβουρα και ο Γιάννης και ο Σταύρος, ο Παναγιώτης. Πολλά μηνύματα από φίλους που υποδέχονται με χαρά και με αγάπη τον Αντώνη Δελατόλα πάλι στα μικρόφωνα του Real. Δύο συνεντεύξεις λοιπόν. Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, υπεύθυνη οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, και αμέσως μετά Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός εξωτερικών. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία, όμως και ταξίδι και τελικός, ανεπανάληπτο. Αλλά και εφικτό, γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο, για τον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη, και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέρια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Προτέρια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Προτέρια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Προτέρια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Προτέρια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Προτέρια Club και Προτέρια App. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε την βουλευτή, πρώην υπουργό, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου. Κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Κυρία Αποστολάκη, επειδή είστε τακτική στη Βουλή και δεν είναι και πολύ αυτή από όλα τα κόμματα εννοώ, θέλω να ρωτήσω κάτι που αφορά τις διαδικασίες στη Βουλή. Υπάρχει πια μια ένταση και μια ασυνοησία σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση των ανεξάρτητων αρχών. Η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί, όσοι σας προσωπικά ενώ το ΠΑΣΟΚ, ότι ενώ είχατε συνοηθεί, κάνατε πίσω μετά την απόφαση του κ. Τζαβέλα για τις υποκλοπές. Ακούγεται αυτό, ότι ελέγχθη. Και ο κ. Κακλαμάνης προσπάθησε να βρει μια λύση. Πού βρισκόμαστε σε αυτό, αν μπορείτε να μας πείτε, θα ήταν χρήσιμο.
2: Κοιτάξτε, επιχειρήθηκε μία απόλυτη διαστρέβλωση της πραγματικότητας που έρχεται νομίζω από την κυβέρνηση και την παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που έρχεται να διαχειριστεί τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί να χειραγωγήσει τις ανεξάρτητες αρχές. Τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση έχει συμπεριφερθεί μέχρι σήμερα στις ανεξάρτητες αρχές, νομίζω τον έχουν αντιληφθεί όλοι οι Έλληνες, για ανεξάρτητες αρχές που είχαν έναν κρίσιμο ρόλο εκ της συστάσεώς τους σε ό,τι αφορά σκάνδαλα που έχουν κυλιδώσει τη δημόσια ζωή. Αναφέρομαι τόσο στην ΑΔΑΕ με την συμπεριφορά απέναντι στον κύριο Ράμο, τη συμπαιγνία με την ελληνική λύση του κυρίου Βελόπουλου, αλλά και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μετά από όλα αυτά που είναι μια πραγματικότητα...
1: Να σας κάνω μια μικρή διακοπή. Βεβαίως. Χρησιμοποιήσατε τη λέξη συμπαιγνία για τη συνεννόηση ενός κόμματος της αντιπολίτευσης, της ελληνικής λύσης και του κυβερνητικού κόμματος για την στελέχωση μιας ανεξάρτητης αρχής. Γιατί είναι συμπαιγνία? Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει στις όριμες δυτικές δημοκρατίες, να συνεννοούνται τα κόμματα μεταξύ τους και για το ποιοι θα μετέχουν.
0: Και για τις ανεξάρτητες
1: δηλαδή
0: αρχές.
1: Δηλαδή όλο αυτό που ζούμε τώρα μοιάζει περίεργο. Κανονικά θα έπρεπε δημόσια να γίνεται αυτή η συζήτηση και να συμφωνείτε στα πρόσωπα.
0: Και, κυρία Αποστολάκη, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω σε αυτό που λέει ο Νίκος, που αφορά μια ευρύτερα, ένα πολιτικό πολιτισμό, ας το πούμε έτσι, δευτεριάτικο, λίγο πιο cool να το εκφράσω, αφορά και συνταγματική επιταγή. Πρέπει στις αρχές της ανεξάρτητης να υπάρχει συνένεση, προβλέπει.
2: Αφήστε να αιτιολογήσω τον όρο μου και να μπορεί να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε, αλλά θα τον βρείτε αιτιολογημένο. Ασφαλώς, η συνταγματική πρόβλεψη για τα 4/5 αρχικά και αργότερα για τα 3/5 είναι μια πρόνοια που θέλει να κατευθύνει το πολιτικό σύστημα στην συνένεση και είναι πάρα πολύ ορθή. Η συμπαιγνία είναι όμως κάτι το οποίο νομίζω ορθώς χρησιμοποιήθηκε από μένα, γιατί αν θυμάστε καλά το αποτέλεσμα ήταν ένα αποτέλεσμα, το άθροισμα μάλλον, ήταν ένα άθροισμα το οποίο κατά την άποψή μας δεν υπηρετούσε το κλάσμα το οποίο το Σύνταγμα απαιτούσε.
0: Υπήρχε δηλαδή, τι εννοείτε τα πρόσωπα, τι εννοείτε?
2: Όχι, υπήρχε ένα άθροισμα το οποίο αν θυμάστε καλά είχε βγει, το άθροισμα ήταν 16,7 για παράδειγμα και όχι 17, έτσι όπως αθρίζονταν στο σύνολο της διάσκεψης των προέδρων, αθρίζοντας κανείς τους βουλευτές της πλειοψηφίας μαζί με τους βουλευτές της ελληνικής λύσης, υπολείπονταν του ακέραιου αριθμού ο οποίος θα αντιστοιχούσε στο κλάσμα το οποίο το Σύνταγμα απαιτούσε. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησα τον όρο συμπαιγνία. Δεν τον χρησιμοποίησα για την συνεννόηση, Πέραν βεβαίως του γεγονότος ότι, όπως ξέρετε, θεωρητικά ο Πρωθυπουργός και η κυβερνητική πλειοψηφία πάντοτε θεωρούν και δεσμεύονται για το ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα συνεννόησης με το συγκεκριμένο κόμμα σε οποιοδήποτε πεδίο. Αλλά εδώ κλείνω την παρένθεση, γιατί όπως είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, στην πολιτική μερικά πράγματα γίνονται αλλά δεν λέγονται και μερικά λέγονται αλλά δεν γίνονται. Εγώ χρησιμοποίησα τον όρο συμπαιγνία, γιατί αναφέρθηκα στο άθροισμα το οποίο υπολοιπόταν από εκείνο το οποίο το Σύνταγμα.
0: Πού βρισκόμαστε τώρα και τι προτίθεστε να κάνετε?
2: Αυτό στο οποίο αναφερθήκατε. Κοιτάξτε, η παραμονή των ανεξάρτητων αρχών ακέφαλων είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Καθένας μπορεί να φανταστεί τι θα είχε συμβεί το 2022 εάν δεν ήταν επικεφαλής ο κύριος Μενουδάκος στην ανεξάρτητη αρχή για διασφάλιση του απορρίτου επικοινωνιών σε σχέση με αυτή τη μεγάλη κοιλίδα, το σκάνδαλο των παρακρατικών υποκλοπών. Άρα εμείς ήμασταν εκείνοι οι οποίοι θέταμε συνέχεια το ζήτημα, ζητώντας μία διαφανή αξιολόγηση με την υποβολή βιογραφικών, προκειμένου οι ανεξάρτητες αρχές, οι τρεις ανεξάρτητες αρχές που σήμερα είναι ακέφαλες, γιατί δεν είναι δύο, είναι ο συνήγορος του πολίτη, είναι ναι, η ΑΔΑΕ και είναι και η Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, των προσωπικών δεδομένων, με συγχωρείτε, να επιταχυνθεί. Και νομίζω ότι μέσα από αυτή την συνεχή δική μας παρότρινση, κάποια στιγμή η κυβέρνηση αντελήφθη ότι δεν είναι δυνατόν να παρατείνεται αυτό το πράγμα. Και ενημερωθήκαμε την προηγουμένη από τον πρόεδρο της Βουλής ότι θα γίνει συνεδρίαση στην οποία η κυβέρνηση θα φέρει πρόταση μόνο για τις δύο από τις τρεις ακέφαλες αρχές. Αυτό είναι ήδη ένα πρώτο ζήτημα το οποίο κανείς οφείλει να
0: σε άλλη συνεδρία να πει είναι επόμενη. Πού είναι το πρόβλημα?
2: Το πρόβλημα είναι ότι υπήρξαν...
0: Προτάθηκε η κυρία Σιγκούρα, νομίζω, αν λέω το όνομά της καλά, της κυρίας, και δεν τη γνωρίζω, και ο κύριος Μακρυδημήτρης, ο οποίος είναι διαπρεπής επιστήμων.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν όλοι διαπρεπείς είναι. Όσοι έχουν υποβάλει τα βιογραφικά τους είναι είτε ανώτατοι δικαστές, είτε ακαδημαϊκοί. Θα έλεγα λοιπόν να μην μπούμε σε αυτή την ad persona με αξιολόγηση, γιατί και ο κύριος Μακρυδημήτρης είναι διαπρεπής και ο κύριος Δερβιτσιώτης είναι διαπρεπής. Είναι όλοι τους καθηγητές στο Πανεπιστήμιο. Να επισημάνω λοιπόν ότι κατά την άποψή μας το γεγονός ότι η τρίτη αρχή, για την τρίτη αρχή, ενώ υπήρχε όχι απλώς επαρκές, αλλά άφθονο χρονικό διάστημα για την αξιολόγηση των 22 βιογραφικών, η κυβέρνηση επέλεξε να κατέβει χωρίς πρόταση, το θεωρώ περίεργο και σίγουρα όχι συμβατό. Μάλιστα. Με την υποχρέωσή της να σπεύσει, ούτως ώστε αυτή η θεσμική, ας πούμε, αυτή η θεσμική εκκρεμότητα να αντιμετωπιστεί. Μάλιστα, πέραν αυτού, βεβαίως εδώ θα μπορούσε κανείς να επισημάνει αυτό το οποίο έχει επισημανθεί, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τέτοιου είδους διαμόρφωση στην ανεξάρτητη αρχή αυτή, μετά την καθότι ο κύριος Ράμος πλέον δεν βρίσκεται στην αρχή και ο κύριος Μενουδάκος έχουν αποσυρθεί. Το γεγονός ότι αυτή η αρχή, εν πάση περιπτώσει, παρέμενε ακέφαλη, ίσως και να βολεύει την κυβέρνηση. Κλείνω όμως την παρένθεση και συνεχίζω λέγοντας ότι η κυβέρνηση έφερε τις προτάσεις της. Απέναντι σε αυτές τις προτάσεις, το ΠΑΣΟΚ, έχοντας το ίδιο αξιολογήσει τα βιογραφικά με πολύ μεγάλη ευθύνη και σοβαρότητα, σημαίνει μία πρόταση, συνέπειψε η πρότασή του και η αξιολόγησή του με εκείνη της κυβέρνησης, άρα δεν είχε αντίρρηση για την επιλογή της κυρίας Σιγκούνα. Σε ό,τι αφορά όμως τον συνήγορο του πολίτη, είχαμε μία διαφορετική αξιολόγηση και προτείναμε και αξιολογήσαμε ως πρότασή μας τον κύριο Άλκη Δερβιτσιώτη, καθηγητή στο Δημοκρίτου Πανεπιστήμιο. Αντί να γίνει λοιπόν το προφανές, να προχωρήσει η διάσκεψη των Προέδρων στην επιλογή της κυρίας Σιγκούνα, αφήνοντας την άλλη θέση στην οποία δεν υπήρξε συμφωνία κενή, και να επανέλθει η κυβέρνηση μαζί με την τρίτη ανεξάρτητη αρχή, την οποία σκοπίμως άφησε χωρίς πρόταση, επέλεξε να πει, αφού δεν συμφωνείτε και στα δύο, με έναν θεσμικό εκβιασμό θα πω εγώ, αφού δεν συμφωνείτε και στα δύο, τα παίρνουμε πίσω.
0: Να, το
2: διότι αυτή η λογική παραπέμπει σε παζάρια και σε συνεννοήσεις κάτω στο τραπέζι.
0: Ενώ ελπίζουμε εμείς θέλουμε συνεννοήσεις
2: στο προσκήνιο.
0: Ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση. Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα.
2: Όλοι το ελπίζουμε αυτό.
0: Βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία, και νομίζω ότι είναι σχεδόν αποφασισμένο, θα πει όχι σε προανακριτική για την κυρία Ραπατζή και τον κύριο Λιβανό σε ό,τι αφορά την ανάμειξή τους στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς το σχολιάζετε αυτό και τι στάσεις σας κρατήσετε στη Βουλή?
2: Κοιτάξτε, ακούω όπως είπατε ότι βλέπετε και παρακολουθώ και εγώ τα δημοσιεύματα, επισημένοντας ότι πριν από 20 περίπου μέρες τα δημοσιεύματα είχαν εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο.
1: Ναι, αυτό που λένε, τα δημοσιεύματα που τα έχω δει και εγώ από το πρωί, είναι ότι μετά την ανάγνωση, την αναλυτική της δικογραφίας, θεωρούν στη Νέα Δημοκρατία αδικαιολόγητη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ενώ ήταν θετική καταρχήν, η ανάγνωση της δικογραφίας τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν ποινικά αδικήματα.
2: Ναι. Κάποια άλλη ανάγνωση θα μπορούσε να πει ότι αυτό έχει να κάνει και με μια τρικυμιασμένη αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, διαβάζοντας πάντα τα δημοσιεύματα, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ δεν έχω λέω μια προσωπική εκτίμηση.
1: Δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση, ακόμη δεν υπάρχει.
2: Ναι, με βάση αυτά τα δημοσιεύματα θα μπορούσε κανείς να εντάξει αυτή την ας πούμε διαφοροποίηση στα αρχικά δημοσιεύματα και στο γεγονός ότι διαβάζω ότι η επικείμενη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και σε κάθε περίπτωση η κατάσταση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας από άποψη έτσι συνοχής και σύμπνοιας δεν είναι καλή. Άρα το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία την αφορά έχει να κάνει πάντως σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να κάνει. Η αίσθησή μου είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι στη Νέα Δημοκρατία έχει καταλογιστεί με έναν τρόπο, θα έλεγα, πλέον αμετάκλητο το κίνητρο της συγκάλυψης. Και αυτό το πράγμα έχει
0: πώς
2: καταλογιστεί
0: το λέτε εσείς αυτό,
2: λόγω
0: της
2: συμπεριφοράς της.
0: Αφού ακόμα είναι δικαστικά και είστε και δικηγόρος και καλή.
2: Έχει καταλογιστεί το κίνητρο της συγκάλυψης.
0: Που στην κοινή γνώμη αφορά, ποιος το κρίνει?
2: Κύριε,
1: πολιτικά το λέει.
0: Πολιτικά. Αυτό λέει, το αμετάκλητο πάει στην νομικό όρο, γι' αυτό λέω εγώ.
2: Ναι, το αμετάκλητο έχει να κάνει με μια διαμόρφωση, με την εδραίωση αυτή τη διαμορφωμένη.
0: Το λέτε πολιτικά, πολύ ωραία. Ξέρετε εσείς. Αν κάνετε το λάθος, το αλλάζετε με έναν τρόπο, όπως ο Παπανδρέου το μέα κούλμπα.
2: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι έκανα ένα λάθος. Όταν μιλάει κανείς προφορικά, έχει μία ροή ο λόγος του. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Ναι. Από την αρχή αυτής της αποκάλυψης αυτού του σκανδάλου, ενός σκανδάλου που αφορά τη λειτουργία ενός εγκληματικού δικτύου, με στόχο τελικά την εκλογική και την πολιτική επιρροή, με το εμπόριο αυτής της επιρροής, η Νέα Δημοκρατία έκανε ό,τι μπορούσε για να το συγκαλύψει. Αναφέρομαι στη μεθόδευση για την αμνίστευση Βορύδη και Αυγενάκη με την εκτροπή της επιστολικής ψήφου. Αναφέρομαι στο τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, στο πώς κάποια στιγμή επιβραβεύτηκε από τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό ο εισηγητής της πλειοψηφίας, ο οποίος ήταν και ο φορέας της άποψης ότι δεν υφίσταται σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτό το πράγμα φαίνεται να συνεχίζεται. Κατά συνέπεια, το ΠΑΣΟΚ έχει μία θεσμική ευθύνη. Από τη στιγμή που η πρώτη δικογραφία ήρθε στη Βουλή, με μία θεωρούμε, και αυτή είναι μία νομική εκτίμηση, κύριε Δελατόλα, ότι έχει μία σοβαρή τεκμηρίωση, μια σοβαρή νομική τεκμηρίωση η δικογραφία, είναι χρέος μας όχι να δικάσουμε και πολύ περισσότερο να καταδικάσουμε. Είναι χρέος μας όμως να διασφαλίσουμε, στο πλαίσιο ακριβώς του πνεύματος του Πρωθυπουργού, ο οποίος ισχυρίζεται ότι επιθυμεί να τροποποιήσει το άρθρο 86 του Συντάγματος, ότι η ισονομία θα εφαρμοστεί και θα το εγγυηθούμε αυτό.
1: Σας τηλεφωνούμε σε 3-4 λεπτά. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Έχουμε ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
2: Ναι.
1: Ευχαριστώ.
3: Real FM. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Μετροπόλιταν.

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού, μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία, μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate, μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες, μόνο 3,74. XBC, κρέμα ενυδάτωσης 500 ml, μόνο 1,79. Λιμπρές, σερβιέτες, 10 τεμάχια, 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλη, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Stop. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
3: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δινόσαυρο, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
5: Εμάς, vegan.
4: Α?
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
7: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συζήτησή μας με τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κόμματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ.
8: Σας ακούω.
7: Αντώνη, ξεκινάς ή να ξεκινήσω?
9: Ναι, εγώ.
7: Ναι.
9: Αφού ήρθα ο Ξάτος, θα συνεχίσω. Κυρία Αποστολάκη, να πάμε... Ναι, να είστε καλά. Να πάω λοιπόν στην πίστα σας, στα οικονομικά. Είδαμε στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού χθες αναφορές για διευκολύνσεις στα δάνεια, στα πανωτόκια, με δάνεια από, για πολύ κόσμο, 100.000 από τράπεζα με ευνοϊκούς όρους, να μην υπερβαίνουν οι τόκοι και τα πανωτόκια στις 15.000 στις 100.000 δάνειο. Τώρα ποια τράπεζα θα τα δώσει δεν ξέρω, αλλά μπαστώσει, αυτή είναι η εξαγγελία του Πρωθυπουργού. Πώς τη βλέπετε στο πλαίσιο μιας διευκόλυνσης δανειοληπτών και ανθρώπων που έχουν ανάγκη?
8: Κύριε Δελατόλα, η κυβέρνηση βαφτίζει μια ευρωπαϊκή υποχρέωση ως εθνική πρωτοβουλία. Το λέω αυτό γιατί αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα τα είχε εξαγγείλει ο κύριος Θεοδωρικάκος, έχουν να κάνουν με την υποχρεωτική.
9: Ο Νίκος μου γνέφει ότι ισχύει μάλλον αυτό που λέει.
7: Νομίζω ότι έχει δίκιο η κυρία Αποστολάκη, ότι θα μπορούσε αυτό να έχει γίνει εδώ και 3 χρόνια.
8: Αναφέρεται στην ενσωμάτωση της οδηγίας 22-25 του 23 για την καταναλωτική πίστη. Άρα εδώ να πούμε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση μεγάλη και κυρίως υπάρχει και μια προσπάθεια έτσι παρουσίασης μιας πραγματικότητας που δεν αντιστοιχεί στο αληθές. Είναι μια ευρωπαϊκή υποχρέωση. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να πω ότι αυτό συμβαίνει γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλουν να αντιμετωπίσουν μια πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την αυξανόμενη υπερχρέωση των νοικοκυριών και θα έλεγα πλήρη απουσία της κυβέρνησης.
9: Άμα θέλουν να το αντιμετωπίσουν.
8: Ακούστε, ναι. Δεν θέλουν να το αντιμετωπίσουν. Και πλήρως την απουσία της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του υπεύθυνου δανεισμού, μέτρα κατά της υποχρέωσης και δυνατότητες επιβολής ανώτατων όριων στο κόστος της πίστωσης. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι πριν από λίγες μέρες το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της συζήτησης ενός σχετικού νομοσχεδίου κατέθεσε μία πρόταση με τρεις πυλώνες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη λειτουργία του τραπεζικού τομέα. Αφορούσε την έκτακτη εφάπαξη εισφορά για το 25 και το 26 με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το έχει κάνει η Ισπανία, η Ιταλία ή η Πολωνία, mm-hmm. που θα έφερνε στα δημόσια ταμεία 370 εκατομμύρια για το 25 και άλλα τόσα για το 2026, μια σειρά από παρεμβάσεις σε καταχρηστικές και υπέρογγες χρεώσεις και προμήθειες που συμπιέζουν πάρα πολύ κυρίως νοικοκυριά αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μια παρέμβαση στο αναβαλλόμενο φόρο. Η κυβέρνηση προφανέστατα αρνήθηκε να υιοθετήσει τις απόψεις αυτές και αυτή της η παρέμβαση σε μια τραπεζική αγορά όπου με την ανοχή της κυβέρνησης η διαφορά στα επιτόκια καταναλωτικής πίστης στην Ελλάδα παραμένουν από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ζώνη με το μέσο επιτόκιο νέων δανείων να φτάνει στο 9,94 έναντι 7,15 στην Ευρωζώνη. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ καθυστερημένα και πάρα πολύ αργά και πάρα πολύ ανεπαρκή σε ό,τι αφορά μία κατάσταση λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος που δεν επί της ουσίας αιματοδοτεί και την οικονομία αλλά και οδηγεί τα νοικοκυριά σε ασφυκτικές καταστάσεις.
7: Να πω ότι πριν από λίγο κατατέθηκε στη Βουλή κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προκαταρκτική επιτροπή για Σπήλαιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Σας πρόλαβαν στη γωνία. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά και κατέθεσαν.
8: Τι εννοείται μας πρόλαβα.
7: Είχατε πει ότι θα καταθέσετε εσείς.
8: Μα την έχουμε καταθέσει εμείς.
7: Πότε την καταθέσατε εσείς?
8: Την Πέμπτη.
7: Α, με συγχωρείτε, έχω χάσει τεύχη. Γιατί καταθέτουν χωριστή? Δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε μεταξύ σας?
8: Κοιτάξτε, δεν το γνωρίζω τώρα αυτό, ούτε ναι. Μπορώ να ξέρω τη στρατηγική.
7: Εγώ είδα τώρα την είδηση και λέω για να την καταθέτουν, δεν έχει καταθέσει ακόμη το ΠΑΣΟΚ.
8: Εμείς την καταθέσαμε την Πέμπτη το απόγευμα, στις 30 Απριλίου δηλαδή.
7: Και καταθέτουν δεύτερη χωριστή? Αυτό δεν δημιουργεί ένα θέμα σε σχέση με την ψηφοφορία? Τι θα γίνει στη Βουλή?
8: Κοιτάξτε, στην ψηφοφορία μπορεί ο καθένας να ψηφίσει όποιες προτάσεις θέλει, είτε τη μία εκ των δύο, είτε και τις δύο. Δεν δημιουργείται δηλαδή.
7: Δίνει μια εικόνα τώρα αυτό.
8: Κοιτάξτε, δίνει μια εικόνα.
9: Πώς θα προωθηθεί η συνένωση και η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για την επόμενη μέρα?
8: Εντάξει, κοιτάξτε, για μας έχουμε πει το εξής, κύριε Δελατόλα, επειδή θέτεται το θέμα. Μας ενδιαφέρουν πάρα
9: και
8: πολύ.
9: Και κάτι άλλο που θέλω
7: και για τον κύριο Τσίπρα πρέπει να μας πείτε. Το μανιφέστο του. Και έκανε ένα σχόλιο ο Αντώνης Δελατόλας πριν και θα ήθελα την απάντησή σας. Έκανε το σχόλιο ότι έχει αρχίσει το ΠΑΣΟΚ μια αντιπολιτευτική στάση έχει ξεκινήσει που ορισμένες φορές καταφεύγει σε ακραίες διατυπώσεις. Η συμμορία του Μαξίμου, ας πούμε, που θυμίζουν ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης περίοδου. Πρώτης εκλογής Τσίπρα στην Πρωθυπουργία.
8: Θα προσπαθήσω να τα απαντήσω.
7: Τι γίνεται, έρχεται ο Τσίπρας και προσπαθείτε να ανεβάσετε στο κόκκινο την αντιπολίτευση για να τον προλάβετε?
8: Κύριε Χατζηνικολάου, η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενες αφήξεις νέων κομμάτων στη Βουλή. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ έχει μία αυτοτέλεια και η αυτοτέλειά της ξεκινά από την πολιτική της αυτονομία. Ξεκινώντας λοιπόν αυτό που ήθελα να πω, μας ενδιαφέρουν σημαντικά και επιδιώκουμε τις κοινωνικές πλειοψηφίες, το να μπορέσουμε να συναντηθούμε με ευρύτερα κόμματα, με ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας που σήμερα αισθάνονται περιθωριοποιημένα, φτωχοποιημένα, με τις ανισότητες να αυξάνονται και υποφέρουν και από τις επιθέσεις του κράτους δικαίου. Αυτή είναι η συμμαχία που μας ενδιαφέρει. Άρα, το λέω αυτό σε απάντηση και με το σχόλιο σας για την πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Τώρα, το μανιφέστο του κύριου Τσίπρα. Του έριξα μια ματιά το Σαββατοκύριακο. Είναι ένα θεωρητικό κείμενο. Αυτό που θέλω να πω.
9: Θα μπορούσατε και εσείς να το υπογράψετε αυτό, νομίζω, στα περισσότερα σημεία.
8: Εντάξει, εγώ δεν έχω την ανάγκη να υπογράψω κείμενα. Βρίσκομαι σε έναν φορέα του οποίου ο προγραμματικός λόγος και οι αρχές του με εκφράζουν απόλυτα.
9: Εννοούσα το Πασόκ, οι θέσεις που εκφράζει.
8: Αυτό δεν είναι, θέλω να
9: τα περισσότερα είναι κοινοτυπίες κατά τη γνώμη μου, αλλά
8: αυτό θέλησα να πω με πιο ευγενικό τρόπο. Τώρα, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια διαρκή περιδίνηση. Ενδεχόμενη επικείμενη νέα διάσπασή του από τον πρώην πρόεδρό του και πρώην πρωθυπουργό θα είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, άλλη μια μεγάλη κρίση και αποτελούν εξελίξεις που δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ άντεξε μετά τη δραματική περιπέτεια της κρίσης, μετά από την προσπάθεια κάποιων να το υποδείξουν ως το αποκλειστικά υπαίτιο για αυτή τη δραματική περιπέτεια, και σήμερα έχει επιστρέψει ως αποτέλεσμα των βαθιών ριζών που διαθέτει και των βαθιών δεσμών με την ελληνική κοινωνία. Μέσα λοιπόν από μια, κατά την άποψή μου, θεσμικά σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση. Ξέρετε, εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή γίνει ένα αλεξικέραυνο που ακούμε είτε ότι κάνουμε ακραία αντιπολίτευση, είτε από αλλούς που έχουν κίνητρο για να μας το πούν αυτό. Δεν εννοώ εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, που αναφερθήκατε σε...
7: Εγώ μετέφερα σχόλιο του Αντώνη Δελατόλα.
8: Όχι, και ο κύριος Δελατόλα.
9: Α, εμένα με βγάζετε στην απέξω, κύριε Αποστολάκη, να διαμαρτυρηθώ.
8: Όχι, θα σας συμπεριλάβω με χαρά. Υπάρχει μια κριτική από τα αριστερά, από δυνάμεις που αυτό προσδιορίζονται ως αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ και από δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως το υπεύθυνος λόγος της λογικής κτλ. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι ενοχλεί πολύ το ΠΑΣΟΚ και αυτό το αντιλαμβάνομαι ως μία απόδειξη του επιτεχούς ορθού δρόμου που ακολουθεί, ως ένα κόμμα ευθύνης και όχι ως ένα κόμμα αποδοχής, αποδέκτη, οργής και αγανάκτησης. Εμείς έχουμε ένα ιστορικό χρέος. Είμαστε παράταξη ευθύνης και διακυβέρνησης. Και με αυτή την πιεξίδα θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Της σοβαρότητας, της ευθύνης και φυσικά της έντονης.
7: Ευχαριστούμε θερμά
8: και μαχητικότητα.
7: Την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
8: Καλή σας μέρα.
5: Real FM.
10: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πόσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή βυθίζει την παγκόσμια οικονομία σε ενεργειακή κρίση. Οι άμεσες συνέπειες στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας μειώνουν πτήσεις και αυξάνουν το κόστος των εισιτηρίων αεροπορικές εταιρείες. Οι λεπτομέρειες για το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς. Μάστιγα τα ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα. Δύο νέα σοβαρά περιστατικά σε Κυπαρισία και Ερείο. Ανήλικοι νοσηλεύονται και χειρουργούνται μετά από επικίνδυνες συγκρούσεις σε δημόσιους χώρους. Τι λένε οι ειδικοί στον Real FM για τους κανόνες οδήγησης. Το νέο πλαίσιο για τις εξώσεις εξπρες που τέθηκε σε ισχύ. Πιστοποιημένοι δικηγόροι και όχι δικαστές θα εκδίδουν πλέον τις διαταγές απόδοσης μισθίου και πληρωμής. Όλες οι αλλαγές για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες.
11: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
12: Καλημέρα.
13: Καλώς τον.
12: Θα ήθελα ένα...
13: Έφτασε.
12: Α, και...
13: Εννοείται.
12: Με...
13: Ξέρω.
12: Χωρίς...
13: Βεβαίως.
14: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
15: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
16: Να το, ήρθε.
13: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
17: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
18: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank.
12: Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
19: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
20: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
19: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
2: Καλημέρα, Υπουργέ. Να ξεκινήσω με ένα ερώτημα που σχετίζεται με την επικαιρότητα σε όλο το εύρος και αφορά τις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση πριν 20 μέρες μοίρασε καμιά 500 εκατομμύρια, με την καλή έννοια το λέω, σε ευπαθείς ομάδες, με ένα πρόγραμμα εκεί που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών, και μετά ήρθε Λαζαρίδης και ο ΠΚΠ και διάφορα και πήγε 2,5 μονάδες κάτω. Φαίνεται λοιπόν ότι όταν μοιράζεται για την οικονομία και δημιουργείται ένα καλό κλίμα, αυτό χαλάει μέσα από μια διαδικασία που αφορά άλλα πολιτικά ζητήματα. Τι προσδοκά αυτό είναι, με τι προσδοκία πάτε σε μια εκλογική αναμέτρηση με αυτό το πάνω κάτω που εμφανίζεται συνεχώς στις δημοσκοπήσεις?
1: Πρώτα απ' όλα, αυτά τα 500 εκατομμύρια στα οποία αναφερθήκατε ακόμα δεν έχουν φανεί στην τσέπη του καταναλωτή και των ευπαθών τάξεων. Επίσης, χθες ήταν μια πολύ σημαντική απόφαση που έλαβε ο Πρωθυπουργός για την κατάργηση των πανωτοκίων από τα τραπεζικά δάνεια, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και θα ανακουφίσει πολλούς δανειολήπτες.
0: Η αντιπολίτευση βέβαια σας κατηγορεί ότι έπρεπε να το είχατε κάνει εδώ και 3 χρόνια που υπήρχε η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
1: Okay. Όπως ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, είστε πολύ έμπειρος δημοσιογράφος. Πάντα η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για όποιο μέτρο και
0: αυτό. Όχι, η οδηγία υπήρχε όμως. Επειδή είμαι πολύ έμπειρος, σας λέω ότι υπήρχε η οδηγία. Μπορούσατε να την αξιοποιήσετε.
1: Δεν έχω αντίρρηση. Όλα γίνονται στην ώρα τους σύμφωνα με τους κυβερνικούς σχεδιασμούς.
2: Αυτό δεν έγινε στην ώρα τους τώρα. Γι' αυτό το επισημαίνω ο Νίκος Γιάννη. Τώρα όμως θα γυρίζεις κι εσύ.
1: Έγινε τώρα όμως. Έγινε τώρα και αυτό είναι σημαντικό. Και επίσης να πω ότι αυτά όλα είναι η κυβερνητική πολιτική. Τα άλλα που μου είπατε, ο ΠΚΠ και Μπακάρης Λαζαρίδης και όλα αυτά, δεν έχουν να κάνουν με την κυβερνητική πολιτική. Έχουν να κάνουν δυστυχώς με κάποιες ιστορίες οι οποίες προκύπτουν και που έχουν είναι στα όρια της σκανδαλολογίας. Εμένα δεν μ' αρέσει να μιλάω για σκανδαλολογία, δεν με εκφράζει η σκανδαλολογία, δεν πιστεύω.
0: Γιατί μιλάτε για σκανδαλολογία? Δεν είναι σκάνδαλο ο ΠΚΠ?
1: Ότι υπήρξε κακή διαχείριση δημοσίου χρήματος, αυτό δεν το αφισβητώ.
2: Πώς λέγεται αυτό, θέμα?
1: Αυτό δεν το αφισβητώ και δεν το αφισβητήσα ποτέ.
2: Πώς λέγεται, Γιάννη, αυτό? Δεν λέγεται σκάνδαλο, τι λέγεται?
1: Φυσικά. Από εκεί πάνω στη βάση όμως αυτού του υπαρκτού σκανδάλου που κάποια λαμόγια πήρανε χρήμα που δεν δικαιούνται, έρχονται τώρα να χτίσουν στην αντιπολίτευση μια ιστορία ότι δήθεν υπάρχει μια τιμωρία με κεντρική καθοδήγηση η οποία ελέγχεται από το Μαξίμου. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι μακρύτερα από την αλήθεια, δεν ισχύει. Άλλο πράγματα λαμόγια τα οποία εκμεταλλεύτηκαν τις όποιες αδυναμίες του συστήματος για να βγάλουν παρανόμως χρήμα και τα οποία δεν είναι απαραίτητα νεοδημοκράτες και δεν με ενδιαφέρει από πού προέρχονται, γιατί τα λαμόγια δεν έχουν κομματική ιδεολογική ταυτότητα. Και άλλο να λέμε ότι ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία ότι τόστησε αυτή την ιστορία. Δεν την έστησε η Νέα Δημοκρατία και είναι άδικο να λέγεται για όλους εμάς που δεν έχουμε διασπαθήσει ούτε ένα ευρώ δημοσίου χρήματος.
2: Τώρα, με αφορμή το ερώτημα που κάναμε και ο Νίκος σωστά επισήμανε μου ότι έστω και καθυστερημένα το εφαρμόζεται για τα πανωτόκια κλπ. Εννοούμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Βλέπουμε ότι η ακρίβεια, βλέπετε κι εσείς ενδεχομένως, είναι εδώ, καλπάζει, συνδυαζόμενη, συγχρωτίζεται, να το πω έτσι λίγο αδόκιμα, με τα γεγονότα του πολέμου στο Περσικό και αυτή την αδημονία που υπάρχει αν θα έχουμε ειρήνη κάποια στιγμή ή όχι. Δεν θα είναι πάλι η οικονομία το πρώτο πράγμα που θα παίξει ρόλο στην επόμενη
1: εκλογή? Προφανώς. Και δεν θα παίξει μόνο στις εκλογές. Θα παίξει την πορεία της Ελλάδος και της Ευρώπης και του κόσμου ολόκληρου το προσεχές μέλλον. Αυτό είναι το μείζον θέμα, κύριε Δελατόλα. Με αυτό έπρεπε να ασχολούμαστε όλοι νυχτεμερών. Η κυβερνήση ασχολείται πράγματι και να μην το βλέπουμε επαρχιώτικα εδώ στο εσωτερικό μόνο. Η κατάσταση στην οικονομία είναι κρίσιμη. Όσο συνεχίζεται αυτή η ιδιότυπη κατάσταση, δεν την έλεγα και πόλεμο, είναι μια υβριδική κατάσταση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, τόσο σφίγγουν πάρα πολύ τα όρια αντοχής των οικονομιών, όχι μόνο της Ελλάδος, του κόσμου ολόκληρου. Και δεν σας κρύβω ότι έχω μεγάλη αγωνία, μη τυχόν αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, βρεθούμε προενώπιον μιας μεγάλης παγκόσμιας κρίσης, την οποία η Ελλάδα και η Ευρώπη πρέπει να κρατήσουμε αντιστάσεις και να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε και το χειρότερο δυνατό ενδεχόμενο. Γι' αυτό η κυβέρνηση δύο φορές έχει κρατήσει άμυνες, για να μπορεί να μην είναι εκτεθειμένη στον, στο δημόσιο στο δανεισμό, ο οποίος ήταν ο βρόχος που πάντα έσφυγε, την φυλιά που έσφυγε πάντα την ελληνική οικονομία, και ο δεύτερος είναι να υπάρχουν αποθέματα να αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
0: Κύριε Λοβέρντο, πριν από λίγο, μετά το ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, οι δύο κοινοβουλευτικές ομάδες μαζί κατέθεσαν στη Βουλή αίτηση για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Ποια θα είναι η στάση της Νέας Δημοκρατίας? Θα συνενέσει στη δημιουργία προανακριτικής επιτροπής? Και σας ρωτώ γιατί διαβάζω σήμερα διάφορα δημοσιεύματα που είναι σε διαφορετικό κλίμα από ό,τι πριν μια εβδομάδα. Δηλαδή διαβάζω και ακούω ότι προσανατολίζεται η Νέα Δημοκρατία να πει όχι.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν το αποκλείω να πει όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θα κρίνει τα δεδομένα και ανάλογα με το πώς θα τα κρίνει, θα πάρει και τις αποφάσεις του. Αλλά να ξέρετε ότι ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε με πλήρη συνέστηση της κατάστασης, χωρίς να εξοραίζουμε πράγματα, αλλά με υπευθυνότητα απέναντι στον ελληνικό λαό και απέναντι στο κράτος δικαίου. Δεν πρόκειται να στείλουμε στα σκυλιά κανέναν, χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκείνες που προβλέπονται από την ένομη τάξη, αλλά και δεν πρόκειται να αποκρύψουμε το παραμικρό, όπως κατά τη γνώμη μου κάναμε σε όλες τις υποθέσεις.
0: Αν πείτε όχι, δεν θα δημιουργηθεί η αίσθηση, το είπε η κυρία Αποστολάκη πριν, της συγκάλυψης. Θέλω να πω μήπως είναι προτιμότερο να πάνε στο φυσικό δικαστή και εκείνος να κρίνει αν υπάρχουν ευθύνες ή όχι.
1: Είναι μια άποψη αυτό, γιατί πραγματικά και εγώ φοβάμαι ότι με το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί η αντιπολίτευση πάλι θα κάνει καιροσκοπικά, θα λέει αυτά τα πράγματα που λέτε. Θα λέει δηλαδή ότι δεν συγκαλύπτουμε. Εμένα η πρόθεσή μου δεν έχει συγκαλυφθεί τίποτα. Όλα να βγουν στο φως. Και νομίζω ότι αυτή την άποψη την εκφράζει και ο Πρωθυπουργός και το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, εκείνο που ήθελα να ολοκληρώσω σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι η παρέμβαση Μητσοτάκη για την κοινή ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική στα θέματα αυτά που τώρα πλήττουν ολόκληρη την Ευρώπη, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία και πρέπει να χαιρετίζουμε και αυτού του είδους πρωτοβουλίες. Μην τα βλέπουμε μόνο με την τοξικότητα που πολύ συχνά επικρατεί στο δημόσιο διάλογο τον τελευταίο καιρό, αλλά να είμαστε υπεύθυνοι μπροστά στην ευρύτερη εικόνα. Και η ευρύτερη εικόνα είναι η συνέχιση αυτής της ιδιότυπης κατάστασης στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς, τα οποία βέβαια έχουν επιβαρύνει δυσθεώρητα την κατάσταση στην οικονομία και κανείς δεν ξέρει που θα καταλήξει. Αυτή πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και εκεί πρέπει να έχουμε μια υπεύθυνη κυβέρνηση όπως η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε.
2: Τώρα να τελειώσουμε μια ερώτηση που έχει να κάνει με τα κυβερνητικά σας καθήκοντα. Βλέπω εδώ την καλή εφημερίδα Εστία, η οποία ψέγει τον Αντώνη Ρέμο για μια τοποθέτησή του στην Κωνσταντινούπολη. Εγώ θα πω στο φίλο μου το κοτάκι κάτω τα χέρια από το Ρέμο, αλλά και ο Ρέμος από τα σκούτια αντιπολιτικά δεν είναι και το καλύτερό του. Λέγοντας ότι είμαστε ενωμένοι, είμαστε φίλοι και οι γείτονες κλπ.
0: Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Συγγνώμη, Αντώνη. Ναι. Έφυγε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης. Μόλις παρετήθηκε από το ΠΑΣΟΚ. Ιστορικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, υπουργός του Ανδρέα Παπανδρέου, υπήρξε και υποψήφιος αρχηγός στην τελευταία εκλογή.
1: Πολύ αξιόλογος συνάδελφος, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Πραγματικά συγκροτημένος, σοβαρός πολιτικός. Υποθέτω ότι μπορεί να έχουν βάσει τα σενάρια περί ενδεχομένου προσχώρησης του στο νέο πολιτικό σχηματισμό του Αλέξη Τσίπρα.
1: Δεν το ξέρω αυτό και δεν θα ήθελα να το σχολιάσω.
0: Ούτε εγώ το ξέρω, αλλά το ακούω έντονα.
2: Επανέρχομαι λοιπόν.
1: Ένα γενικό σχόλιο, μια στιγμή θα το πω. Όλες αυτές οι μετακινήσεις, δεν λέω μεταγραφές γίνονται στο ποδόσφαιρο. Όλες αυτές οι μετακινήσεις συνεχώς πολιτικών από το ένα κόμμα στο άλλο και μετά σε τρίτο και σε τέταρτο, Προσωπικά εμένα, ίσως είμαι παλιά σχολής, με ενοχλούν λιγάκι.
2: Για, δε πείτε μας λοιπόν, με αφορμή το σχόλιο εδώ της καλής εφημερίδας, είναι κάπως διαφορετικές το κλίμα, μάλλον διαφορετικό το κλίμα το τελευταίες μέρες ανάμεσα στις δύο χώρες σε σχέση και με τα διάφορες δηλώσεις που έχουμε ακούσει από, τουλάχιστον από την τουρκική πλευρά?
1: Από τη δική μας πλευρά όχι. Καταρχάς να πω ότι είμαι θαυμασής του κυρίου Ρέμου, είναι εξαιρετικός τραγουδιστής, ο οποίος έχει αφήσει ιστορία στο ελληνικό πεντάγραμμο και πάντα τον θαυμάζουμε και τον ακούμε. Τώρα ο καθένας σε φόρει τάχθη όμως, έτσι. Εγώ δεν θα πάω να τραγουδήσω ποτέ. Και καλό είναι να μην κάνουμε και πολιτικές δηλώσεις όταν δεν τα ξέρουμε και πολύ καλά τα θέματα γενικά. Σε ό,τι αφορά τη σχέση μας αυτή τη στιγμή Ελλάδος-Τουρκίας, για μας δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτό είμαστε στο πλαίσιο αυτό, θέλουμε σχέση καλής γειτονίας. Είμαστε μια χώρα η οποία είναι φιλειρηνική και σέβεται πλήρως το διεθνές δίκαιο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν απειλούμαστε από κανέναν, κύριε Δελατόλα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια ισχυρή και περήφανη χώρα που είναι σε θέση και να προστατεύσει τα σύνορά της και να προστατεύσει την ελληνική της κυριαρχία, σύμφωνα πάντα με το διεθνές δίκαιο. Και εκφράζω τη λύπη μου, διότι πράγματι οι δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων και του τουρκικού τύπου το τελευταίο διάστημα είναι εξαιρετικά εκτός πραγματικότητας. Εδώ μιλάνε ακόμα ότι η Ελλάδα προετοιμάζει σήμερα, το άκουγα, και πόλεμο εναντίον. Εμείς δεν προετοιμάζουμε πόλεμο εναντίον κανενός. Εμείς είμαστε όμως έτοιμοι να αμυνθούμε σε κάθε...
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Λοιπόν, έχω την ανακοίνωση, Αντώνη, της παρέτησης του κυρίου Καστανίδη, τη δήλωσή του. Δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Τον αποχαιρετώ με τη διατύπωση του Σατοβριάνδου. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν την εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Κρατώ μέσα στην καρδιά μου τους κοινούς αγώνες που δώσαμε με πολλούς φίλους και συντρόφους, αγώνες που θα συνεχιστούν. Το αγώνες που θα συνεχιστούν σημαίνει ότι δεν αποχωρεί από την πολιτική, ναι, ο κύριος Καστανίδης. Κάπου θα είναι υποψήφιος στις εκλογές.
2: Θα συνταχθεί.
0: Εγώ λέω από αυτά που ακούω και μαθαίνω ότι είναι πολύ πιθανό να τον δούμε στο νέο πολιτικό σχήμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Για να δούμε.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια.

Real FM. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια.

0: Χαρίσμα 92.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
5: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλό μήνα να έχουμε με υγεία, ευτυχία σε εσάς, στις οικογένειές σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Θα είμαστε και σήμερα μαζί 12 με 2 το μεσημέρι εδώ στη συχνότητα του Πρίσμα 92 με πάρα πολλά θέματα που απασχολούν και την τοπική μας επικαιρότητα και όχι μόνο. Και σήμερα μαζί μας είναι τα πλαίσια The Market με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα, εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και το πρώτο κατάστημα του Γρηγόρη με τα πολύ νόστιμα και διάσημα προϊόντα του. Έχουμε όμως και άλλα καταστήματα πλαίσας The Market στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με το δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη Άγιοι 40. Και τα πλαίσια σε Food Service Cash and Carry στην Αναπαύσεως. Είναι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας με νέο φυλάδιο προσφορών, με ανοιξιάτικες απίθανες προσφορές που έχουν ξεκινήσει από 22 Τετάρτου έως 12 Πέμπτου 2026. Επισκεφτείτε τα καταστήματα πλαίσας, κάντε τις αγορές σας, θα βρείτε πάρα πολλά προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market.

πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τον καιρό σήμερα στη Ζάκυνθο, μια και το προηγούμενο τριήμερο ήταν πάρα πολύ έτσι κρυερό, πολύ κρύο, πάρα πολύ κρύο. Για πρώτη φορά μετά από 35 ολόκληρα χρόνια, από ό,τι είδαμε και στις ειδήσεις, χιόνισε τον Μάιο σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Στην Πάργηθα όλοι οι Αθηναίοι την Πρωτομαγιά ανέβηκαν πάνω για να δούνε το χιόνι. Απέναντι στα ορεινά του νομού Κορινθίας, στο χιονοδρομικό Ζήρια, στα Καλάβρητα και στην ορεινή Ελλάδα, σε πάρα πολλά μέρη έριξε χιόνι. Πολύ περίεργο έτσι φυσικό φαινόμενο για αυτή την εποχή. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός είναι έθριος, η θερμοκρασία θα κυμαρθεί έως 20-22 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη πνέων βορειοδυτική εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ. Ο καλός καιρός με υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Ένα πολύ ωραίο τριήμερο είχαμε εδώ στο νησί μας, με πάρα πολλές εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά και στο Βασιλικό, όπου μαζεύτηκε πάρα πολύ κόσμος. Εκεί φιλοξενήθηκαν και τα συγκροτήματα που είχαν έρθει στην Ζάκυνθο αυτό το τριήμερο για τις δικές τους παραστάσεις. Συγκροτήματα από Αλβανία, Βουλγαρία, Σερβία και Ρουμανία. Χόρεψαν και στο κλειστό θέατρο και στην Λέσχιο Ζάκυνθος. Την απόγευμα πραγματοποιήθηκε μια πάρα πολύ ωραία έτσι παρέλαση των συγκροτημάτων που ξεκίνησε από την ανάληψη, κατέληξε στην πλατεία Σολομού. Εκεί παρουσίασαν κάποια χορευματικά.

ευτικά τους και η, αυτή η πορεία κατέληξε στο κλειστό θέατρο όπου πραγματοποίησαν τις εκδηλώσεις τους. Και στην έξω χώρα, την Πρωτομαγιά, στον Πλάτανο, στον πολύ όμορφο αυτό Πλάτανο που είναι το, ένα τοπόσημο του χωριού, μαζεύτηκαν πάρα πολύ κόσμος, νεολαία, διασκέδασε, όλα τα έσοδα ήταν για το μουσικό σχολείο της, για το ειδικό σχολείο της Συμπόχαλης και γενικά είχαμε και ομιλίες και πάρα πολλές έτσι ωραίες μουσικές παραστάσεις. Όλο το τριήμερο ήταν έτσι γεμάτο μουσική, χορός, διασκέδαση. Μας τα χάλεσε λίγο ο καιρός, αλλά όχι τόσο πολύ. Ο κόσμος βγήκε έξω, διασκέδασε και πέρασε πάρα πολύ ωραία. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στην πραγματικότητα. Ξεκίνησε η σεζόν, ακόμη παραμένουν πάρα πολλά προβλήματα εδώ στο νησί μας. Το οδικό δίκτυο σε πάρα πολλές περιοχές έχει το κακό του το χάλι. Προσπαθούν να δεν ξέρω τι θα γίνει, πρέπει οπωσδήποτε σε πάρα πολλά σημεία του νησιού να επισκευαστούν οι δρόμοι. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά εκεί στην περιοχή του Λαγανά, Παντοκράτορα, Λιθακιά, στο Αργάσι. Θα πρέπει γρήγορα να τελειώσουν τα έργα για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Έχουμε και σε άλλα σημεία που πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις με τον ηλεκτροφωτισμό. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ τις προηγούμενες μέρες τον πρόεδρο της Μπόχαλης. Μας είπε ότι εκεί στο λόφο του Στράνη δεν έχει καθόλου φως, πρέπει να επισκευαστούν κάποιες πλάκες από το μονοπάτι εκείνο που ανεβαίνει πάνω στο λόφο. Εμείς επικοινωνήσαμε με τον εντεταλμένο αντιδήμαρχο καθημερινότητας, τον κύριο Βίτσο, αγαπητό, είπε ότι αυτή τη βδομάδα θα βάλει και το φως εκεί στο λόφο του Στράνη. Και υπάρχουν και διάφορα σημεία μέσα στην πόλη, να μην ξεχάσουμε τον πεζόδρομο που γίνεται. Αυτές οι πέτρες που έχουν, οι κυβόληθοι που έχουν τοποθετηθεί, όχι μόνο κατά τη δική μας άποψη αλλά και πολλών άλλων, δεν είναι οι κατάλληλες. Ήταν βέβαια κάποιοι οι κυβόληθοι αυτοί, να πούμε και την αλήθεια, τους είχε παραγγείλει ο προηγούμενος δήμαρχος, ο κύριος Αρετάκης. Δεν είναι αυτοί οι κυβόληθοι εδώ για τη Ζάκυνθο. Το επίπεδό τους πάνω είναι πάρα πολύ τραχής. Θα έπρεπε να είχαμε επιλέξει άλλου είδους κυβόληθους. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία και στο περπάτημα και στις κυρίες που κατεβαίνουν κάτω με τα καροτσάκια των μωρών να κάνουν βόλτα με τα παιδιά τους. Δεν ξέρω, είναι μια κακοτεχνία εκεί.

Πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο του πολέμου, μια και ο Τραμπ απέρριψε τις προτάσεις του Ιράν για τη συμφωνία. Δηλαδή το Ιράν ζήτησε από τον Τραμπ ότι για να ξανακαθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα πρέπει ο αμερικανικός στόλος να αποσυρθεί από όλα τα λιμάνια που έχει καταλάβει εκεί στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Ο Τραμπ δεν δέχτηκε αυτή την πρόταση. Έτσι λοιπόν το θέμα έχει μείνει όπως είχαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα σε νέο μήνυμα του Ιράν επιμένει ξανά στις προτάσεις τους. Και ο ηγέτης του Ιράν, ο νέος ηγέτης του Ιράν, ο Μοντζάμα Χαμενεϊ, χρησιμοποίησε ξανά μια σκληρή ρητορική εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Παραμένει λοιπόν το πρόβλημα, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, οι ελληνικές εταιρείες που μετέφεραν πετρέλαιο από τον Περσικό Κόλπο έχουν βρει ένα νέο δρόμο από το Ιράν, μεταφέρουν πετρέλαιο από το Ιράν με μεγάλα έτσι βιτιοφόρα και έχουν επιλέξει άλλα λιμάνια για να φορτώνουν τα πλοία τους. Θα υπάρξει πρόβλημα αν συνεχιστεί το θέμα σε δύο μήνες με τις αεροπορικές εταιρείες και δεν βλέπουμε να κάθονται ξανά οι δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

πάμε να δούμε μία άλλη είδηση που μας έκανε εντύπωση. Λοιπόν, πρόκειται για έναν ιό, χανταϊός λέγεται, ο οποίος είναι ένας ιός που μεταδίδεται από τα ποντίκια και τα τροκτικά. Ο οποίος τι έκανε, προκάλεσε το θάνατο τριών επιβατών σε ένα πολύ έτσι καλό και μεγάλο κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό. Συναγερμός λοιπόν έχει ξεσπάσει σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο. Είναι μέχρι στιγμής 3 νεκροί και 3 ασθενείς λίγο ύποπτης, λόγω ύποπτης επιδημίας του χανταϊού. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, ενώ 5 ακόμη κρούσματα ερευνώνται. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 3 ασθένησαν έπειτα από μια πιθανή επιδημία χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο, το οποίο έμπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ενημερωθεί για ένα περιστατικό δημόσιας υγείας που αφορά ένα κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό και παρέχει υποστήριξη, ενώ μέχρι σήμερα έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ένα κρούσμα μόλυνσης από τον χανταϊό και υπάρχουν άλλα 5 ύποπτα κρούσματα. Από τους 6 ανθρώπους που έχουν προσβληθεί, 3 έχουν πεθάνει και ένας νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Να δούμε λοιπόν τη μετάδοση και την προέλευση του ιού, μια και είναι ένα θέμα που θυμίζει και τη λεπτοσπήρωση που έχουμε εδώ στο νησί μας και μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους 2 συμπολίτες μας. Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως αποτροφικά, ωστόσο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει και μετάδοση μεταξύ ανθρώπων σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Οι άνθρωποι μολύνονται κυρίως όταν σωματίδια του ιού από περιττώματα, σάλιο, ιούρα, τροκτικών αιωρούνται στον αέρα, ιδιαίτερα κατά τον καθαρισμό χώρων όπου έχουν φωλιάσει αρουραίοι ή ποντίκια. Ο χανταϊός ανήκει σε οικογένεια ιών που προκαλούν 2 τύπους νόσων, μία που πηρεάζει τους πνεύμονες και μία που προσβάλλει τα νεφρά, ενώ η αναπνευστική μορφή γνωστή ως πνευμονικό σύνδρομο χανταϊού είναι η πιο επικίνδυνη με ποσοστό θνησιμότητας που φτάνει περίπου τα 40%. Αυτά λοιπόν με το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο. Φανταζόμαστε ότι σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο δεν θα υπήρξε και πολύ μεγάλη έτσι καθαριότητα. Υπάρχουν τροκτικά μέσα στις αποθήκες με τα τρόφιμα που όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μολυνθούν επιβάτες του πλοίου και να χάσουν τη ζωή τους 5 από αυτούς.

πάμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30. Λοιπόν, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιακουμέλο Διονύσιο, είναι περιφερειακός σύμβουλος της Ανάστασης, παρακολούθησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Λογοδοσίας. Ο κύριος Γιακουμέλος έθεσε το πρόγραμμα που αφορά τον αθλητισμό Κούρος. Θέλω να μας το αναλύσει και να δούμε σε τι και τι μπορούμε να κάνουμε εδώ στη Ζάγκυρθο, ποια σωματεία μπορούν να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα της περιφέρειας. Θα έχουμε και τον Διευθυντή προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Πόθο Διονύσιο, να μιλήσουμε για το πειραματικό σχολείο, το πειραματικό προγυμνάσιο, όπου θα εγκατασταθεί στο πρώτο γυμνάσιο λύκειο της χώρας. Να δούμε πόσα παιδιά κληρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας για να παρακολουθήσουν την πρώτη τάξη του σχολικού έτους 2026-2027. Και θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε τον κύριο Σοφό Παναγιώτη, περιφερειακός σύμβουλος, ο οποίος έθεσε το θέμα των υδατοδεξαμενών στην ορεινή Ζάκυνθο. Όλα αυτά βέβαια θα τα αναλύσουμε και τα σχολιάσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30.

Εκτές το απόγευμα, κατά τις βραδινές έτσι ώρες, ξέσπασε πυρκαγιά στο Τσιλιβί πίσω από το ξενοδοχείο Αζούρο. Σε εκείνο το σημείο έσπρεψαν πυροσβεστικά οχήματα και δύο ασθενοφόρα. Προκλήθηκε μία αναστάτωση στην περιοχή, γιατί κάτι και εκεί νόμιζαν ότι έγινε κάποιο ατύχημα στο δρόμο. Ήταν όμως πυρκαγιά. Ένας συμπολίτης μας, ενώ ήξερε ότι απαγορεύεται η καύση χόρτων από 1η Μαΐου έως 30 Οκτωβρίου, άναψε φωτιά να κάψει χόρτα εκεί στην περιοχή πίσω από το ξενοδοχείο. Έπνεε ανάνεμη, φωτιά πήρε διαστάσεις. Ευτυχώς όμως έσπευσαν γρήγορα τα πυροσβεστικά οχήματα, έσβησαν τη φωτιά και ακολουθήθηκε η διαδικασία του αυτοφόρου και επιβλήθηκε στο συμπολίτη μας πρόστιμο 1.800 ευρώ. Τόσο είναι το πρόστιμο αν σε πιάσουν αυτή την περίοδο να καις ξερά χόρτα ή ξύλα εκτός μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος από 1η Μαΐου μέχρι 30 Οκτωβρίου. Γι' αυτό απαγορεύεται κάθε είδους καύσης στην Ήπεθρο. Μπορείτε να καίτε τα χόρτα, τα κλαδιά από 30 Οκτωβρίου, από 1η Νοεμβρίου μέχρι 30 Απριλίου, όχι κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου.

0: Χρήσμα 92. Τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Super Mario Galaxy!
4: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
5: Ήρθατε! Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
4: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
7: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα πλέσας The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Πλέσας The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: παρακάτω κυρίες και κύριοι, μένουμε στην εκπομπή μας, συνεχίζουμε με θέματα που αφορούν την περιφέρεια. Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο Λογοδοσίας. Μεταξύ των Περιφερειακών Συμβούλων συμμετείχε και ο κύριος Γιακουμέλος Διονύσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος της Ανάσας. Έθεσε ένα θέμα που αφορά τον αθλητισμό. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιακουμέλο για να αναλύσουμε λίγο αυτό το θέμα. Είναι το πρόγραμμα Κούρος. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιακουμέλο.
1: Καλό μεσημέρι και εσάς, τους αγαπητές σας και από τα μήτη.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να μας πείτε τι περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα και σε τι αφορά εμάς εδώ το νησί.
1: Πράγματι, στις 30 του μήνα είχαμε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας και φέραμε ως θέμα το πρόγραμμα Κούρος. Είναι ένας ψηφιακός χάρτης αθλητισμού, ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο, το οποίο έχει εδώ και περίπου 1,5 μήνα στα χέρια της Περιφερειακής Αρχής, από το Μάρτιο του 2026. Έχει γίνει παρουσίαση του συγκεκριμένου προγράμματος από τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτση, στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος. Με όλες αυτές τις δυνατότητες και τα δεδομένα τα οποία περιλαμβάνει, που είναι πολύ χρήσιμα για να βγάλουμε συμπεράσματα και για το που είμαστε αυτή τη στιγμή και το ποιες πραγματικά είναι οι ανάγκες μας ως νησί σε αθλητικές υποδομές κυρίως.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο βρίσκονται καταχωρημένα όλα τα ενεργά αθλητικά σωματεία, όλες οι αθλητικές υποδομές, τα αθλήματα. Όλοι οι αθλητές, είτε είναι τυπικοί είτε είναι αμαία, αναφύλωτοι ανά ηλικία, όλοι οι πιστοποιημένοι προπονητές και όλα αυτά αναπεριφερειακή ενότητα και αναδημοτική ενότητα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσα πολλά και χρήσιμα στοιχεία περιλαμβάνει για την περιφέρεια Ινιού Ινίσων.
0: Ναι.
1: Με μια λοιπόν επεξεργασία που κάναμε σε κάποια σημαντικά δεδομένα, αποτυπώσαμε νούμερα λαμβάνοντας δεδομένο την πληθυσμιακή κατανομή αναπεριφερειακή ενότητα, τον αριθμό των σωματείων, τον αριθμό των αθλημάτων, το σύνολο των αθλητών, των προπονητών, βγάλαμε έναν δείκτη σύγκρισης μεταξύ των περιφερειακών ενότητων, ο οποίος τον ονομάσαμε δείκτη αναλογίας αθλητών ανά 1000 κατοίκους.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Εκεί λοιπόν διαπιστώσαμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι απόλυτα αξιολογήσιμος, μετρήσιμος και συγκρίσιμος φυσικά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εκεί λοιπόν ο δείκτης αυτός για την Κέρκυρα βγήκε 48, δηλαδή αντιστοιχούν 48 αθλητές σε 1000 κατοίκους.
0: Ναι.
1: Για την Κεφαλονιά βγήκε 46, για τη Λευκάδα 48. Βλέπετε δηλαδή ίση κατανομή υπάρχει στο δείκτη αυτό στις τρεις αυτές περιφερειακές ενότητες.
0: Ναι.
1: Και για την περιφερειακή ενότητα Ζακίνθου ο δείκτης βγήκε μόλις 31. Υστερούμε δηλαδή από την Κεφαλονιά για παράδειγμα 15 αθλητές ανά 1000 κατοίκους. Αυτό σημαίνει ότι αν φτάσουμε κάποια στιγμή το δείκτη της Κεφαλονιάς, θα πρέπει να αποκτήσουμε άλλους 650 αθλητές ακόμη. 600-650 αθλητές ακόμη.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι είμαστε ένα νησί με 41.000 κατοίκους και έχουμε αυτή τη στιγμή 1.300 αθλητές. Και η Κεφαλονιά, λέω ότι η Κεφαλονιά που είναι σχετικά, βέβαια είναι λίγη. Και η Κεφαλονιά που είναι σχετικά συγκρίσιμη, μετρήσιμη προς εμάς, πληθυσμιακά, που έχει και 5.000 κατοίκους λιγότερους, 36.000 κατοίκους, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΤΑΤ, μιλάμε πάντα, τα τελευταία, έχει συνολικά αθλητές 1.670. 1.300 εμείς δηλαδή, 1.670 η Κεφαλονιά.
0: Έχει αθλητικούς χώρους.
1: Λοιπόν,
0: θέλουμε να καταλήξουμε.
1: Ναι. Έτσι, μπράβο κυρία Ποταμίτη. Και γι' αυτό έγινε όλη αυτή η ανάλυση των δεδομένων και η παρουσίαση. Για να καταλάβει και ο τελευταίος πλέον πολίτης της Ζακύνθου αλλά και του Ιωνίου ότι Ζάκυνθος υστερεί σημαντικά σε κρίσιμες αθλητικές υποδομές. Και ανέφερα στη συνεδρίαση λογοδοσίας τα δύο βασικά αθλητικά γήπεδα, τα οποία αθλητικές υποδομές που λείπουν από το νησί, που είναι το κλειστό γυμναστήριο, οπωσδήποτε, μπάσκετ και έχουμε και ένα δημοτικό κολυμπητήριο.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας... Έχετε εμπειρία, έχετε παιδιά προφανώς και έχετε εμπειρία.
0: Έχω εμπειρία γιατί είναι σε αυτό το θέμα. Εστερούμε πολύ, κύριε Γιακουμέλο, γιατί δεν έχουμε κλειστό γήπεδο. Με αποτέλεσμα να
1: εστερούμε,
0: έχουμε πάρα πολλά ταλέντα εδώ στο νησί μας στη γυμναστική, σε ενόργανη και σε ρυθμική και δεν μπορούν αυτά τα παιδιά να γυμναστούν. Για παράδειγμα, θα σας πω ένα παράδειγμα, η ρυθμική γυμναστική που είχαν γίνει στο παρελθόν σοβαρές προσπάθειες από σωματεία εδώ για να αναδείξουν κάποια ταλέντα αναγκάστηκαν να κλείσουν γιατί δεν έβρισκαν χώρο να μπορέσουν οι αθλήτρες της ρυθμικής γυμναστικής να προπονηθούν. Χρειάζονται πολύ ψηλά αθλητικοί χώροι για να πετάνε τα στεφάνια τους ή τις κορίνες, τέλος πάντων. Με αποτέλεσμα ρυθμική γυμναστική στο νησί μας να μην έχουμε. Ενώ η Κεφαλονιά, σας λέω σε ένα παράδειγμα που αναφέραμε, έχει βγάλει πάρα πολύ καλές αθλήτριες που συμμετέχουν και στην εθνική ομάδα, επειδή έχει πάρα πολύ καλό κλειστό, νομίζω έχει πάνω από ένα. Λοιπόν, υστερούμε σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Δυστυχώς.
1: Ενώ έχουμε την τύχη να έχουμε πολύ καλούς προπονητές στα περισσότερα αθλήματα, πραγματικά αυτό το βλέπω δηλαδή, δεν έχουμε αθλητικές υποδομές. Όπως ακριβώς το λέτε, κυρία Ποταμίτη. Με αποτέλεσμα να μην έρχονται επιτυχίες, και οι επιτυχίες βέβαια θα προσεγγίσουν και νέους αθλητές, αλλά θα βγάλουν και νέα ταλέντα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία. Είναι ένα ξεκίνημα. Πρέπει να το πάρουν οι αρμόδιοι εμπλεκόμενοι. Ναι. Αυτό το οποίο πρέπει να τονίσω όμως εδώ τώρα, και δεν πρέπει να ξεχαστεί, είναι ότι καταρχήν η απάντηση την οποία λάβαμε από την Περιφερειακή Αρχή ήταν κατώτερη των περιστάσεων, να το πω. Θα το πω έτσι. Mm-hmm. Ήταν μια ουσιαστικά παραδοχή της κατάστασης, της υπάρχουσας, μια περιγραφή της κατάστασης, τίποτα παραπάνω. Δεν δεσμεύτηκε, δεν απάντησε σε κανένα ερώτημα ο αρμόδιος του Περιφερειάρχης. Αυτό το οποίο όμως είπε είναι ότι δεν έχουμε ουσιαστικά αιτήματα από το Δήμο Ζακύνθου, προτάσεις για να χρηματοδοτήσουμε για την κατασκευή αθλητικών υποδομών. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εδώ θα ήθελα να πάρει θέση και ο ίδιος ο Δήμαρχος Ζακύνθου, ο κ. Στασινόπουλος, πρέπει να τοποθετηθεί κάποια στιγμή, γιατί έχει ακουστεί πυκνά συχνά πολλές φορές στο Περιφερειακό Συμβούλιο αυτό και για διαφορετικά θέματα τα οποία έρχονται από όλες τις παρατάξεις. Ότι δηλαδή δεν έχουμε αιτήματα από το Δήμο το δικό σας, οπότε τι να χρηματοδοτήσουμε. Έχουμε την πρόθεση και τη διάθεση να κάνουμε προγραμματικές συμβάσεις, να χρηματοδοτήσουμε.
0: Ναι. Αν δεν έχει
1: αυτό
0: μελέτη, είναι
1: πάρα πολύ σοβαρό.
0: Βέβαια.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σοβαρό, αλλά ας ακούσουμε και την άλλη πλευρά και την άλλη άποψη όμως κάποια στιγμή, γιατί μπορεί, ξέρετε, κάπου η αλήθεια να βρίσκεται στη μέση και να μην είναι είτε έτσι είτε αλλιώς.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, σίγουρα και ο βουλευτής Ζακύνθου θα πρέπει να τα πάρει αυτά τα δεδομένα και να τα προωθήσει. Ο κ. Μπρούτσης ήρθε στη Ζάκυνθο, έκανε τη διαπίστωση ότι είμαστε πίσω από αθλητικές υποδομές, ότι είμαστε πολύ αναπτυγμένο τουριστικό νησί, αλλά υστερούμε σε αθλητικές υποδομές. Το είδε ο ίδιος με τα μάτια του στην αυτοψία και στην επίσκεψη που έκανε στο νησί. Εδώ το λένε και τα δεδομένα. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει για να σκέψουν πραγματικά αρμόδιο το κεφάλι και να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν.
0: Τα άλλα τα νησιά έχουν καταθέσει αιτήματα, αν γνωρίζετε.
1: Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχουν γίνει έργα αθλητικών υποδομών τα οποία τα έχει χρηματοδοτήσει η περιφέρεια και στην Κεφαλονιά. Μιλάμε για το ταρτάν του Στίβου στο κήπεδο του Αργοστολίου, το οποίο και θα γενιάσουμε τώρα στα πλαίσια του επόμενου περιφερειακού επικείμενου Περιφερειακού Συμβουλίου στις 15 και 16 του μήνα, 16-17 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Και επίσης και στο Λιξούρι έχει κατασκευαστεί ένα γήπεδο, αλλά και στην Κεφαλονιά έχουν χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια ουκολίγα γήπεδα ποδοσφαίρου, αντικαταστάσεις χλωροταπίτων, αλλά και στέγαστρα άλλων κλειστών και πάει λέγοντας. Ζάκηθο δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ. Υπάρχει δέσμευση μόνο για τα 150.000 ευρώ, να μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, που είναι
1: για την αντικατάσταση του χλωροταπίτα στο ενωσιακό κήπεδο. Ναι. Αλλά τα 150.000 ευρώ μπροστά στα εκατομμύρια ευρώ που παίζουν στα υπόλοιπα νησιά, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πενιχτό ασήμαντο ποσό, το οποίο είναι και αναξιολόγου. Δεν θα το προσθέσω, δεν θέλω να το μηδενίσουμε, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο η Ζάκηθος αξίζει και έχει πάρει τα τελευταία 2,5 χρόνια επί της νύχτας της αρχής.
0: Ναι, όταν ήρθε εδώ ο κύριος Μπούρτσης, νομίζουμε και εμείς ότι είναι όλα έτοιμα, υπάρχουν μελέτες, χρηματοδότηση για το κλειστό.
1: Ο κύριος Μπούρτσης μίλησε για το κλειστό,
0: βεβαίως,
1: και είναι ευχάριστο αυτό και περιμένουμε να δούμε αν όντως υπάρχει η μελέτη και αν θα ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Και μίλησε και για τις κερκίδες. Ανά παράδειγμα τώρα, ας πούμε, η Ζάκηθος κάνει μια τέτοια υπεράνθρωπη προσπάθεια να έχουμε την τύχη και την τιμή να παίζει η ομάδα μας στη Β' Εθνική Κατηγορία στην επόμενη χρονιά και συζητάμε ακόμα και μιλάμε και δεν έχουμε κερκίδες. Έτσι. Θα φιλοξενήσουμε τώρα δύο πολύ κρίσιμα εντός έδρας παιχνίδια, ζωής και θανάτου, και ο κόσμος δεν χωράει μέσα. Ή πρέπει να πάει στις μεταλλικές που και καλώς και ευτυχώς ήρθαν και αυτές, που είναι και εκτός γηπέδου βέβαια, και πάει λέγοντας, αυτά πρέπει να σταματήσουν κάποια στιγμή, κυρία Ποταμίτη.
0: Μάλιστα.
1: Κάποια, αυτά όσον αφορά.
0: Εμείς να σας πω, θα προσπαθήσουμε.
1: Για το κολυμπητήριο, αυτό που θέλω να πω είναι πολύ σημαντικό και για το γήπεδο του κολυμπητήριου. Εγώ θα μιλήσω από τη δική μου πλευρά, προσωπική μου εμπειρία, από τα δικά μου τα παιδιά. Έτσι. Όταν ο γιος μου ξεκίνησε και έκανε προπόνηση για αρκετά χρόνια στην πισίνα, την ιδιωτική πισίνα, τη μικρή, τη 15 που λέμε, τα 15 μέτρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό και τα περισσότερα παιδιά της ηλικίας του ξεκίνησαν, ας πούμε, με ένα αθλητικό σύλλογο που απαριθμούσε πάρα πολλά μέλη, αλλά όταν τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν, ψηλώνουν ουσιαστικά, καταλαβαίνετε ότι όταν κάνει μια βουτιά ένα παιδί ένα 80, στη μία μεριά της πισίνας, μέχρι να βγάλει το κεφάλι του στην επιφάνεια, έχει φτάσει στο τέρμα της άλλης πισίνας. Στο τέρμα της πισίνας.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, 15 μέτρα. Πού βρισκόμαστε? Πάμε στην άλλη πλευρά, υπάρχει και άλλη μια πισίνα 25 μέτρα. Ωραία, με ομάδα πόλο περισσότερο συμπληρωτών. Και εκεί πάλι όμως, ξεκινούσαν τα παιδιά, ουσιαστικά το ένα μετά το άλλο έφευγαν. Τα έχω ζήσει από κοντά, με αποτέλεσμα να μην έχουν διέξοδο. Πάμε μετά το κολυμπητήριο συνήθως, πάμε στο μπάσκετ. Πάμε στο μπάσκετ, δεν βρίσκουμε ώρες όμως διαθέσιμες. Ναι. Για να μπορέσουν τα παιδιά να προπονηθούν. Άρα λοιπόν, πού οδηγούνται μετά, πάμε στο ποδόσφαιρο μας. Στο ποδόσφαιρο πάλι και εκεί, αθλητικές υποδομές δεν υπάρχουν ουσιαστικές. Τα γήπεδα είναι σε κακή κατάσταση τα περισσότερα. Ελάχιστα και σε κακή κατάσταση τα περισσότερα. Και όσα φτιάχνονται, φτιάχνονται με ιδιωτική πρωτοβουλία κυρίως. Mm-hmm. Με κορυφαίο παράδειγμα το γήπεδο του Τσιλιβί τώρα τελευταία. Πρέπει αυτό, κύριε Αποταμίθη, κάποια στιγμή δεν πρέπει να σταματήσει.
0: Και δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω.
1: Και μετά και λέμε στα παιδιά μας, άσε το κινητό, μην παίζεις PlayStation, μην βγαίνεις στην πλατεία μέχρι αργά, μην, μα και αυτά ψάχνουν μια διέξοδο. Τους τη δίνουμε σαν κοινωνία.
0: Ναι. Και έχουμε πάρα πολλά νέα ταλέντα εδώ στο νησί που θα θέλουν Βεβαίως. Να ασχοληθούν, αλλά δεν μπορούν, δεν υπάρχουν οι χώροι.
1: Βεβαίως. Και πολύ καλούς προπονητές, θα το ξαναπούμε πάλι αυτό, σε όλα τα αθλήματα. Mm. Πολύ καλούς προπονητές. Έχουμε την τύχη να έχουμε επιστοποιημένους καλούς προπονητές σε όλα τα αθλήματα. Mm.
0: Κάποια άλλα θέματα που συζητήθηκαν στο περιφερειακό, θα φιλοξενήσουμε αργότερα το mm-hmm. ένα άλλο θέμα που έθεσε ο κύριος Σοφός Παναγιώτης για τον υδατοδεξαμενό
1: στα ορεινά.
0: Από τη δική σας παράταξη ήταν για τη Λευκάδα, για το βιολογικό.
1: Για την Ιθάκη. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: κοιτάξτε, ένα θέμα ακόμη κρίσιμο για την Ζάκη, το που θεωρώ έτσι δύο πράγματα να πω, αν και το έφερε η συνάδελφος η κυρία Αρβανιτάκη,
0: τι λεπτοσπύρωση
1: είναι, λογοδοσίας, είναι λεπτοσπύρωση. Και αυτό το θέμα δεν πρέπει να το αφήσουμε εδώ, δεν πρέπει να μείνει εδώ. Βέβαια, το δυσάρεστο της υπόθεσης είναι ότι συμπτωματικά έλειπαν από την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας, έλειπε και ο θεματικός και ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης. Και όταν ήρθε το θέμα το συγκεκριμένο προς συζήτηση, έλειπε και ο κύριος περιφερειάρχης. Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Mm-hmm. Ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά τη Ζάκυνθο και όχι μόνο, και το Ιόνιο, έτσι, αλλά τουριστικά, mm-hmm. αν θέλετε, και την εικόνα και τη φήμη όλη της Ελλάδας, συζητήθηκε ουσιαστικά χωρίς να είναι οι τρεις καθήλοι να αμμόδιοι. Ήταν ο κύριος Ζήκος. Εντάξει. Mm-hmm. Ακούστηκαν για άλλη μια φορά ότι υπάρχουν διάκριση αρμοδιοτήτων μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Mm-hmm. Εγώ τα ακούω όλα αυτά, τα δέχομαι. Πρέπει λοιπόν ο καθένας από την πλευρά του να κοιτάξει ποια είναι τα όρια της αρμοδιότητάς του και να κινηθεί άμεσα προς τις απαραίτητες ενέργειες της μειοκτονίας σε πρώτη φάση.
0: Ναι.
1: Η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική. Ήρθε και κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, ήμουνα στη σύσκεψη αυτή την κλειστή, ήρθε ουσιαστικά όχι για να μας δώσει λύση στο πρόβλημά μας, αλλά για να μας κάνει μια σύντομη εκπαίδευση το ποια είναι τα βασικά μέσα προστασίας τα οποία πρέπει να κάνει ο καθένας από εμάς ως πολίτης για να μην κολλήσει ή να μεταφέρει το μικρόβιο αυτό, μέτρα τα οποία βέβαια τα βρίσκει και στο ίντερνετ κάποιος εύκολα χτυπώντας, γκλάροντας ας πούμε μέτρα προστασίας εναντίον της συμπλεκτοσύρωσης και να μοιράσει κάποια διαφημιστικά φυλάδια και κάποιες αφίσες. Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο ρόλος του ΕΟΔΗ σε καμία περίπτωση, κυρία Ποταμίτη. Έχουμε ζητήσει ως παράταξη, και συγγνώμη να ολοκληρώσω, έχουμε ζητήσει ως παράταξη, πανελληνημένος, την ίδρυση μόνιμου παρατηρητηρίου λεπτοσπύρωσης. Μόνο έτσι θα μπορέσει να υπάρχει μια ουσιαστική λεπτομερής καταγραφή όλων των περιστατικών, όχι μόνο στη Ζάκυνθο, σε όλο το Ιόνιο. Γιατί δεν μπορώ να πιστώ εγώ ότι η Ζάκυνθος έχει μια έξαρση ας πούμε του φαινομένου λόγω έντονων βροχοπτώσεων το χειμώνα, λόγω στάσιμων νερών κτλ. Εγώ τα δέχομαι όλα αυτά. Αλλά στο υπόλοιπο Ιόνιο οι κλιματολογικές συνθήκες είναι διαφορετικές. Ή εκεί δεν υπάρχει καμία ας πούμε έτσι, πώς να το πω, ευαισθησία στο θέμα αυτό, καμία παρακολούθηση, καμία ενόχληση, είναι πιο γερός ο πληθυσμός, δεν κολλάει ή δεν ψάχνεται ο πληθυσμός. Δεν κάνει εξετάσεις, δεν βάζει στο νοσοκομείο, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα κάτι άλλο είναι εκείνο το οποίο φταίει στη Ζάκυνθο και δεν μπορώ εγώ να πω ότι φταίει κάτι άλλο από την ελλιπή μειοκτονία, η οποία δεν γίνεται την ώρα που πρέπει, όπως πρέπει και όπου πρέπει. Mm. Από τον αρμόδιο, σε κάθε περίπτωση, φορέα. Σε μια κλειστή σύσκεψη που δεν συμμετείχε, δεν ξέρω, δεν κλήθηκε, δεν μπορούσε να έρθει. Ούτε καν ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κυρία Ποταμίτη.
0: Ναι, θα τον έχουμε
1: να αποτυπώσουν και αυτοί την άποψή τους. Βεβαίως. Ναι. Γίνεται μειοκτονία στα σχολεία. Δεν γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Από πότε έχει να γίνει και αν γίνει, πώς γίνεται. Υπάρχει ένας μηχανισμός παρακολούθησης των γεγονότων. Έτσι. Εγώ είπα και πρότεινα ότι παλιότερα, και σας το λέω και εδώ στον αέρα, ότι παλιότερα σε συνεργασία μεταξύ κτηνιατρικής υπηρεσίας και υγειονομικού γινόντουσαν κάποιοι έλεγχοι, κάποιες δημοματοληψίες, πιάνοντας ζωντανά τροπτικά με φάκες, όπως λέγαμε παλιά.
0: Ναι.
1: Και γινόντουσαν κάποιες εξετάσεις mm-hmm. σε δείγμα αυτών των τροπτικών, για να δούνε τελικά σε τι ποσοστό από αυτά νοσούν από λεπτοσπύρωση. Γιατί δεν μεταφέρουν όλα τα τροπτικά το μικρόβιο αυτό. Έτσι. Αν δούμε λοιπόν τελικά το ποσοστό αυτό, δεν είναι τόσο δύσκολο να γίνει αυτό και τρομερό, έτσι. 50-20 δείγματα να πάρεις, 30, βγάζεις ένα ποσοστό και βλέπεις τελικά ποια είναι η ένταση του φαινομένου αυτή την περίοδο στο νησί της Ακίνθου. Που μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλο όσο παρουσιάζεται, μπορεί να είναι όμως και ακόμα μεγαλύτερο από αυτό που φαίνεται.
0: Μάλιστα. Γενικότερα την πορεία της Περιφερειακής Αρχής πώς τη βλέπετε? Η παράταξη με τον κύριο Γαλιατσάτο.
1: Εγώ διακρίνω δύο πράγματα. Διακρίνω για τον νησί της Ακίνθου, πάντα θα μιλήσουμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν θεωρώ ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει κάποιες ουσιαστικές δράσεις κομβικής σημασίας για τον νησί της Ακίνθου. Έργα δεν έχουν γίνει, νέα έργα δεν έχουν γίνει ουσιαστικά ακόμη. Έχουμε 2,5 χρόνια θητείας αυτής της Περιφερειακής Αρχής. Και επίσης διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει η συνεργασία εκείνη η οποία θα έπρεπε να υπάρχει μεταξύ Περιφερειακής Αρχής και Δήμου Ζακύνθου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν το λέω εγώ. Αυτό ακούγεται συνεχώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εάν εξάλλου ήταν πιο δυναμική και πιο, πώς να το πω, καθοριστική η συμβολή της Περιφερειακής Αρχής στο νησί της Ζακύνθου, δεν θα ερχόντουσαν συνεχώς και τόσο σημαντικά και κρίσιμα θέματα είτε στις ειδικές συνεδριάσεις λογοδοσίας είτε στις τακτικές συνεδριάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Γιακουμέλο, σας ευχαριστώ.
1: Εδώ είμαστε όμως, γιατί θα τα μηδενίσουμε όλα και από τα μύτη, να επικροτήσουμε το οτιδήποτε καλό γίνεται σε αυτό το νησί, από οποιονδήποτε και να γίνεται. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος το κάνει αυτό, μας ενδιαφέρει να γίνει κάτι επιτέλους για αυτόν τον τόπο.
0: Και
1: γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό παλεύουμε.
0: Το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο πότε θα γίνει?
1: Το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο θα γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο στην Κεφαλονιά. 16 και 17.
0: Με φυσική παρουσία.
1: Θα είναι διαζώσεις και θα είναι στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς. Σε συνδυασμό με τα
0: βεργόπια. Την άποψή μας, είναι καλύτερα τα περιφερειακά να γίνονται με φυσική παρουσία, γιατί έτσι μπορείς να αναλύσεις πιο, με περισσότερες λεπτομέρειες και πιο εύκολα ένα θέμα. Νομίζω ότι όταν δεν είναι με φυσική παρουσία, δεν ξέρω, η προσωπική μου γνώμη είναι, υστερούμε κάπως.
1: Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος, γιατί μέσω του e-presence και μέσω του διαδικτύου χάνεται και η γλώσσα του σώματος που λέμε. Έτσι. Ακόμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Και αυτό, βέβαια.
1: Και από εκεί και πέρα γίνεται μια προσπάθεια. Εντάξει, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, όπως καταλαβαίνετε, γιατί και οι κυρίες διαμαρτύρονται όταν κατεβαίνουν κάτω και εμείς διαμαρτυρόμαστε όταν κατεβαίνουμε πάνω. Αυτές είναι οι δυσκολίες τεχνικές της και η διασύνδεση το χειμώνα δεν είναι καθόλου καλή.
0: Βέβαια.
1: Ακόμη και τώρα το Μάιο και δεν έχει βάλει, ας πούμε, το αεροπλάνο που συνδέει τα νησιά μεταξύ τους δεν έχει 3 δρομολόγια ακόμη τη βδομάδα, έχει μόνο 2. Και αυτό λάθος μεγάλο είναι. Έχουμε ζητήσει κατά καιρός και έχουμε πει και η Περιφέρεια και ο βουλευτής να πιέσουν όσο μπορούν την αντίστοιχη εταιρεία, γιατί επιδοτείται η εταιρεία αυτή. Άγωνη γραμμή θεωρείται η διασύνδεση των νησιών, να τους πιέσει να βάλουν ένα 3ο δρομολόγιο ακόμη. Να εξυπηρετήσει τα νησιά.
0: Ωραία, κύριε Γιακουμέλο, δεν ξέρω θα θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, να σας ευχαριστήσουμε εμείς.
1: Εγώ δεν θέλω να προσθέσω, ελπίζω να μην σας κούρασα.
0: Όχι βέβαια, πολύ αυτές τα στοιχεία που μας είπατε για τον αθλητισμό είναι πάρα πολύ έτσι
1: πολύτιμα. Έχουν και άλλα στοιχεία, δηλαδή αν καθίσουν και το ψάξουν ακόμη περισσότερο οι αρμόδιοι, θα βρουν και πολύτιμα στοιχεία. Έχουμε και τι αθλητικές υποδομές έχουμε ανά άθλημα, ανά περιφερειακή ενότητα.
0: Ναι.
1: Εκεί να δείτε συγκρίσεις.
0: Ναι.
1: Πόσα γήπεδα έχουμε εμείς, πόσα γήπεδα έχει, ας πούμε, η Κέρκυρα. Αν έχει κλειστό εδώ, που έχει κλειστό, που δεν έχει κολυμπητήριο. Αφήστε, δεν το ψάξαμε, δεν μπήκα τόσο βαθιά, τα έχω τα στοιχεία αυτά.
0: Ναι.
1: Ήθελα αρχικά να δοθεί αυτή η γενική εικόνα. Και όπως είπα και στην ελληνική λογοδοσία, η περιφέρεια Νιούνισον δεν είναι αδικημένη σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδος, αν ξέρετε, έτσι.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε την περιφέρεια Κρήτης και την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που έχουν πραγματικά αρκετά υψηλό δείκτη αθλητών σε αναχίλιους κατοίκους, οι υπόλοιπες περιφέρειες είναι στο επίπεδο της περιφέρειας Ιωνίνησο. Γιατί λοιπόν η Ζάκυνθος να υστερεί τόσο πολύ σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες? Και σε αυτό τον τομέα. Γιατί?
0: Να. Μάλιστα.
1: Και κλείνω, κύριε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλά.
0: Γεια σας.
1: Και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Πρίσμα 92.

Αυτά λοιπόν ακούσαμε από τον Περιφερειακό Σύμβουλο με την ΑΝΑΣΑ, με την Περιφερειακή Παράταξη ΑΝΑΣΑ, κύριο Διονύσιο Γιακουμέλο, για το πρόγραμμα ΙΚΟΥΡΟΣ που αφορά τις αθλητικές υποδομές στην Ιόνιο Περιφέρεια. Υστερούμε πράγματι εμείς εδώ στο νησί μας από αθλητικές υποδομές, να δούμε πότε επιτέλους θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται το κλειστό γυμναστήριο, αφού σύμφωνα με όλες τις διαβεβαιώσεις και από τον Υπουργό και από τους τοπικούς φορείς υπάρχει και μελέτη και χρηματοδότηση έχουμε. Από την άλλη, να δούμε ένα δελτίο τύπου που αφορά την εκπαίδευση. Έχουμε νέα χρηματοδότηση για τα σχολεία της Ζακύνθου από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Ο Δήμος Ζακύνθου ανακοινώνει τη μεταφορά και ένταξη φυστάμενης πράξης στο πρόγραμμα που αφορά την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του νησιού, διασφαλίζοντας τη συνέχιση και ολοκλήρωση σημαντικών παρεμβάσεων για τη σχολική κοινότητα. Θα μπουν κάποια σχολεία στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, που με αυτή τη χρηματοδότηση θα έχουμε επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του νησιού όπου υπάρχει πρόβλημα. Αυτά λοιπόν και από το Δήμο με δελτίο τύπου. Υστερούμε στον αθλητισμό, να δούμε τι θα γίνει και με το θέμα της εκπαίδευσης. Πάρα πολλά σχολεία μας έχουν πρόβλημα. Πάμε σε λίγο σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα είμαστε μετά με το προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κύριο Διονύση Πόθο, να μιλήσουμε και για το θέμα της λεπτοσπύρωσης αλλά και για το πειραματικό γυμνάσιο.

0: 10 και 2.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Η Φαντή Πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. I'm feeling fab, I'm feeling free,
4: I feel exceptional. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τον κύριο Πόθο Διονύσιο μαζί μας, προϊστάμενο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε εσάς τους ακροατές.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε πώς πάει το πειραματικό σχολείο, αν λοιπόν, έχουν γίνει οι κληρώσεις των μαθητών.
1: Ωραία, στο πειραματικό σχολείο πηγαίνει καλά. Με θετικό ότι έχει αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία. Έχουν γίνει οι κληρώσεις των μαθητών, νομίζω πρέπει να είναι 83. Απλώς να κάνω ένα ερώτημα, τι θα γίνει με τις υπόλοιπες θέσεις, αν μπορούν να κάνουν αίτηση άλλοι μαθητές.
0: Πόσες θέσεις είναι συνολικά?
1: Είναι γύρω στις, δεν θυμάμαι τώρα, 93, μάλλον είχα κάνει 13 επί 4, θα κάνω 92-93 θέσεις.
0: Θέλετε να κλείσετε λίγο το κινητό σας, έχουμε.
1: Χτυπάει η άλλη γραμμή.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Λοιπόν,

0: και περιμένουμε πλέον να ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία που νομίζω λίγη ή αύριο μεθαύριο.
1: Δηλαδή υπολείπονται ακόμη 10-11 θέσεις.
0: Ναι, θα πάρω τηλέφωνο του Υπουργείου να δω πώς θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις θέσεις.
1: Μάλιστα. Ξεκινάει η πρώτη γυμνασίου.
0: Ναι, η πρώτη γυμνασίου.
1: Η πρώτη γυμνασίου.
0: Από του χρόνου. Και μετά θα ξεκινήσει το λύκειο.
1: Ωραία. Τώρα, τα παιδιά που δεν επιθυμούν να πάνε στο πειραματικό, σε ποιο σχολείο?
0: Θα πάνε στο πλησιέστερο σχολείο της περιοχής.
1: Μάλιστα.
0: Που μπορεί να είναι
1: το δεύτερο
0: ή το τρίτο γυμνάσιο.
1: Δεν θα πάνε, ναι, παρακαλώ.
0: Αν είναι παιδιά της πόλεως, έτσι.
1: Ναι.
0: Αν είναι παιδιά της πόλεως, θα πάνε σε αυτά τα σχολεία.
1: Ναι. Αν είναι παιδιά εκτός πόλεως, θα πάνε στο πλησιέστερο σχολείο.
0: Στα σχολεία που ανήκουν.
1: Που ανήκουν. Ναι. Ωραία. Θα υπάρχει άλλο προσωπικό από αυτό που έχετε για το πειραματικό?
0: Ναι, χρειάζεται άλλο προσωπικό.
1: Για όλες τις ειδικότητες, δηλαδή φιλολόγων, μαθηματικών?
0: Ναι, θα χρειάζεται άλλο προσωπικό, το οποίο η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μεθαύριο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις που είχατε από κάποιους σχόλους?
0: Όχι, δεν είχαν ποτέ αντιδράσεις. Απέναντίας πιστεύω ότι η τοπική κοινωνία, και σας ευχαριστούμε, και αυτός είναι ο στόχος μας, έχει αγκαλιάσει τον θεσμό των πειραματικών σχολείων και πιστεύω ότι είμαστε τυχεροί, διότι όλα αυτά τα χρόνια η επαρχία ήταν αμέτωχη, ήταν απλώς θεατής. Για πρώτη φορά έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσουν στη Ζάκυνθο, γενικά στην επαρχία, πειραματικά σχολεία. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Ή Ωνάσια ή Πρότυπα.
1: Ναι.
0: Και πιστεύω επίσης ότι τα τελευταία χρόνια στη Ζάκυνθο έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Έγινε μεταφορά του Ενεγίλ στο Βουγιάτο. Θυμάστε πρώτα που ήταν το Ενεγίλ, στον Άγιο Κύρικα, σε δύο αίθουσες. Ιδρύθηκε το Εσπερινό ΕΠΑΛ. Ιδρύθηκαν οικιακές τάξεις του Μπανάτου. Ιδρύθηκαν όλα αυτά τα τμήματα ένταξης, ειδικότητες, διορισμοί, που δεν είχαν γίνει όλα αυτά τα χρόνια διορισμοί. Έγιναν διορισμοί και στη γενική παιδεία και στην ειδική, αλλά και στα μουσικά σχολεία.
1: Ναι. Μάλιστα. Συνολικά η πρώτη...
0: Το θερινό σχολείο, συγγνώμη.
1: Ναι, παρακαλώ. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Συνολικά η πρώτη τάξη του γυμνασίου, πόσους μαθητές είχε, 100, 120...
0: Στο πρώτο γυμνάσιο.
1: Στο πρώτο γυμνάσιο, ναι.
0: Στο πρώτο γυμνάσιο υπήρχε μία φθήνουσα πορεία λόγω της προγεννητικότητας, λόγω του γεγονός ότι στην πόλη μας έχουν γίνει πάρα πολλά Airbnb και λειτουργούσε τα τελευταία χρόνια με λίγα τμήματα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα θα λειτουργεί πλέον κάθε τάξη με 4 τμήματα.
1: Θα υπάρχει κάθε τάξη και θα έχει 4 τμήματα.
0: Ναι.
1: Είχε πάνω από 100 μαθητές η πρώτη, ή όταν γινόταν
0: λιγότερο? Πολύ πιο λίγος.
1: Οπότε, μάλιστα, οπότε δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη διαφορά. Θέλω να πω ότι κάποιος που θέλει να πάει για το πειραματικό σχολείο μπορεί να συμμετέχει κάποιος από οποιοδήποτε περιοχή του νησί.
0: Φυσικά, από όλο το νησί της Ζάκυνθος.
1: Από όλο το νησί, μάλιστα.
0: Φυσικά.
1: Ωραία.
0: Και εγώ θεωρώ, το θεωρώ πάρα πολύ θετικό το ότι ιδρύθηκε στην Ζάκυνθο πειραματικό σχολείο.
1: Μάλιστα, βέβαια. Ασφαλώς και είναι.
0: Πιστεύω και η τοπική κοινωνία το έχει αγκαλιάσει το θεσμό και είναι θετικό αυτό.
1: Ναι. Βλέπετε μία φθήνουσα πορεία με τα χρόνια στο νησί μας στις εγγραφές νέων μαθητών? Ξεκινάμε βέβαια από το νηπιαγωγείο.
0: Κοιτάξτε, πέρυσι είχα κάνει μία έρευνα στα γυμνάσια που ήθελα να αλλάξω τα γεωγραφικά όρια και πραγματικά οι αριθμοί ήταν τραγικοί λόγω της προγεννητικότητας, διότι πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της πατρίδας μας αυτή τη στιγμή είναι η προγεννητικότητα.
1: Ναι.
0: Και θα πρέπει η πολιτεία να το εξετάσει το θέμα αυτό.
1: Υπάρχουν παιδιά που εγκαταλείπουν το γυμνάσιο, δηλαδή δεν συνεχίζουν στο λύκειο?
0: Κοιτάξτε, Ζάκυνθος πάντα
1: είχε. Τι στοιχεία έχουμε? Πάντα είχε.
0: Δεν έχω επίσημα στοιχεία. Να μην ειλικρινίσετε, δεν έχω επίσημα στοιχεία να σας πω για την διαρροή των μαθητών.
1: Είναι και πολλά παιδιά που επιλέγουν να πάνε να δουλέψουν από
0: όταν ξέρετε κλείσουν. Όμως τα τελευταία χρόνια υπάρχουν δομές καινούργιες οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά τα οποία θέλουν να εργαστούν

0: να φοιτήσουν παράλληλα. Δηλαδή έχει γίνει το Δημοσιο Γυμνάσιο, το Δημοσιο Λύκειο,
1: ναι.
0: Και υπάρχουν επίσης το, που είναι πιστεύω
1: το
0: μεγάλη
1: νυχτερινό.
0: Καινοτομία, ναι. Το σημερινό ΕΠΑΛ.
1: Mm-hmm.
0: Στις καινοτομίες που έχουν γίνει, ξέχασα να πω ότι και τα 18 σχολεία, τα 15, έχουν ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό.
1: Mm-hmm.
0: Πράγματα τα οποία πριν λίγα χρόνια
1: δεν
0: ήταν
1: τα είχαμε,
0: ασύλληπτα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, κύριε Διευθυντά,
0: ναι.
1: Με το θέμα της λεπτοσπύρωσης θα ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Ναι, το θέμα είναι πολύ λεπτό.
1: Η μειοκτονία στα σχολεία γίνεται από το Δήμο.
0: Κοιτάξτε, ναι, το θέμα όμως ποιο είναι.
1: Ναι.
0: Ότι καταρχάς εμείς περιμένουμε οδηγίες. Πριν φύγω από τη Ζάκη, γιατί είχα πάει στο Υπουργείο, είχα μιλήσει με την Διεύθυνση Υγείας.
1: Ναι.
0: Και περιμένουμε γραπτές οδηγίες για τα σχολεία. Ένα το κρατούμενο. Και δύο, ό,τι μας πούνε θα κάνουμε. Δηλαδή αν μας πούνε να γίνει μειοκτονία, θα γίνει μειοκτονία. Αν μας δώσουν οδηγίες ανατομική υγιεινή των μαθητών ή για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ό,τι μας πούνε εμείς θα το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Τώρα είχα πάει και στο Δήμο για διάφορα θέματα και πιστεύω ότι και ο Δήμος έχει ενεργήσει για αυτό το θέμα. Όμως επειδή είναι πολύ σοβαρό, και από χρόνια που ήμουν διευθυντής και ήσασταν και εσείς ο Σύλλογος Γονέων,
1: ναι.
0: Του Δευτέρου Γυμνασίου, δεν μπορεί ένα σχολείο μεμονωμένα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
1: Όχι, πρέπει να γίνει συνολικά, βέβαια.
0: Θυμάστε, το Δεύτερο Γυμνάσιο, στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο, είναι το Τρίτο Γυμνάσιο, το Δεύτερο Γυμνάσιο, το Μουσικό Σχολείο και κάποιες υπηρεσίες του Δήμου. Λοιπόν, εάν δεν αντιμετωπιστεί συνολικά, δεν μπορούμε να πάρουμε μεταφράσει.
1: Και απ' έξω από το σχολείο και μέσα στο σχολείο.
0: Όλο το οικοδομικό τετράγωνο.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Αλλά περιμένουμε και οδηγίες να έρθουν ή θα τους πάρω τηλέφωνο. Απλώς σήμερα έχω πολλή δουλειά με τις εξετάσεις,
1: τις
0: πανελλαδικές και δεν μπόρεσα να το δω αυτό το θέμα.
1: Πότε κλείνουν τα σχολεία και ξεκινούν
0: τα
1: πανελλαδικά.
0: Τα λύκια νομίζω 15. Οι πανελλαδικές ξεκινάνε 29.
1: 29, ναι. 15 mm-hmm. Μαΐου κλείνουν τα λύκεια και 29
0: ναι, ναι.
1: Ξεκινούν οι πανελλαδικές.
0: Οι πανελλαδικές. Ναι. Και αυτό κάνουμε τώρα. Είχα το πρωί τηλεδιάσκεψη με τους διευθυντές των εξεταστικών κέντρων. Πήγαμε στο Δήμο για κάποιες λεπτομέρειες για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων που θέλουμε τη συνδρομή τους. Έκανα μία τηλεδιάσκεψη πάλι με τους διευθυντές. Ένα υπηρεσιακό συμβούλιο και τώρα πλέον κοιτάζω τα θέματα των πανελλαδικών.
1: Μάλιστα. Καλή επιτυχία να πούμε και εμείς τα παιδιά που δίνουν.
0: Και επίσης,
1: και με το καλό να ξεκινήσει και το πειραματικό
0: και
1: σχολείο. Βέβαια.
0: Έγινε
1: ναι.
0: Και μια σύσκεψη προχθές στο Υπουργείο Παιδείας.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν είμαι σε θέση να σας πω γιατί συζήτησαμε πάρα πολλά θέματα
1: ναι.
0: Για την προετοιμασία της σχολικής χρονιάς που θα έρθει.
1: Αλλάζει κάτι από αυτά που ξέρουμε.
0: Εντάξει, μπορώ να σας πω, αλλά τώρα δεν μπορώ αυτή τη στιγμή γιατί
1: ναι.
0: Δεν τα έχω μπροστά μου.
1: Ναι.
0: Ημερομηνίες αιτήσεων, προσλήψεων κλπ.
1: Ναι, ωραία. Είναι αυτό πανελλαδικά αλλάζει κάτι στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Ναι, έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα
1: ναι.
0: Το οποίο όλες οι διευθύνσεις θα πρέπει να ακολουθήσουμε.
1: Ωραία, θα τα πούμε αναλυτικά σε άλλη
0: ναι,
1: εκπομπή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλή
0: πολύ.
1: Σας μέρα, ευχαριστούμε.
0: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: να σε. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Ξαναγυρίζουμε τώρα στα θέματα της περιφέρειας. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Σοφό Παναγιώτη, Περιφερειακό Σύμβουλο. Συμμετείχε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Λογοδοσίας και αναφέρθηκε στο θέμα των υδατοδεξαμενών, που υπάρχουν πάρα πολλές, ευτυχώς, στην Ορεινή Ζάκυνθο. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, κυρία Ποταμίδη. Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, πείτε μας για το θέμα αυτό. Γνωρίζουμε και εγώ προσωπικά ότι υπάρχουν πάρα πολλές υδατοδεξαμενές, εκατοντάδες μπορώ να πω, δεκάδες στην Ορεινή Ζάκυνθο, αλλά δυστυχώς είναι και άδειες και παραμελημένες.
1: Όπως το είπατε, παραμελημένες και άδειες.
0: Ναι.
1: Αφορμή που έκανα αυτή την ερώτηση προς τον Περιφερειάρχη ήταν το γεγονός της φωτιάς του ξέσπασε το καλοκαίρι στον Αγαλά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Γνωστό ότι κάηκαν 25.000 στρέμματα, mm-hmm. και ένας από τους λόγους είναι το γεγονός ότι κόπηκε το ρεύμα και δεν είχαν νερό οι νητιοφόρες της πυροσβεστικής να γεμίσουν για να βρίσουν τη φωτιά.
0: Ναι.
1: Τη στιγμή που δίπλα στο χωριό, στον Αγαλά, στον Κυλιομέρα, στον Αελιό, σε όλα τα ορεινά χωριά είναι δεκάδες, πάνω από 50 δεξαμενές,
0: ναι,
1: εγκατελειμμένες και άδειες.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτές φτιάχτηκαν τη δεκαετία του 60, με τα χέρια τα φτιάξαν οι άνθρωποι. Και ερχόμαστε, ναι, σήμερα το 2026 και τις παράτησαν αυτές τις δεξαμενές χωρίς να αντικαταστήσουν κάτι άλλο αυτό το νερό, το θησαυρό που υπήρχε στην περιοχή μας και κάλυπτε τις ανάγκες των, ναι, κατοίκων της περιοχής. Αυτή η κατάσταση λοιπόν με...
0: Όταν ξέσπασε η πυρκαγιά τότε που έγινε αυτό το πρόβλημα, οι δεξαμενές που είναι εκεί στην περιοχή είναι από, και στις Βολήμες είναι πάρα πολλές και στις Ορθονιές
1: και στον Αελιό και στη Βολήμα και στο...
0: πάρα πολλές. Ήταν, ναι, άδειες εκείνη τη...
1: Βεβαίως είναι άδειες, ναι, είναι άδειες. Είναι, ναι, χρόνια τώρα παρατημένες. Mm. Κάποτε έγινε μια προσπάθεια το 21 να καταγραφούν.
0: Ναι.
1: Καταγράφηκαν αυτές. Mm-hmm. Εκτιμήθηκε το ποσό ότι είναι περίπου τις 50.000 για να τις βάλουν σε λειτουργία. Mm. Να καθαρίσουν το αυλάκι και να γεμίσουν οι δεξαμενές, περίπου 50.000.
0: Δεν είναι και μεγάλο ποσό, είναι πολύ μικρό.
1: Άλλοι μόνο μας. Αν πούμε τώρα για 50.000, ναι, ότι είναι εγκατελειμμένες, ένα τεράστιο, ένα σημαντικό έργο για την περιοχή μας, τη στιγμή που δεν υπάρχει, σε τέτοιες περιπτώσεις δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. Γιατί οι δεξαμενές βεβαίως δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα της λειψιδρίας συνολικά στα ορεινά, ναι, είναι 13 χωριά. Όμως είναι σε στιγμές, όπως είπαμε, εκτάκτων αναγκών, φωτιά, ναι, διακοπή νερού, μια σειρά άλλες καταστάσεις που μπορούν να συμβούν. Mm-hmm. Τρέχει ο κόσμος, προλαβαίνει, δημιουργεί, καλύπτει την ανάγκη του μέσα με αυτή τη λειτουργία της δεξαμενής. Mm-hmm. Αλλά κοιτάξτε, ναι, να δείτε, η εγκατάλειψη αυτή είναι ένα δείγμα της συνολικότερης εγκατάλειψης που υπάρχει στα βουνά. Είναι 13 χωριά στα βουνά, εξυπηρετούνται με έναν αγωγό που ξεκινάει από το κερί, φτάνει στη Βολίβα, μας δίνουν 2 φορές τη βδομάδα νερό για 2 ώρες, αν είναι δυνατόν να καλύψουμε τις ανάγκες των νοικοκυριών, τα ζώα κτλ. Με 2 ώρες την κάθε φορά, δηλαδή 4 ώρες την εβδομάδα νερό. Που αν δεν υπήρχαν οι δεξαμενές στα σπίτια, ανταποδικεύει ο κόσμος, θα υπήρχε τεράστιο και σημαντικότατο πρόβλημα.
0: Ναι, και οι στέρνες, βέβαια, που λέμε.
1: Ναι, όχι, έχουν φτιάξει και τα σπίτια, ναι, εδώ στα ορεινά, δεν τολμάει κανείς να φτιάξει σπίτι χωρίς δεξαμενή. Κάνουμε,
0: ναι,
1: πρώτα τη δεξαμενή και μετά φτιάχνουμε το σπίτι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ξέρουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να καλυφθεί οι ανάγκες με το νερό που παρέχει η ΔΕΙΑΣ, που παρέχει ο Δήμος.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό το θέμα θα μπορούσατε να το θέσετε εδώ στην πυροσβεστική υπηρεσία, στην πολιτική προστασία της περιφέρειας, για να δούνε τι θα γίνει για το κονδύλι των 50.000 που μου λέτε, είναι πάρα πολύ μικρό.
1: Καταρχήν μπορεί να το καλύψει και ο Δήμος και η περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι θέμα τώρα να τρέχουμε εμείς από τον Άννα στον Καγιάφα.
0: Mm-hmm.
1: Υποτίθεται ότι είναι υπηρεσίες, υποτίθεται ότι εκλέγονται για να λύσουν τα προβλήματα του λαού. Αλλά, ναι, κοιτάξτε τι διαπιστώνω εγώ τώρα, πάω στο δεύτερο 2,5 χρόνια τώρα, είμαι περιφερειακό σύμβουλο.
0: Mm-hmm.
1: Διαπιστώνω ότι η έγνοια αυτών που εκλέγονται, που είναι στη διοίκηση, είναι από την επομένη της εκλογής πώς θα ξαναεκλεγούν. Όχι να υπηρετήσουν, ναι, τα προβλήματα του λαού και να λύσουν προβλήματα, αλλά πώς θα εξασφαλίσουν κομματική πελατεία, να εξασφαλίσουν ψήφους, προσωπικό ρουσφέτη, ώστε να ξαναεκλεγούν. Γιατί αν ήταν διαφορετικά, ένα αυτό τη δεξάμενη. Δεύτερον, υπάρχει ένας αγωγός που έχει ξεκινήσει από την Άγια Μαρίνα από το 17.
0: Ναι.
1: Αν έχεις το Θεό σου που λένε στη Ζάκηθο, που λέμε στο χωριό μας.
0: Ναι.
1: Από το 17 μπήκε στο πρόγραμμα, στο ΕΣΠΑ, 1.200.000. Και έχουμε φτάσει στο 2026, 9 χρόνια, και είναι παρατημένες οι σωλήνες μέσα στον δρόμο. Δεν νοιάζεται κανένας.
0: Ναι.
1: Πού πρέπει να το έχουμε θέσει, με αφορμή τις δεξαμενές, έθεσα και αυτό το θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Και την εγκατάλειψη του έργου αυτού, που είναι ανοιγμένα τα μισά χαντάκια, οι σωλήνες πεταμένες στην άκρη του δρόμου, έφυγε ο εργολάβος, δεν νοιάζεται κανένας. Το βάζω στην περιφέρεια, η περιφέρεια μου λέει στο Δήμο. Ο Δήμος το λέει στην εταιρεία, από τον Άρα του Καγιάφα.
0: Θα το ρωτήσουμε αυτό, κύριε Βόθο.
1: Έχει φτάσει,
0: αυτό
1: έχει φτάσει, έχουν αλλάξει 3 εργολάβοι.
0: Ναι.
1: Και αναρωτιέται κανείς, τι συμφέροντα εξυπηρετούνται. Mm-hmm. Γιατί αυτή η μεταχείριση. Το δημόσιο χρήμα λέει πώς θα μεταχείρισουν έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και πουθενά δεν λογοδοτούν. Σε κανένα, πουθενά, ούτε στον κόσμο, ούτε στην πολιτεία, πουθενά. Είναι τραγική κατάσταση το πώς αντιμετωπίζουν τα κοινωνικά προβλήματα. Αυτή η κατάσταση λοιπόν της λειψιδρίας μας οδήγησε εδώ στον Αελιό, μια και είμαι από τον Αελιό,
0: ναι,
1: φέρετε. Mm-hmm. Να κάνουμε σε σκέψεις, να μαζεύουμε υπογραφές. Προχθές είχαμε πάλι σύσκεψη στο κοινοτικό γραφείο, mm-hmm, που συμμετείχαν οι πρόεδροι της Λούχας, του Αγίου Λέντα, του Τοπικού Συμβούλιο,
0: mm-hmm,
1: ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο Κλάρης, ο Νιόνιος, δεκάδες κάτοικοι, και κουβλιάσαμε για αυτή την ανάγκη, για το mm-hmm πώς θα εξασφαλίσουμε την λειτουργία της σιδηροδότησης των ορεινών και του χωριού μας. Καταλήξαμε να ζητήσουμε συνάντηση από τον Δήμαρχο, να του θέσουμε τα ζητήματα, να δούμε τι τελικά σκέφτονται να κάνουν. Θα ασχοληθούν με την περιοχή μας, θα ασχοληθούν με το νερό. Είναι τραγικό δηλαδή το 2026, όταν μιλάμε για ανάπτυξη, να μην υπάρχει το νερό. Το νερό να μην υπάρχει, και μιλάμε για τουρισμό. Και δίνουν άδεια να φτιάχνουν σπίτια ο κόσμος εδώ πέρα, ξενοδοχειακά καταλήμματα και τα λοιπά, νοικιαζόμενα δωμάτια. Αν έχετε, νομίζω ότι πρέπει να ξέρετε,
0: ναι,
1: στα δυτικά του χωριού μας, ο Λιμιώνας και η Ρόξα,
0: mm-hmm,
1: είναι μια περιοχή αναπτυσσόμενη, που φτιάχνονται μαγαζιά, φτιάχνονται ταβέρνες, φτιάχνονται δωμάτια για προσενοικίαση. Όλα αυτά χωρίς νερό.
0: Αγοράζετε υπάρχει... το νερό. Αγοράζετε.
1: Βέβαια, χρυσάφι το πληρώνουμε εδώ πέρα. Και στα σπίτια και οι επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Χρυσάφι το νεράκι το πληρώνουμε.
0: Τώρα εσείς ζητήσατε συνάντηση με τον Δήμαρχο?
1: Ναι, κουβεντιάσαμε, καταλήξαμε ότι πρέπει να κάνουμε μαζική παράσταση στο Δήμο, να κλείσουμε ραντεβού, να κάνουμε παράσταση και να του θέσουμε ακριβώς αυτά τα ζητήματα. Δεν πάει άλλο. Κάθε καλοκαίρι αυτό το πρόβλημα υπάρχει στην περιοχή μας.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, κι άλλο ένα ζήτημα από Δήμο. Δηλαδή, να δείτε οι προχειρότερα που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Μας λέγανε τόσα χρόνια ότι είναι διάτριτος αγωγός και γι' αυτό χάνουν το νερό και δεν μπορεί να... Αλλάξανε τον αγωγό. Αφού αλλάξαν τον αγωγό, κόψανε την παροχή σε όσους δεν ήταν εντός οικισμού. Αφού ήταν ρολόγια νόμιμα, τα είχε δώσει η ΔΕΙΑΣ. Πληρώνανε και πληρώνουν οι άνθρωποι τη συνδρομή τους,
0: ναι,
1: την κατανάλωσή τους. Εν τούτης με το νέο αγωγό τους κόψαν την παροχή. Είναι δεκάδες τα σπίτια στον Άγιο Λέοντα που τους κόψαν, και στον Κυλιωμένο τα ίδια, που τους κόψαν το νερό. Και δεν παίρνουν καμία μέρημνα.
0: Mm-hmm.
1: Προκειμένου να λύσουν το πρόβλημα, να κάνουν επέκταση του δικτύου ώστε να καλύψουν αυτές τις ανάγκες.
0: Αυτά τα σπίτια που τους έκοψαν την παροχή ήταν εκτός οικισμού.
1: Εκτός οικισμού, μιλάμε.
0: Είχαν τοποθετηθεί όμως ρολόγια, από ό,τι μου λέτε, και πλήρωναν το νερό τους.
1: Και ακόμα πληρώνουν το πάγιο, το πληρώνουν ακόμα.
0: Ναι.
1: Το πάγιο το πληρώνουν ακόμα. Δηλαδή η αντιμετώπιση των. Και από την άλλη, τώρα άκουγα στο ραδιόφωνο παρεπιπτόντως. Πόσα χιλιάρικα λέει έχει πάρει η ΔΕΙΑΣ παραπάνω επιδότηση από το κρατικό πρόγραμμα προκειμένου να επεκτείνει τα έργα. Πού θα τα επεκτείνει αυτά τα έργα? Ρωτάμε εμείς πού.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν καλύψει αυτές τις στοιχειώδεις ανάγκες που έχουν. Να προσθέσω ότι στο Γύρι και στη Λούχα δεν έχουν καν δίκτυο. Καν δίκτυο.
0: Mm-hmm.
1: Και τι προσπαθούν την αγανάκτηση που έχουν οι κάτοικοι και στα χωριά αλλά και σε εκείνους που κόψαν το νερό, προσπαθούν να τις καλύψουν με κάποια βιτία που πρέπει να πάρεις τηλέφωνο, να παρακαλάσεις τον προϊστάμενο, το διευθυντή της ΔΕΙΑΣ, να σου στείλει, αν έχει καλή διάθεση, να στείλει νερό στο κάθε σπίτι.
0: Ναι. Στο Γύρι και στη Λούχα δεν υπάρχει καθόλου ίδρυψη σε αυτό το...
1: Καθόλου,
0: ναι,
1: καθόλου ίδρυψη.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα ορεινά έχουν μεγάλο πρόβλημα με τον αγωγό ίδρυψης.
1: Μα σας λέω συλλογικότερα, ναι, τα στοιχειώδη πράγματα. Επίσης, κάποτε φτιάχτηκε μια γεώτρηση στο Άγιο Λέοντα.
0: Ναι.
1: Ούτε και αυτή σημασία, ούτε και σε αυτή δίνουν σημασία. Ούτε καν αν υπάρχει. Δεν ασχολείται κανένας.
0: Είναι έξω από το χωριό αυτή η γεώτρηση.
1: Έξι από το χωριό είναι. Βγάζει νερό. Κανένα δεν ασχολείται. Να τις συνδέσουν με τις δεξαμενές, να τις δώσουν κάτι. Μάλιστα. Κανένας. Και εν πάση περιπτώσει, καμιά φορά κακοπρόεδρος να μπορεί να μας πει κανένας, αλλά εν πάση περιπτώσει το μόνο που αρθεί είναι το εμπόριο του νερού μετά από όλες αυτές τις αλήψεις. Και σκέφτεται κανένας, μήπως το κάνουν επίτηδες. Mm-hmm. Μήπως το κάνουν επίτηδες για να θησαυρίζουν ορισμένοι. Τι πράγματα είναι αυτά δηλαδή.
0: Αυτή η γεώτρηση τι νερό έχει, έχει καλή ποιότητα νερό, αν γνωρίζετε.
1: Μα κοιτάξτε, και για τα ζώα μπορούσε να, είναι, να διατεθεί. Δεν είναι μόνο να πιούμε το νερό. Εξάλλου το ζακιθινό νερό, ελάχιστο είναι εκείνα που πίνεται.
0: Ναι.
1: Ελάχιστο είναι.
0: Μάλιστα.
1: Το δίχτυο που έρχεται από το κύριο δεν το πλησιάζει άνθρωπο γιατί είναι υφάλμηρο.
0: Ναι.
1: Μόνο για τα ζώα και για τη λάτρα του σπιτιού, της, mm-hmm. την κουζίνα και τα λοιπά. Ναι. Δεν κάνει για τίποτα
0: κύριε
1: άλλο.
0: Σοφέ, εμείς όλα αυτά που μας λέτε θα τα θέσουμε στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ να δούμε και εμείς θα βοηθήσουμε και εμείς αμέσως ενημέρωσης.
1: Ναι, βεβαίως. Πολύ καλά θα κάνετε και
0: να
1: θα σας ενημερώσουμε.
0: Όλα αυτά.
1: Όταν κλείσουμε συνάντηση με τον,
0: Δήμαρχο.
1: Θα σας ενημερώσουμε. Ναι. Ενημερώσουμε. Να σας πω και το τελευταίο, ότι πέρυσι τέτοια εποχή έγινε σύσκεψη πάλι στα γραφεία της κοινότητας Αγίου Λέοντα.
0: Ναι.
1: Ήτανε παρόν και ο διευθυντής, ο κύριος Τουρκάκης της ΔΕΙΑΣ, έδωσε ένα κάρο υποσχέσεις, αλλά μην τον είδατε.
0: Ναι.
1: Και πέρασε ένας χρόνος και δεν πέρασε ούτε μια τσάπα να ανοίξει μια τρύπα εδώ πέρα να δείξει ότι κάτι κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Από λόγια έχουμε χορτάσει λοιπόν. Έργα δεν βλέπουμε.
0: Έχετε
1: και
0: δίκιο. Κύριε Σοφέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας
0: λοιπόν, θα κάνουμε και εμείς τις προσπάθειές μας όσο μπορούμε για να μήπως πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Θα τα πούμε όταν πάτε στη σύσκεψη.
1: Βεβαίως,
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Ενημερώσα.
0: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Επίσης, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: 92. Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
4: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στο χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
6: Εμάς, vegan.
5: Α?
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Ρίσμα 92.
3: Τα Plesas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Είχαμε πριν φιλοξενήσει τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Παναγιώτη Σοφό. Έθεσε το θέμα των υδατοδεξαμενών. Πάρα πολλές υδατοδεξαμενές υπάρχουν εκεί στα ορεινά, παραμελημένες, χωρίς νερό μέσα. Άλλες έχουν πάρα πολύ βρώμικο νερό και τροχτικά, μπορούμε να πούμε. Θα πρέπει, δεν ξέρω, ο Δήμος, η Περιφέρεια, σε συνεργασία με την πολιτική προστασία, να τα δούνε αυτό το θέμα, να καθαριστούν, να γεμίσουν νερό, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμες με τις τόσες πυρκαγιές που ξεσπούν εκεί στην ορεινή Ζάκυνθο. Ο κύριος Σοφός μας είπε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ορεινές κοινότητες. Ο αγωγός ίδρυυσης δεν φτάνει σε όλες τις κοινότητες, έχουν πρόβλημα με το νερό και το πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά το καλοκαίρι. Φτάσαμε ήδη στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Ένα θέμα έτσι από το εξωτερικό δελτίο αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανοί λένε πως χτύπησαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο με δύο πυράβλους για να μην μπει στα στενά του Ορμούς, ενώ αυτό υποστήριξε το Ιρανικό ναυτικό πριν από λίγο, ενώ νωρίτερα οι φρουροί της Επανάστασης παρουσίασαν χάρτη με τα υπό έλεγχο σημεία στην περιοχή. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι βρίσκονται αρκετά σημεία στα στενά του Ορμούς υπό τον έλεγχο του ναυτικού τους, ενώ ο εκπρόσωπός τους δήλωσε ότι πλοία που δεν συμμορφώνονται με τη διαχείριση των στενών θα σταματούν με τη βία. Ο Ιρανός στρατιωτικός διοικητής προειδοποίησε ξανά ναυτικά και να μην εισέλθουν στα στενά για συνοδεία εμπορικών πλοίων, το ναυτικό δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει την έναρξη επιχείρησης για την ασφαλή καθοδήγηση των πλοίων εκτός της περιοχής. Από τη μια δηλαδή είναι οι φρουροί της Επανάστασης που χτυπούν, έχουν αρχίσει μάλλον να πλήττουν με πυράβλους τα αμερικανικά πολεμικά πλοία που επιχειρούν να βοηθήσουν άλλα εμπορικά πλοία να εξέλθουν από τα στενά, και από την άλλη οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώνουν την έναρξη επιχείρησης για την ασφαλή καθοδήγηση πλοίων εκτός της περιοχής. Νωρίτερα ο πρόεδρος της Αμερικής είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν να καθοδηγούν πλοία με ασφάλεια εντός της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ανθρωπιστική χειρονομία, καθώς πολλά από τα πλοία φέρεται να αντιμετωπίζουν ελλείψεις και στα τρόφιμα. Είναι όλα αυτά τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στον Περσικό κόλπο, ενώ η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα υποστηρίξει την επιχείρηση με δύναμη 15.000 στρατιωτικών, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και πολεμικά πλοία και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ενώ όταν τα άκουσα αυτά, οι φρουροί της Επανάστασης εμφάνισαν ένα χάρτη με τα υποέλεγχο σημεία στα στενά του Ορμούς.

Συνεχίζεται το θρίλερ με το κουραζιερόπλιο στον Ατλαντικό από την έξαρση του Χανταϊού με τους νεκρούς, ενώ δεν το αφήνουν να δέσει γιατί φοβούνται εξάπλωση. Μας θυμίζει λίγο όταν είχε ξεκινήσει ο κορονοϊός, με κάποια όταν είχαν εμφανιστεί τα πρώτα συμπτώματα κορονοϊού μέσα σε ένα κουραζιερόπλιο που ήταν πάρα πολλές ημέρες αρρώδου, δεν το άφηναν να δέσει σε λιμάνι γιατί και εδώ είχαν φοβηθεί την εξάπλωση του κορονοϊού. Υπάρχουν 3 Ολλανδοί νεκροί από την έξαρση του ιού σε αυτή την κρουαζιέρα, άλλοι 3 έχουν ασθενήσει. Δεν υπάρχει, λέει, συγκεκριμένη θεραπεία για αυτό τον ιό, λένε οι ειδικοί, και ένας επιβάτης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ 2 μέλη του πληρώματος και άλλοι 3 ναυτικοί έχουν νοσήσει. Στους νεκρούς περιλαμβάνεται ένα ζευγάρι Ολλανδών, 70 και 69 νεκρών, ενώ ένας 69χρονος Βρετανός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πάμε λίγο σε κάποια φορολογικά θέματα. Έχουμε ανατροπές στο χάρτη των φοροπροστήμων για όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις, ανατροπές που φέρνει το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που βρίσκεται στη Βουλή, με ψαλίδι που φτάνει έως και το 80%, αλλά και πλήρη απαλλαγή σε δεκάδες περιπτώσεις. Οι αλλαγές αυτές έχουν αναδρομική ισχύ από 18 Απριλίου του 2024 και επηρεάζουν τόσο εκκρεμείς όσο και ήδη βεβαιωμένες οφειλές. Λοιπόν, με τις νέες αυτές ρυθμίσεις κουρεύονται έως 80% τα πρόστιμα για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν εκπρόθεσμα μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ. Στην πράξη, για παράδειγμα, τα πρόστιμα των 250 και 500 ευρώ περιορίζονται στα 100 ευρώ, ενώ πράξεις επιβολής προστήμων που έχουν εκδοθεί και από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά ακυρώνονται ή τροποποιούνται. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί διαγράφονται ή συμψηφίζονται με άλλες οφειλές και εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές, επιστρέφονται.

και μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Σήμερα το πρωί έγινε όταν στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, όταν ένας άνδρας εισέβαλε σε τράπεζα με σφυρί και απειλούσε τους παραβρισκόμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα πριν από λίγο, 1:30, σε τραπεζικό κατάστημα της επί της οδού Μητροπόλεως. Αμέσως έγινε κλίση στην άμεση δράση και αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του δράστη. Πρόκειται για έναν άντρα 67 ετών. Και οι αρχές εξετάζουν αν έχει ιστορικό ψυχιατρικών νοσημάτων.

Πάμε στα δικά μας, σε πολιτιστικά θέματα. Μία ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στη λογοτεχνία και τη σχέση της με την εκπαιδευτική διαδικασία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Ζάκυνθο. Η μερίδα με τίτλο «Μεγάλοι και μικροί ποιητές» διοργανώνεται με αφορμή το βιβλίο «Οι πότες της ελευθερίας» της Κωνσταντίνας Αρμενιάκου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο χώρο του Μουσείου Σολομού και Επιφανώς Ζακυνθίων, που βρίσκεται στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. Στόχος της ημερίδας είναι να αναδείξει τη σημασία της λογοτεχνίας ως εργαλείο έκφρασης και καλλιέργειας της σκέψης τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, ωστόσο απαιτείται προηγούμενη δήλωση συμμετοχής. Η πρωτοβουλία αυτή, σύμφωνα με δελτίο τύπου που έχουμε από το Μουσείο, φιλοδοξεί να φέρει σε επαφή την εκπαιδευτική κοινότητα και τους γονείς με σύγχρονες προσεγγίσεις.

Πάμε στο θέατρο Σαρακινάδου, όπου 15, 16 και 17 Μαΐου η θεατρική ομάδα Αξιών παρουσιάζει το έργο «Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος». Μια πάρα πολύ έτσι νέα και ιδιαίτερα απαιτητική θεατρική παράσταση. Είναι μια παράσταση που συνδυάζει τον σύγχρονο δραματουργικό λόγο με τη διαχρονική δύναμη του μύθου. Η παραστάση στη σκηνοθεσία υπογράφει η Κατερίνα Ζουπάνου, ενώ την αφήγηση αναλαμβάνει ο Διονύσης Λιμούρης. Τη μουσική επιμέλεια έχει ο Πέτρος Μαρούδας, την υποστήριξη παραγωγής ο Νίκος Βόσος και την προώθηση ο Γιάννης Βελιτζέλος, ενώ τη χορογραφική παρουσία επιμελείται η Ηλέκτρα Βόσου. Οι παραστάσεις, όπως σας αναφέρουμε, θα πραγματοποιηθούν στο Θέατρο Σαρακινάδου 15, 16 και 17 Μαΐου, 9 και 4 το βράδυ.

9 Μαΐου στην Καβάλα, στο χοροδεσιακό φεστιβάλ Music Live, θα συμμετέχει η χοροδία Ροδάμπελος από τη Ζάκυνθο. Η Ροδάμπελος, μια πολύ έτσι καλή και ενεργή χοροδία, συμμετέχει σε πάρα πολλές εκδηλώσεις κάθε χρόνο. Θα έχει μια σημαντική παρουσία στην Καβάλα, σε ένα μουσικό φεστιβάλ όπου θα πραγματοποιηθεί στο μεγάλο αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης το Σάββατο 9 Μαΐου στις 7. Μεταξύ των συμμετεχόντων ξεχωρίζει και η Ροδάμπελος, η οποία θα εκπροσωπήσει το νησί στο φεστιβάλ, συμβάλλοντας στο πολυφωνικό μουσικό πρόγραμμα της εκδήλωσης. Πάρα πολλές χοροδίες από όλη την Ελλάδα θα φιλοξενηθούν σε αυτό το πολύ όμορφο φεστιβάλ. Πάμε σε μία άλλη εκδήλωση που θα γίνει στο νησί μας 15 και 17 Μαΐου. Θα πραγματοποιηθεί συνέδριο για τη Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, ένα τριήμερο αφιέρωμα στη ζωή και στο έργο της μεγάλης αυτής σπουδαίας ζακυτινής λόγιας. 15, από τις 15 έως τις 17. Ιχνολατώντας την πνευματική της πορεία και την προσωπικότητά της, το φεστιβάλ αυτό φιλοδοξεί να αναδείξει σε βάθος τη συμβολή στην πνευματική και πολιτιστική ζωή του τόπου μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα, από τις πρώτες φεμινίστριες σε πολύ έτσι άσκημους και δύσκολα χρόνια για την γυναίκα, για την Ελληνίδα εδώ στη χώρα μας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα φιλοξενηθούν στο Πνευματικό Κέντρο καθώς και στο Μουσείο Σολομού και επιφανώς Ακινθίων, ενώ η έναρξη έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 18:30 στο Πνευματικό Κέντρο.

0: καβάλα.
1: Φτάσαμε σιγά σιγά κυρίες και κύριοι στο τέλος της εκπομπής μας. Θα δούμε για αύριο Τρίτη 5 Μαΐου πώς θα είναι ο καιρός. Δεν αλλάζει κάτι με τη σημερινή μέρα. Γενικά έθριος θα είναι εδώ στο νησί μας. Η θερμοκρασία, η μέγιστη θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ η ελάχιστη θα κυμανθεί από 8 τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι 15. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ένταση έως 2 και 3 μποφόρ, ενώ η υγρασία τις πρώτες πρωινές ώρες προβλέπεται αυξημένη 100%. Λοιπόν, συνεχίζονται ο καλός καιρός με υψηλές θερμοκρασίες για τις επόμενες ημέρες εδώ στη Ζάκυνθο. Εμείς φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα πούμε ξανά αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα το πρωί, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκυνθος». Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε. Γεια σας.

Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Do you know what I'm after?
3: You want to be the biggest star in the world?
4: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο Cinema Score, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
5: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
6: Magic. Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Πρίσμα 90 και 2.
7: Στη Νέα Δημοκρατία έχει καταλογιστεί με έναν τρόπο αμετάκλητο το κίνητρο της συγκάλυψης, δήλωσε στον Real FM ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.
8: Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο πρώην υπουργός και βουλευτής Χάρης Καστανίδης με βολές εναντίον του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη. Στην επιστολή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι αγώνες θα συνεχιστούν. Πριν από λίγο δήλωσε στον Real FM ότι δεν έχει κάνει συζητήσεις με άλλους πολιτικούς φορείς.
7: Σε ισχύ νέο πλαίσιο για εξώσεις εξπρές, πιστοποιημένοι δικηγόροι και όχι δικαστές θα εκδίδουν πλέον τις διαταγές απόδοσης μισθίου και πληρωμής. Όλες οι αλλαγές για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες.
8: Στα αθλητικά, ισόπαλη 0-0 ήρθε η πρωτοπόρο ΣΑΕΚ εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Με 3-1 ο ΠΑΟΚ κέρδισε στην Τούμπα τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ προηγείται με 6 βαθμούς διαφορά από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.
7: Χωρίς τους τραυματίες Διαλό και Τάις που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, θα παραταχθεί η Μονακό στον αυριανό τρίτο αγώνα των play-off με τον Ολυμπιακό στο Μόντε Κάρλο για τα play-off της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ.
8: Και στα του καιρού αλλάζει το σκηνικό μετά την ιστορική ψυχρή εισβολή του τριημέρου. Πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμοι μεταβλητίως Οκτώμποφορ, Ιωφάνεια, Ασιατική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Πόσο θα ανέβει ο υδράργυρος μέσα στις επόμενες ημέρες.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
7: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
9: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Πυκνή είναι η ροή ανατμήματα στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις στον Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας και σε σταδίου Πατησίων στην Ομόνια.

0: Χαρίσης με ταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G.
1: Το θέμα της ημέρας.
2: Επιχείρηση απεγκλωβισμού των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ αρχίζουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δυναμητίζοντας επικίνδυνα το ήδη τεταμένο κλίμα στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο σχεδιασμός προβλέπει υποστήριξη και συνοδεία των εμπορικών πλοίων προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Οποιαδήποτε παρέμβαση θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποιεί την ίδια ώρα ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η επιχείρηση ελευθερίας έχει υψηλό ρίσκο την ώρα που γίνονται προσπάθειες επανεκκίνησης των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν, καθώς μπορεί να τορπιλήσει τη διαδικασία και να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Ήδη, Θανάση Τσίτσα, αμερικανικό πολεμικό πλοίο επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του Ορμούζ και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία αφού δέχθηκε χτυπήματα από δύο πυράβλους, κάτι βέβαια που διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Ναι, καλό μεσημέρι. Αυτό. Ενημερωθήκαμε πριν από λίγο ότι το περιστατικό διαψεύδεται από την αμερικανική πλευρά. Όσον αφορά το σχέδιο επιχείρηση ελευθερίας, βασίζεται σε ένα μηχανισμό συντονισμού που φέρνει σε επαφή στρατιωτικούς, ναυτιλιακές εταιρείες και άλλους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ έχει ήδη ανακοινώσει σημαντική ενίσχυση δυνάμεων στην περιοχή με υπερπυλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη, μη επανδρωμένες πλατφόρμες και περίπου 15.000 στρατιωτικούς. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν αξιωματούχοι, η αποστολή δεν είναι αποστολή συνοδείας, αλλά στοχεύει κυρίως στη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέχουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για απειλές, όπως ναυτικές νάρκες ή επιθέσεις από μικρά σκάφη, και θα καθοδηγούν τα πλοία σε ασφαλέστερες θαλάσσιες διαδρομές. Παράλληλα, η στρατιωτική παρουσία θα λειτουργεί αποτρεπτικά με δυνατότητα άμεσης επέμβασης εφόσον χρειαστεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε την επιχείρηση ως μια ανθρωπιστική κίνηση για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθούν κυρίως ουδέτερα πλοία που δεν είναι εχθρικά προς καμία πλευρά της σύγκρουσης. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια παρεμπόδισης θα αντιμετωπιστεί δυναμικά. Αναλυτές εκτιμούν ότι η καθοδήγηση που περιγράφει ο Τραμπ δεν συνεπάγεται άμεση συνοδεία πλοίων, αλλά ένα συνδυασμό επιτήρησης, αποτροπής και παροχής πληροφοριών. Η Τεχεράνη αντέδρασε. Η Φλουρή της Επανάστασης δημοσιοποίησε πριν από λίγες ώρες χάρτη με θαλάσσιες ζώνες που, όπως υποστηρίζουν, βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ναυτικού τους, σύμφωνα με το πρακτορείο ΦΑΡΣ. Η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι η διέλευση πλοίων θα θεωρείται ασφαλής μόνο εφόσον ακολουθούν τα πρωτόκολλα που έχει θέσει. Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι τα πλοία που δεν συμμορφώνονται θα σταματούν με τη χρήση βίας, καλώντας ναυτιλιακές και ασφαλιστικές εταιρείες να λάβουν σοβαρά υπόψη τις οδηγίες τους. Βασίλη.
2: Θανάση, φαίνεται τώρα πως έχουμε βαθύ ρήγμα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Βερολίνου. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, γεγονός που ερμηνεύεται ως άσκηση πίεσης στο ΝΑΤΟ. Οι Δημοκρατικοί μάλιστα τον κατηγορούν πως κάνει δώρο στο Ρώσο πρόεδρο.
3: Ναι, και εκτός αυτού, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αυξήσει δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά.
2: Να επιβάλλει επιπλέον δασμούς, ακριβώς.
3: Ναι, κλιμακώνοντας την πίεση προς τις Βρυξέλλες. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί τους όρους εμπορικής συμφωνίας που έχει συναυτεί το 2025, κατηγορία που η ευρωπαϊκή πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα μπορούν να τεθούν σε ισχύ άμεσα εντός των επόμενων ημερών, ενώ άφησε το ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω περιορισμών αν δεν υπάρξει συμμόρφωση. Οι αγορές αντέδρασαν αρνητικά στην ανακοίνωση, με τις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών να καταγράφουν απώλειες εν μέσω ανησυχιών για το πλήγμα στις εξαγωγές και κερδοφορία του κλάδου. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει πιθανά αντίμετρα, ενώ οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για δικαιολόγητη κλιμάκωση και προειδοποιούν για τον κίνδυνο νέου εμπορικού πολέμου. Βασίλη.
4: Μέσα σε αυτό το κλίμα παρατεταμένης αβεβαιότητας, η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται όλο και πιο βαθιά στην ενεργειακή κρίση και, όπως είναι φυσικό, αλόβητη δεν βγαίνει ούτε η χώρα μας. Μάλιστα, οι άμεσες προβλέψεις είναι δυσίωνες, καθώς οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι εντός της εβδομάδας η μέση τιμή της αμόλυβδης μπορεί να ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά, με αντίστοιχη πορεία για το πετρέλαιο κίνησης. Πού βρισκόμαστε τώρα, Δημήτρη Χριστούλια?
5: Καταρχάς, Ελισάβετ, να σου πω ότι τα τελευταία 24 ώρα καταγράφεται εκρηκτική άνοδο στην τιμή του πετρελαίου Brent μετά το νέο αδιέξοδο στη διαπραγματεύση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυτή τη στιγμή είναι στα $112 το βαρέλι, καταγράφοντα

0: άνοδο της τάξης του 3,5%.
1: Είχαμε μία αποκλιμάκωση, αλλά ήταν πρόσκαιρη από την
0: Ήταν πρόσκαιρη, αλλά και πάντα και τις προηγούμενες ημέρες το πετρέλαιο Brent βρισκόταν και κινείται κοντά στα $110 το βαρέλι. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα το εξής. Πρώτον, η αμόλυβδη βενζίνη να βρίσκεται σταθερά πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης να πλησιάζει το 1 ευρώ και 90 λεπτά συγκεκριμένα. Η
1: και
0: μέση
1: αυτό
0: τιμή.
1: Με την επιδότηση που έχει
0: και
1: το
0: με την επιδότηση
1: κίνησης.
0: Και θα σου πω τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες με την τιμή του πετρελαίου Brent σε αυτά τα επίπεδα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το παρατηρητήριο τιμών για τα καύσιμα της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι σήμερα σε πανελλαδικά στα 2 ευρώ και 7 λεπτά. Ενώ η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,88. 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Γι' αυτό λοιπόν και οι δυσίωνες προβλέψεις ότι εντός των επόμενων ημερών μπορεί να δούμε 2 και 10 την αμόλυβδη, 1 και 90 το πετρέλαιο κίνησης.
0: Ελισάβετ, είναι σχεδόν σίγουρο ότι η αμόλυβδη βενζίνη θα πωλείται πάνω από 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο τις επόμενες μέρες, εφόσον παραμείνουν τιμές του πετρελαίου Brent σε αυτά τα υψηλά επίπεδα, και το πετρέλαιο κίνησης 1 ευρώ και 90 λεπτά τουλάχιστον, και θα δούμε και μεγαλύτερες τιμές. Να σου πω ότι αυτές οι τιμές που έχουμε σήμερα είναι περίπου 5-6 λεπτά ακριβότερες, αυξημένες σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα, και είναι περίπου 30-32 λεπτά από τις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησε ο πόλεμος. Τώρα, να σου πω αυτό που πάντα περιμένεις να ακούσεις ό,τι αφορά τα καύσιμα.
1: Πού θα με στείλεις αυτή τη φορά, γιατί έχω κάνει το γύρο της Ελλάδας, είναι η αλήθεια.
0: Τι θέλεις να βάλεις, φθηνότερη αμόλυβδη βενζίνη.
1: Ναι, αμόλυβδη παίρνει το αυτοκίνητό μου. Οπότε, ναι, για πάμε για την αμόλυβδη.
0: Θα την πληρώσεις 2 ευρώ και 5 λεπτά, αλλά θα πρέπει να πας στοιχείο. Ενώ, εάν κάποιος.
1: Δηλαδή, να μπω και σε πλοίο, μου
0: και σε πλοίο, γιατί θα σε πάω και σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Και σε ό,τι αφορά τη φθηνότερη μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης, καταγράφεται σήμερα στο νομό Πιερίες. Όλα αυτά, όλη αυτή η κατάσταση με τα καύσιμα, Ελισάβετ, είναι προφανές ότι βάζει και εκρηκτική, βάζει φωτιά και στα υπόλοιπα προϊόντα, όπως είναι για παράδειγμα τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες. Δεν είναι τυχαίο ότι την περασμένη εβδομάδα η Eurostat ανέφερε ότι ο πληθωρισμός της χώρας μας τον Απρίλιο εκτοξεύτηκε στο 4,6% από 3,4% το Μάρτιο, 3,1% το Φεβρουάριο και 2,9% τον Ιανουάριο. Τώρα, να σου πω.
1: Πιέζεται ο καταναλωτής από παντού, Δημήτρη, και το θέμα είναι ότι τώρα που είμαστε και στην αρχή της τουριστικής περίοδου, φαίνεται ότι οι συνέπειες είναι ήδη ορατές και στις αεροπορικές συνδέσεις και στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα, γιατί βλέπουμε τη μία μετά την άλλη τις αεροπορικές εταιρείες και να κόβουν, να κάνουν περικοπές θέσεων στα προγράμματά τους, αλλά και να αναβάζουν το κόστος των εισιτηρίων.
0: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε, Ελισάβετ, από τα εισιτήρια. Τι καταγράφει η Ελληνική Στατιστική Αρχή? Ότι τον Μάρτιο οι μεταφορές με αεροπλάνο, δηλαδή τα αεροπορικά εισιτήρια, αυξήθηκαν μέσα σε ένα χρόνο κατά 22%. Ποσοστό πολλαπλάσιο από τον πληθωρισμό.
1: Είναι
0: πάρα πολύ μεγάλη αύξηση και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες και σε ό,τι αφορά τα αεροπορικά εισιτήρια, αλλά και σε ό,τι αφορά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Άνω τελεία, γιατί πριν από λίγο είχαμε δήλωση από εκπρόσωπο της Κομισιόν. Δήλωσε ότι εντός της εβδομάδας θα υπάρξουν οδηγίες, έτσι το είπε, κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν τα καύσιμα των αεροσκαφών, οδηγίες προς τις αεροπορικές εταιρείες. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.
0: Ακριβώς, Ελισάβετ, πολύ σωστά. Πρέπει να δούμε τι θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Για την ώρα, πρέπει να σου πω ότι η Spirit Airlines, η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστου στις ΗΠΑ, αναστέλει τη λειτουργία της. Η εταιρεία, να πούμε φυσικά, ότι αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και πριν ο πόλεμος ο Ιράν οδηγήσει τις τιμές των καυσίμων στα ύψη. Μία απόφαση, Ελισάβετ, που θα οδηγήσει στην ανεργία 17.000 εργαζόμενους.
1: Και αυτά μόνο από μία εταιρεία, και μένει να δούμε τι θα γίνει και με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, γιατί όπως είπαμε βρισκόμαστε στην αρχή της τουριστικής σεζόν. Σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, και να ακούσουμε τον καθηγητή οικονομικών, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργόβα, ο οποίος μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου τάχθηκε υπέρ των μόνιμων μέτρων όπως είναι η μείωση φόρων.
2: Γιατί και ιστορικά να το δούμε, έχουν πετύχει, τα επιδόματα ξεκίνησαν εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι σημερινή κατάσταση, δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν ούτε την απόσταση που μας χωρίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όρους αγοραστικής δύναμης, ούτε την φτώχεια και τον αποκλεισμό των πιο ευάλωτων. Έχουν πολύ μικρή αποτελεσματικότητα, γιατί είναι βραχίδια, είναι προσωρινά μέτρα ανακούφισης. Τα μόνιμα μέτρα, ναι, είναι πιο αποτελεσματικά, και αν παρατηρήσατε, ο πληθωρισμός ο οποίος ανέβηκε σε εμάς αυτό το διάστημα που πήγε 4,6% ανέβηκε περίπου, νομίζω περίπου μια μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε άλλες χώρες που πήραν μόνιμα μέτρα, μειώσεις φορολογίας δηλαδή, ο πληθωρισμός ήταν πολύ μετριασμένος. Στην Ισπανία για παράδειγμα.
3: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Αιματηρό επεισόδιο με δύο νεκρούς σημειώθηκε σε σοφρονιστικό κατάστημα της Νιγρήτας Ερών. Τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κρατουμένων. Οι αρχές, Θεοδός Ιππάνου, έχουν προχωρήσει και σε 11 συλλήψεις.
4: Ακριβώς 11 συλλήψεις ανάμεσα στους συλληφθέντες, Βασίλη, φέρεται να είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι δολοφόνησαν τους δύο κρατούμενους στα πειθαρχικά κελιά της φυλακής στην Νιγρήτα. Τις Σέρες, Νιγρήτα Σερών. Είχαν διαφορές και τα δύο θύματα βρέθηκαν στα πειθαρχικά κελιά, διότι τις προηγούμενες ημέρες, παύλα εβδομάδες, τα επεισόδια μεταξύ τους, μεταξύ των δύο θυμάτων και των αντιπάλων τους, ήταν συνεχόμενα και επίσης αιματηρά. Παρά το γεγονός ότι οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι τις προηγούμενες εβδομάδες είχαν προσπαθήσει να τους χωρίσουν, είχαν αλλάξει πτέρυγες και ούτω καθεξής, ο κάθε ένας από αυτούς έβρισκε τον τρόπο να βρεθεί την πτέρυγα του αντιπάλου για να ξεκινήσουν και ένα νέο αιματηρό καυγά. Φαίνεται πως χθες ήταν το αποκορύφωμα. Τουλάχιστον 11 άτομα, όλοι αλλοδαποί, βγήκαν για τον προαυλισμό και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στην πτέρυγα που είναι τα κελιά του πειθαρχικού. Έσπασαν δύο λουκέτα σε δύο κελιά που ήταν δικοί τους άνθρωποι και τους οποίους ουσιαστικά έβγαλαν από τα κελιά τους για να δημιουργήσουν αυτή τη μεγάλη ομάδα των 11 ατόμων. Τελικά επιτέθηκαν κοντά στο πειθαρχείο της φυλακής, στον Αλιερινό και τον Ιρακινό, και τελικά τους σκότωσαν καθώς τους τραυμάτισαν θανάσιμα χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια μαχαίρια. Τώρα, εύλογα θα αναρωτηθούν οι ακροατές μας, μα πώς βρέθηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια.
3: Αυτό θα σε ρωτούσα. Θα σε ρωτούσα, Θεοδόση, το ίδιο. Τα ερωτήματα είναι πολλά και αναπάντητα. Και μιλάμε για δύο νεκρούς μέσα σε σοφρονιστικό κατάστημα.
4: Και όχι μόνο σε σοφρονιστικό κατάστημα, αλλά στην αίθουσα, στην πτέρυγα με τα αρχικά κελιά που υποτίθεται ότι εκεί είναι πιο αυστηρά τα πράγματα. Είναι πιο αυστηρή η επιτήρηση. Παρά αυτό το γεγονός, ωστόσο, και αυτοσχέδια μαχαίρια, και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να πούμε τα σικά-σικά και τις κάθες κάτι. Και πιστόλια θαμμένα στο προάβλιο, πρόσφατα, στον Κορυδαλό, θα στα έλεγα. Κινητά τηλέφωνα τα οποία τα βρίσκουν τη μία μέρα μετά από ευνηδιαστικές επιχειρήσεις, δύο μέρες μετά έχουν πάρει καλύτερα και ούτω καθεξής, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Είναι πίστες όσες οι περιπτώσεις και μπορούν να αντιληφθούν και οι ακροατές μας το τι ακριβώς συμβαίνει στις φυλακές όσον αφορά στην είσοδο παράνομων αντικειμένων. Όλοι οι κατηγορούμενοι πάνε για ανθρωποκτονία από πρόθεση και κατασυρωή. Βαρέτα τις βέβαια οι κατηγορίες, αλλά πρέπει να σας πω ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι βαρυπινίτες, οπότε άλλα 20-25 χρόνια στα ισόβια τους δεν νομίζω ότι θα τους αναχωρήσει.
1: Σε μάστιγα εξελίσσονται τα ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα μας. Σε λίγες ημέρες μετά τον τραγικό θάνατο του 13χρονου στην Ηλία, είχαμε δύο νέα σοβαρά περιστατικά πάλι στην Πελοπόννησο. Το ένα σημειώθηκε στην Κεπαρισία και το άλλο στο Ρίο. Δεν προλαβαίνουμε να μετράμε τραυματισμού, Σοφία Γαλάνη.
5: Ακριβώς. Ανησυχία προκαλούν οι σοβαροί τραυματισμοί ανηλίκων σε τροχιά με ηλεκτρικά πατίνια που το τελευταίο διάστημα αυξάνονται. Το απόγευμα του Σαββάτου στην Κυπαρισία, ένας 11χρονος τραυματίστηκε στο πόδι όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες, στην κεντρική πλατεία της πόλης, άλλος ανήλικος που οδηγούσε πατίνι φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να έπεσε πάνω του. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Κυπαρισίας, του τοποθετήθηκε γύψος, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στην Πάτρα, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση. Το δεύτερο περιστατικό, μέσα σε λίγες μέρες, σημειώθηκε την Παρασκευή Παρασκευή στο Ρίο, όπου επίσης ένας ανήλικος τραυματίστηκε έπειτα από ατύχημα με πατίνι. Στη Λαμία, τρεις ανήλικοι κυκλοφορούσαν με το ίδιο πατίνι και μάλιστα παραβίασαν τον κόκκινο σηματοδότη. Τα πολλά περιστατικά με πατίνια, τα οποία έχουν θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ενηλίκων και ανηλίκων, προκαλούν ανησυχία και προβληματισμό. Πέρσι, 400 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από ατυχήματα με πατίνια, ενώ καταγράφηκαν δύο θάνατοι.
1: Τα περιστατικά, Σοφία, έχουν αυξηθεί ραγδαία το τελευταίο διάστημα, είναι εμφανές. Οπότε το ερώτημα τώρα είναι, τι προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για αυτά?
5: Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας προβλέπει ότι οι χρήστες πατινιών υποχρεούνται να φέρουν κράνος και ανακλαστικό γυλαίκο. Επίσης, απαγορεύεται να κινούνται σε δρόμους που έχουν όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Παρόλα αυτά, οι κανόνες πάρα πολλές φορές δεν τηρούνται, ενώ υπάρχει κενό νόμου, καθώς τα πατίνια δεν ασφαλίζονται. Κατά συνέπεια, όταν προκύπτουν ατυχήματα, δεν καταβάλλονται και αποζημιώσεις, εξήγησε στον Real FM ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης, Νίκος Γρέτζελος.
6: Δεν υπάρχουν επαρκείς υποδομές. Δηλαδή, αν πάρουμε, ας πούμε, οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, για παράδειγμα τη Γερμανία, υπάρχει πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος, δρόμος. Εδώ είναι ελάχιστοι οι ποδηλατόδρομοι και γι' αυτό κινούνται στο δρόμο. Πολλές φορές δεν τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βλέπουμε πατίνια να κινούνται ανάποδα, χωρίς να φοράνε κράνος, δύο πάνω στο πατίνι, να υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας και έτσι γίνονται επικίνδυνα και για τους ίδιους αλλά και για τους υπόλοιπους. Τώρα, τι ισχύει για τον νόμο? Πατίνια που τρέχουν έως 6 χιλιόμετρα την ώρα θεωρούνται ως πεζοί και τα πατίνια που τρέχουν έως 25 χιλιόμετρα την ώρα θεωρούνται για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ως ποδηλάτες. Όμως υπάρχουν και τα πατίνια που είναι πειραγμένα και πιάνουν ηλικιώδεις ταχύτητες και επειδή είναι ένα όχημα που δεν είναι καθόλου ασφαλές, δημιουργούνται αυτά τα ατυχήματα. Παίρνει κάποιος ένα πατίνι και δεν έχει καμία εκπαίδευση. Θα πρέπει να μπουν κάποιες υποχρεωτικές ώρες εκπαίδευσης έτσι ώστε να μαθαίνουν κάποια πράγματα για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Γιατί βγαίνουν στον δρόμο χωρίς να έχουν ιδέα για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, θα πρέπει τα πατίνια να ασφαλίζονται και να έχουν πινακίδα. Γιατί ένα πατίνι που θα χτυπήσει κάποιο πεζό με 25 χιλιόμετρα την ώρα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Δεν ότι χτυπάει το πατίνι ένα πεζό και το σκοτώνει. Ποιος θα πληρώσει αυτή τη ζημιά? Υπάρχει κενό του νόμου. Και ενδεχομένως να μπουν και κάποιοι περιορισμοί έτσι ώστε να κινούνται στα στενά, να μην μπαίνουν στις κεντρικές αρτηρίες, γιατί δεν υπάρχουν υποδομές και είναι επικίνδυνο. Οι γονείς πολλές φορές κάνουν δώρο σε ένα ανήλικο ένα πατίνι. Έχουν ευθύνη και οι γονείς. Δεν είναι δώρο αυτό. Όταν το δίνεις σε ένα ανήλικο πιτσιρικά, ο οποίος θα βγει στο δρόμο χωρίς να έχει ιδέα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και επειδή δεν υπάρχει και έλεγχος, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα.
3: Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι ενέργειες τριών Ταΐδων στην Κρήτη που επειδή πορτιέρης νυχτερινού κέντρου αρνήθηκε να τους αφήσει να περάσουν, του επιτέθηκαν με μαχαίρι και τον τραυμάτισαν στο μυρό. Όταν προσπάθησε μάλιστα να τους καταδιώξει, επιχείρησαν να τον παρασύρουν και με το όχημά τους. Σκηνές που δεν τιμούν καθόλου την Κρήτη, Μέρη Καριωτάκη, και το λέμε εμείς που καταγόμαστε από το νησί.
7: Δυστυχώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι σκηνές που δεν τιμούν καθόλου την Κρήτη και δυστυχώς στο τελευταίο διάστημα που καταγράφουμε πολλές τέτοιες στιγμές που δεν τιμούν ούτε το νησί ούτε και το όλους εμάς που μένουμε εδώ. Λοιπόν, οι τρεις νεαροί, 23, 18 και ένας ανήλικος, πενθυμίζω 23χρονος έχει ήδη συλληφθεί, ενώ χτες παραδόθηκαν και οι άλλοι δύο. Οι δύο νεαροί, ένας ο 18χρονος και ένας ανήλικος, βρέθηκαν σήμερα ενώπιον των αρχών για να ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη και Πέμπτη αντιστοίχως. Οι δύο κατηγορούμενοι, όπως είπαμε, παραδόθηκαν χτες Κυριακή στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, συνοδευόμενοι από τους συνηγόρους τους. Να πούμε ότι ο 18χρονος συναδελφός του 23χρονου, που ήδη είχε συλληφθεί από τις πρώτες ώρες μετά το συμβάν, και ο ανήλικος επίσης προσήλθε με την δικηγόρο του. Οι δύο συνήγοροι σήμερα υποστήριξαν ότι δεν είχαν καμία τέτοια πρόθεση. Χαρακτηριστικά δεν υπήρχε καμία ανθρωποκτόνος, κανένας ανθρωποκτόνος δόλος, είπε ο συνήγορος του 18χρονου, ενώ από την άλλη μεριά η συνήγορος του ανήλικου κάνει λόγο για ένα παιδί που σε καμία των περιπτώσεων δεν είχε πρόθεση να κάνει οτιδήποτε άλλο. Να υπενθυμίσω ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σύμφωνα με τους συνηγόρους αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση του νόμου περί όπλων, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και επικίνδυνη οδήγηση για τον ανήλικο που, όπως είπαμε, εμπλέκεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. περίπτωση.
3: Βαρύτατο το κατηγορητήριο. Να σε ευχαριστήσουμε, Μέρη Καριωτάκη. Ήταν η συναδελφός μας από την Κρήτη TV.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, συναγερμός έχει σημάνει σε κρουάζ γερόπλιο που πλέει στον Ατλαντικό, καθώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πιθανή έξαρση του Χανταϊού και άλλοι τρεις έχουν ασθενήσει, με τον ένα να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το πλοίο έχει μείνει ακινητοποιημένο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός και πως δεν συντρέχει λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει.
8: Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius Elizabeth παραμένει ακινητοποιημένο στον Ατλαντικό ωκεανό μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων από επιδημία του Χανταϊού. Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αργεντινή προς το πράσινο ακροτήριο και βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών του για περισσότερες από 24 ώρες. Ο χειριστής του αναφέρει ότι δεν έχει δοθεί άδεια για την αποβίβαση των ασθενών, ενώ στο σκάφος παραμένουν εγκλωβισμένοι 170 επιβάτες, 57 μέλη πληρώματος, 13 ξεναγοί και ένας γιατρός. Μέχρι στιγμής το μοναδικό επιβεβαιωμένο εργαστηριακά κρούσμα είναι ένας 69χρονος Βρετανός, ο οποίος νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Johannesburg, ενώ η εταιρεία Ocean Wide Expeditions ανακοίνωσε ότι δύο ακόμη μέλη του πληρώματος έχουν παρουσιάσει συμπτώματα και χρειάζονται επίγουσα ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο Χανταϊός ανήκει σε ομάδα ιών που μεταδίδονται αποτροκτικά και προσβάλλουν τον άνθρωπο κυρίως μέσω της πνοής σωματιδίων. Η παρουσία του Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο χαρακτηρίζεται εξαιρετικά ασυνήθιστη. Από τους ειδικούς, στην προκειμένη περίπτωση, εκτιμάται πως οι επιβάτες που εμφάνισαν συμπτώματα πιθανότατα είχαν μολυνθεί πριν επιβαστούν στο πλοίο λόγω της μακράς περιόδου επώασης του ιού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
3: Έληξε τα μεσάνυχτα της Κυριακής η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό. Οι ωφελούμενοι προσδιορίζονται στις 300.000 και οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ήταν σχεδόν τριπλάσιες. Η πλατφόρμα άνοιξε σήμερα για τους συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Η Αργυρό Μαυρούλη έχει αναλυτικά στοιχεία.
9: 816.000 αιτήσεις, Βασίλη, για 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού, προκειμένου ο κόσμος να έχει φθηνότερες διακοπές στην Ελλάδα. Είναι ρεκόρ σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM. Μιλήσαμε με τους αρμόδιους εκεί στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, όταν για παράδειγμα πέφτουν περίπου 500.000 οι αιτήσεις. Σύμφωνα με όσα μας είπαν, εντός των επόμενων ημερών θα αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες, προκειμένου να γίνουν στη συνέχεια οι ενστάσεις. Και στόχος της ΔΥΠΑ και της διοικήτρης κυρίας Χορμόβα είναι να ξεκινήσει το πρόγραμμα εκεί περίπου στις 20 με 23 Μαΐου. Θα έχουν βγει οριστικοί δικαιούχοι, προκειμένου να μπορέσουν να χρησιμοποιήσει ο κόσμος τα vouchers και να κλείσει τις διακοπές του για το καλοκαίρι. Να πούμε ότι, όπως είπες, ότι από σήμερα ξεκίνησε και μέχρι τις 13 Μαΐου είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για τους συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που υποβάλλουν την αίτησή τους για να μπουν στο αντίστοιχο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Οι δικαιούχοι, περίπου 25.000 αυτοί που θα πάρουν τα vouchers, και θα ξεκινήσει το πρόγραμμά τους να τρέχει για διακοπές από την 1η Ιουνίου. Μέσω της πλατφόρμας του gov.gr κάνουν και εκείνοι αντίστοιχα τις αιτήσεις τους. Και μάλιστα από τις επόμενες μέρες, πιθανότατα στο τέλος αυτής της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, θα ανοίξει και το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Super Mario Galaxy!
3: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε!
5: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
3: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
10: Του Λιβανού, πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και κατά της κυρίας Φωτεινής Αραμπατζή, τέως Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, θυμίζω ότι η ίδια πρόταση είχε κατατεθεί και από το ΠΑΣΟΚ κατά των ίδιων προσώπων, με δεδομένο ότι φαίνεται πως το αδίκημα στο οποίο καταλήγει και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό του ΠΑΣΟΚ.
11: Αλλά έχουμε ξεχωριστά αιτήματα λοιπόν.
10: Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι ένα πολιτικό μήνυμα το οποίο θέλουν να εκπέμψουν τα δύο κόμματα. Θυμίζω ότι το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις τους με το ΠΑΣΟΚ δεν είναι τόσο καλές. Με αφορμή και τα όσα έγιναν την περασμένη εβδομάδα στη διάσκεψη των Προέδρων, όταν αποκαλύφθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν σε συζητήσεις με την κυβέρνηση για τον διορισμό ηγεσίας και νέας διοίκησης σε ανεξάρτητες αρχές, νομίζω ότι θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα διακριτής πορείας στα δύο κόμματα από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές θα τα δούμε αυτά, θα τα έχουμε αυτά. Ο καθένας να προσπαθεί να δείξει ότι ακολουθεί μια διακριτή
11: εδώ
10: πορεία.
11: Εδώ ποια είναι η διαδικασία, Γιώργο?
10: Εδώ στην υπόθεση της Επιτροπής Προγραμματικής Εξέτασης αρκούν οι 30 βουλευτές. Υποχρεωτικά εντός 15 ημερών θα πρέπει να συζητηθεί η πρόταση. Θα πρέπει να βρεθούν τουλάχιστον 151 βουλευτές προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή Προγραμματικής Εξέτασης. Φαίνεται όμως ότι τις τελευταίες ώρες η κυβέρνηση καταλήγει στο να μην κάνει αποδεκτή. Να μην κάνει αποδεκτές τις προτάσεις για Επιτροπή Προκαταρτικής Εξέτασης. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι αν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν υπερψηφίσουν σε μυστική, θυμίζω, ψηφοφορία τις προτάσεις, τότε δεν θα συγκροτηθεί η Επιτροπή Προκαταρτικής Εξέτασης.
11: Αυτό είναι και το μήνυμα που εξέπεμψε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε ότι η αντιπολίτευση προσπαθεί να χτίσει αφήγημα περί καθοδήγησης από την κυβέρνηση.
12: ΠΚΠ, μακάρι Λαζαρί και όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με την κυβερνητική πολιτική. Έχουν να κάνουν δυστυχώς με κάποιες ιστορίες οι οποίες προκύπτουν και που έχουν είναι τα όρια της σκανδαλολογίας. Εμένα δεν μ' αρέσει να μιλάω για σκανδαλολογία, δεν με εκφράζει η σκανδαλολογία. Ότι υπήρξε κακή διαχείριση δημοσίου χρήματος, αυτό δεν το αφισβητώ.
13: Πώς λέγεται αυτό, έτσι, θέμα.
12: Αυτό δεν το αφισβητώ και δεν το αφισβητήσω ποτέ. Και ότι από εκεί πάνω στη βάση όμως αυτού του υπαρκτού σκανδάλου κάποια λαμόγια πήραν χρήμα που δεν δικαιούν. Έρχονται τώρα να χτίσουν στην αντιπολίτευση μια ιστορία ότι δήθεν υπάρχει μια τιμωρία με κεντρική καθοδήγηση η οποία ελέγχεται από το Μαξίμου. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι μακρύτερα από την αλήθεια, δεν ισχύει.
11: Έχει καταλογιστεί στη Νέα Δημοκρατία με αμετάκλητο τρόπο το κίνητρο της συγκάλυψης, είπε στην ίδια εκπομπή η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.
4: Το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία την αφορά έχει να κάνει πάντως σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να κάνει. Η αίσθησή μου είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι στη Νέα Δημοκρατία έχει καταλογιστεί με έναν τρόπο, θα έλεγα πλέον αμετάκλητο, το κίνητρο της συγκάλυψης. Από την αρχή αυτής της αποκάλυψης αυτού του σκανδάλου, ενός σκανδάλου που αφορά τη λειτουργία ενός εγκληματικού δικτύου, με στόχο τελικά την εκλογική και την πολιτική επιρροή, με το εμπόριο αυτής της επιρροής, η Νέα Δημοκρατία έκανε ό,τι μπορούσε για να το συγκαλύψει. Αναφέρομαι στη μεθόδευση για την αμνίστευση Βορύδη και Αυγενάκη με την εκτροπή της επιστολικής ψήφου. Αναφέρομαι στο τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής.
11: Μείνετε μαζί μας, σε λίγο αλλάζει το σκηνικό του καιρού μετά την ιστορική ψυχρή εισβολή του τριημέρου. Πόσο θα ανέβει ο υδράργυρος στις επόμενες ημέρες?
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
2: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
5: Καλημέρα.
6: Καλώς τον.
5: Θα ήθελα ένα...
6: Έφτασε.
5: Α, και...
6: Εννοείται.
5: Με...
6: Ξέρω.
5: Χωρίς...
6: Βεβαίως.
7: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα, Βασίλη!
10: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
11: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Την παρέτησή του από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπέβαλε ο πρώην υπουργός Χάρης Καστανίδης, την οποία συνοδεύει με καρφιά εναντίον του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολλοί ρέπουν προς τη μικρότητα. Οι αγώνες θα συνεχιστούν, αναφέρει ο πρώην υπουργός, προαναγγέλλοντας εμέσως πλην σαφώς ένταξη σε άλλο πολιτικό φορέα ή υποίδρυση, όπως συγκλίνουν οι τελευταίες πληροφορίες. Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στο σταθμό μας στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και επιστρέφουμε.
2: Υποβάλλω την παρέτησή μου. Όχι από το Πασόκ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, αλλά από το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη. Όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Καιρό τώρα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις που γίνονται από τον πρόεδρο του Πασόκ. Η πρώτη ήταν στις δίδυμες εκλογές του 23. Πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης. Χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση απέναντι σε ένα στέλεχος το οποίο ήταν ήδη βουλευτής. Στη συνέχεια, ο κύριος Ανδρουλάκης επήρε μία απόφαση στο συνέδριο, εισηγήθηκε και μάλιστα με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια έλεγε στο φόρουμ των Δελφών. Αυτό πρέπει να το κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα, ότι υπάρχει ανώτατο όριο θητιών 20 χρόνων, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, ώστε να αποκλειστεί ένας και μόνο άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλος. Είναι φανερό ότι ο κύριος Ανδρουλάκης λέει με όλους τους πιθανούς τρόπους: δεν θέλω την πολιτική σου παρουσία, με βαραίνει η πολιτική σου παρουσία, διότι προφανώς θέλει να έχει ελεύθερο το πεδίο για κάποιες αποφάσεις. Θα τις δούμε αυτές στη συνέχεια και κυρίως μετεκλογικά. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο πίσω από αυτό. Μην αναζητείτε επαφές ή επικοινωνίες. Δεν υπάρχουν ούτε με κόμματα ούτε με πρόσωπα.
1: Εχμηρά καρφιά εναντίον της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη, Μαρίτινα Ζαφυριάδου.
3: Πολύ σωστά. Νομίζω κάποια από αυτά τα ακούσαμε. Εγώ μίλησα λίγο νωρίτερα με τον κύριο Καστανίδη. Μίλησε για την ανάγκη μιας πολιτικής απάντησης που θα είναι ευπρεπής, ωστόσο, σε έναν άνθρωπο που κάνει συνεχώς απρέπειες και κάπως έτσι περιέγραψε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην πραγματικότητα, θύμισε με την δήλωσή του αυτή επιλογές όπως αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης το 2023 το Μάιο, αποκλείοντας την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των πολιτών της από αυτόν που εξέλιξαν πρώτο, όπως γράφει χαρακτηριστικά. Για πολλά χρόνια εκλεγόταν πρώτος ο κύριος Καστανίδης στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Θύμισε την απειλή κατά οργανώσεων από συνεργάτες του Προέδρου του Κόμματος, όπως κατηγγείλε, που τολμούσαν να καλούν τον ίδιο ως ομιλητή και την τροποποίηση του καταστατικού έτσι ώστε να αποκλειστεί ένας και μόνο άνθρωπος. Η αλήθεια είναι ότι ήταν κάπως φωτογραφική, γιατί ρωτήσαμε για παλιότερα στελέχη, όπως ο Κώστας Κανδαλίδης, και δεν τον αφορά, είναι κατά μία θητεία νεαρότερος στα έδρανα της Βουλής από το Χάρη Καστανίδη. Με αφορμή όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης στο φόρουμ των Δελφών, ότι οι βουλευτές με μακρά θητεία είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και ρουσπετιού, ο κ. Καστανίδης έκανε λόγο για υστερόβουλη τοποθέτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ και αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΔΚΕΠΕ, όπου κατά διαβολική σύμπτωση, όπως λέει, ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του, ένας εξ αυτών είναι και προφυλακισμένος, και κατέληξε με αυτή του τη φράση ότι όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Ο κύριος Ανδρουλάκης κατά τον πρώην υπουργό έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική του παρουσία και κάπως έτσι εκείνος τον αποχαιρετά με την διατύπωση του Σατοβριάντου, ότι όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι διατεθειμένος να καταλήξει την πολιτική. Κάθε άλλο θα είναι ενεργό μέλος και αυτό θα είναι ενεργός στην πολιτική, ενεργός πολίτης, αν θέλετε, και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει μέσα από άλλο μετερίζει, πιστός όμως πάντα σε αυτές τις αρχές και τις αξίες που τον εξέλιξαν υπουργό και τον έκαναν κάποτε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ το 1974. Βασίλη.
1: Μαριτίνα, να κλείσουμε με αυτό. Υπάρχει κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής από την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη για αυτή την παρέτηση?
3: Όχι, και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει από την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη. Θεωρούν ότι είναι μια προσωπική του απόφαση. Δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν πίσω σε καμία περίπτωση σε μια τέτοια αλλαγή στο καταστατικό του, η οποία άλλωστε ψηφίστηκε πάρα πολύ πρόσφατα στο τελευταίο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στις 29 Μαρτίου και βάζει τις βάσεις για κάτι που θα ισχύει για πάρα πολλά χρόνια, ίσως και εσαΐ, μέχρι τουλάχιστον να αλλάξει, και προφανώς θεωρούν ότι δεν αφορά μόνο τον κύριο Καστανίδη.
4: Αλλάζουμε κλίμα. Στον ανακριτή Γουμενίτσας οδηγήθηκε το πρωί ο 50χρονος Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού που μετέφερε 500 κιλά υψηλής περιεκτικότητας υδροπονικής κάναβης, ποσότητα που κατασχέθηκε μετά από οργανωμένη επιχείρηση του ελληνικού FBI, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα ο Θεοδόσης Πάνου.
2: Και είναι μία από τις μεγάλες επιτυχίες της δίωξης ναρκωτικών του ελληνικού FBI, είναι προκειμένου της διεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος, καθώς συζητούμε για μισό τόνο σκάνκ, δηλαδή υδροπονική κάναβη, η οποία είναι πανάκριβη. Είναι πανάκριβη όχι μόνο στην εγχώρια αγορά, αλλά και στις υπόλοιπες αγορές τόσο της κεντρικής Ευρώπης, όσο και της Τουρκίας, όσο και αν φαίνεται περίεργο, διότι το μεγαλύτερο μέρος της συγκεκριμένης ποσότητας στην Τουρκία θα κατέληγε, ένα μέρος βεβαίως θα έμενε και εδώ. Και όλα δείχνουν ότι πίσω από αυτή την μεταφορά μαμού του μισού τόνου χασίς κρύβεται η τουρκική μαφία. Mm. Κρύβεται η τουρκική μαφία, η οποία έχει δημιουργήσει μια πάρα πολύ μεγάλη παροικία στην Ισπανία, από όπου και φορτώθηκε και λογικά παρήχθηκε αυτό το ναρκωτικό και μέσα σε νόμιμα, κυβότια με χαρτικά. Ήδη είχαν κρύψει βεβαίως και αυτή την ποσότητα του μισού τόνου σκανκ. Τώρα, ο οδηγός από την Βουλγαρία είναι παντελώς αρνητικός στις επιμόνες ερωτήσεις των
4: δεν συνεργάζεται από ό,τι φαίνεται με τις ελληνικές
2: αρχές. Δεν συνεργάζεται καθόλου. Το μόνο που τους είπε είναι το όνομά του και ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα, αυτό το φορτίο θα κατέληγε στην τάδε εταιρεία στην Τουρκία. Καθόλου ανώμημη η εταιρεία, ελέγχθηκε και αυτή, από ό,τι φαίνεται όμως, δεν υπήρχε ουδεμία σχέση με την μεταφορά της συγκεκριμένης ποσότητας. Πρέπει να σας πω ότι πλέον οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών κοιτούν και την σχέση που μπορεί να έχει η χώρα, και αυτό γιατί. Διότι πριν από περίπου δύο εβδομάδες, και όπως είχε αποκαλύψει η Real News της Κυριακής με εκτενές ρεπορτάζ, μετά από μεγάλη επιχείρηση της Europol σε συνεργασία με το ελληνικό FBI, την ισπανική αστυνομία αλλά και την βουλγαρική αστυνομία, είχε εξαρτωθεί ένα κύκλωμα της τουρκικής μαφίας, κυρίως στην Ισπανία, πριν όμως ο αρχηγός τους είχε βρει καταφύγιο στην Ελλάδα, την ελήφθη όμως στη Βουλγαρία, καθώς είχε κάνει ένα ταξίδι αναψυχής, το αναψυχής βέβαια σε εισαγωγικά παρακαλώ την λέξη, τις ημέρες που γινόταν αυτή η επιχείρηση.
4: Τώρα πάμε, Θεοδόση, και στην εξιχνίαση της δολοφονίας ενός Αιγύπτιου που σημειώθηκε στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Του είχε στήσει ενέδρα, από ό,τι φαίνεται, η πρώην σύντροφός του μαζί με τέσσερα άλλα άτομα.
2: Ακριβώς έτσι φαίνεται, διότι έχει συλληφθεί η συγκεκριμένη γυναίκα 40 ετών, η οποία ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια του ξυλοδαρμού μέχρι θανάτου του 36χρονου από την Αίγυπτο σε ένα παράπηγμα, σε προάβλιο χώρο που και διέμενε στην περιοχή του Μαραθώνα. Επίσης συνελήφθη ο αδερφός της, αλλά και ο νυν συντροφός της. Τώρα, το ότι τον σκότωσαν στο ξύλο κυριολεκτό, διότι και σύμφωνα με το πόρισμα των ιατρών, όταν πια ο άνθρωπος είχε καταλήξει στην αιτία των φοβερών τραυμάτων που του είχαν προκαλέσει με ρόπαλα και σιδηροσωλήνες, τα κατάγματα στα οστά του ήταν δεκάδες αν όχι εκατοντάδες, σύμφωνα με το πόρισμα των ιατρών. Οπότε, όπως είναι δυνατόν να αντιληφθεί κανείς, δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος αυτός να ζήσει. Πολύ σύντομα το τμήμα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων στο αστυνομικό τμήμα του Μαραθώνα έφτασαν σε αυτή την εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας, καθώς φαίνεται πως τα επεισόδια μεταξύ του ζευγαριού ήταν πολλά κατά το παρελθόν, και αμέσως οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι αυτή η ανθρωποκτονία μάλλον έχει σχέση με αυτή τη με αυτή τη συνεφιασμένη σχέση που διατηρούσε κατά το πρόσφατο παρελθόν ο 36χρονος με τη 40χρονη.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
1: Με πλωτά φράγματα επιχειρεί η Περιφέρεια Εύβοιας να σταματήσει την επέλαση των μοβ μεδουσών που έχουν προκαλέσει ανησυχίες στους λουόμενους, κυρίως στις νότιες ακτές. Η Κασιανή Βραχά μίλησε με ειδικούς για το φαινόμενο αυτό και μας παρουσιάζει το ρεπορτάζ.
5: Βασίλη, με εκατοντάδες μοβ μέδουσες ήρθαν αντιμέτωποι λουόμενοι στην Εύβοια και συγκεκριμένα στις περιοχές της Δάφνης και των Πολιτικών, όπου το φαινόμενο έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Τα σπονδύλα έχουν κατακλείσει μεγάλη θαλάσσια έκταση που ξεπερνά τα 5 μίλια, δημιουργώντας έντονη ανησυχία στους πολίτες. πολίτες που μιλούν για πρωτοφανές φαινόμενο. Μάλιστα, η περιφέρεια, όπως είπες και εσύ, αποφάσισε την τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων μήκους 10 χιλιόμετρων στη θάλασσα σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου. Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι έντονες βροχοπτώσεις της φετινής χρονιάς συνέβαλαν στην συγκέντρωση θρεπτικών συστατικών, κάτι που ευνοεί την προσωρινή αύξηση των μεδουσών. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, ο ομότιμος καθηγητής βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Χαρίτων Χιντήροκλου, τόνισε ότι τα οικοσυστήματα της Μεσογείου είναι διαταραγμένα.
6: Είναι φαινόμενα αναμενόμενα, δεν μπορούμε εύκολα να τα ερμηνεύσουμε ή να τα αποδώσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο παράγοντα, γιατί είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι παρεμβαίνουν σε μια τέτοια διαταραχή. Γενικά τα οικοσυστήματα της Μεσογείου είναι διαταραγμένα, είτε από θέματα θερμοκρασίας, είτε από θέματα θρεπτικών συστατικών. Είναι τα λεγόμενα πληθυσμιακά bloom των μεδουσών, τα οποία εμφανίζονται για μια περίοδο, είτε παρατεταμένη είτε περιορισμένη, ανά δεκαετία, δεκαπενταετία.
5: Να διευκρινίσουμε, Βασίλη, ότι το τσίμπημα από μέδουσα δεν είναι θανατηφόρο, εκτός αν υπάρχουν συγκεκριμένες αλλεργίες. Επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν έρχονται οι μέδουσες στο σπίτι μας, αλλά εμείς στο δικό τους, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να αποφεύγουμε τα νερά αυτά. Ακόμη είναι σημαντικό, αν επιλέξει κανείς να κολυμπήσει σε νερά με μεγάλο αριθμό μεδουσών, να μην βουτήξει με το κεφάλι, καθώς αν τα μάτια του ακουμπήσουν τα σπόνδυλα, μπορεί υπάρχει περίπτωση να προκληθούν προβλήματα όρασης.
0: Αθλητικά.
4: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με μια είδηση της τελευταίας στιγμής για τον μπασκετικό Ολυμπιακό.
7: Λόγω προβλήματος στη μέση δεν ταξίδεψε με τον Ολυμπιακό και τον Μόντε Κάρλο για το ουριανό τρίτο αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας με τη Μονακό ο Τάισον Γουόρτ. Σημαντικές ελλείψεις έχει η Μονακό. Οι τραυματίες Μίροτιτς, Τάις και Ντιαλό δεν υπολογίζονται για την ομάδα του Πριγκιπάτου. Τώρα, στο ποδόσφαιρο, όπου η ΑΕΚ χθες έχασε την ευκαιρία να κλειδώσει τον τίτλο στη Super League, στη Λεωφόρο.
4: Κέρδισε ένα βαθμό, αλλά ουσιαστικά, όπως λες και εσύ, δεν έβαλε τέλος στην αγωνία. Παρατείνεται η αγωνία.
7: Βέβαια, γιατί ήρθε ισόπαλη 0-0 με τον ψυχωμένο Παναθηναϊκό στην τρίτη αγωνιστική των play-off. Από το 17, ο Παναθηναϊκός, λόγω υποβολής του Ερνάντεθ, έπαιζε με 10 παίκτες. Δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ. Παρά το γεγονός ότι κέρδισε η ΑΕΚ, δεν παρέμεινε όμως σε θέση ισχυρός. Έχει 6 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ είχε πολύ καλές στιγμές, έπεσε πάνω στον ονοφλέγα του Παναθηναϊκού, τον Λαφών, που ήταν χθες εξαιρετικός. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ δίκαια νίκησε 3-1 τον τραγικό αμυντικά Ολυμπιακό, πήρε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός βλέπει να απομακρύνονται οι ελπίδες για τον τίτλο. Η ΑΕΚ έχει 67, ο ΠΑΟΚ 61 βαθμούς, τρίτος Ολυμπιακός επίσης 61, τέταρτος οριστικά ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Έρχεται την Κυριακή η τέταρτη αγωνιστική, δηλαδή μας μένουν ακόμη δύο, η πέμπτη και η έκτη. Στην τέταρτη αγωνιστική την Κυριακή, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα, επανέλαβε ο τεχνικός Σάικο Μάρκο Νίκολιτς.
8: Είχαμε το αριθμητικό πλεονέκτημα για μεγάλο χρονικό διάστημα της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός, όπως ήταν φυσιολογικό, έπεσε σε μέτρα, κλείστηκε πίσω, προσπάθησε να αμυνθεί. Εμείς δεν καταφέραμε να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες, κύριε για παράδειγμα του Βάργα, κάποιες άλλες καλές στιγμές. Τα δοκάρια μας σταμάτησαν. Δεν καταφέραμε να πάρουμε αυτό το γκολ το οποίο θέλαμε και το οποίο θα έκρινε το μάτς. Διότι υπήρχε ενδεχόμενα η εφορία ότι ενδεχόμενα για κάποιους περίμενα το πρωτάθλημα θα τελειώσει 3 ή 4 αγωνιστικές πιο πριν, επειδή αυτή τη στιγμή είχαμε το προβάδισμα και έχουμε τώρα 6 βαθμούς από τους διεκδικητές. Το έχω πει και στους παίκτες. Δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο. Έχουμε ακόμα 3 αγωνιστικές, 4 αγωνιστικές στις προάλλες. Πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή και βεβαίως παίζαμε απέναντι στον Παναθηναϊκό. Παίχτες οι οποίοι έχουν περηφάνεια, είναι παίχτες περήφανοι. Τους νικήσαμε φέτος 2 φορές, οπότε το απέδειξαν στον αγωνιστικό χώρο παίζοντας όπως έπαιξαν.
7: Ευχαριστημένος έμεινε από την παρουσία της ομάδας του προπονητή του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ.
9: I'm really pleased with everyone that was on the pitch.
10: Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση των ποδοσφαιριστών, από όλων των ποδοσφαιριστών που βρεθήκαν στο γήπεδο. Βρεθήκαμε πολύ νωρίς πίσω όσον αφορά το αριθμητικό πλεονέκτημα του αντιπάλου μας με 10 ποδοσφαιριστές, αλλά οι ποδοσφαιριστές πραγματικά προσπάθησαν πάρα πολύ, τα έδωσαν όλα και πραγματικά θεωρώ πως αξίζαμε και την νίκη. Είχαμε τις ευκαιρίες μας, είναι αλήθεια ότι ο αντίπαλος βέβαια είχε τις ευκαιρίες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, μια ομάδα που θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα, οπότε θεωρώ πως κάναμε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Και είμαι ικανοποιημένος από τους ποδοσφαιριστές. Εννοείται ότι ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε με όλη αυτή την αφοσίωση και θα μπορέσει να μας βοηθήσει για να πάρουμε καλύτερα αποτελέσματα στους υπόλοιπους αγώνες που απομένουν.
7: Από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του χθες για την νίκη του ΠΑΟΚ, ο τερματοφύλακας ο κ. Παυλένκα, που τόνισε.
11: Yeah, for sure it's not so Είναι μια άσχημη περίοδος για εμάς μετά το χαμένο παιχνίδι στην ΑΕΚ, μετά το χαμένο τελικό. Οπότε σήμερα ήταν μια πολύ σημαντική νίκη. Είμαι χαρούμενος για το σημερινό αποτέλεσμα, για την ομάδα που αντέδρασε. Είμαι χαρούμενος και εγώ που κατάφερα να επιστρέψω μετά τον τραυματισμό μου και ελπίζω ότι αυτή η νίκη θα μας δείξει το δρόμο και για την επόμενη Κυριακή.
1: Ο καιρός. Ο οποίος τρελάθηκε θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της είδησης. Αλλοπρόσαλλο ήταν το σκηνικό το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, καθώς από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες έπεσε χιόνι στα ορεινά όλης της χώρας και ο υδράργυρος έκανε βουτιά άνω των 10 βαθμών, κάτι που είχαμε να δούμε δεκαετίες. Δεν προλαβαίνουμε τις εναλλαγές, Τάσο Αρνιακέ. Ομαλή μετάβαση από τη μία εποχή στην άλλη τα τελευταία χρόνια δεν υφίσταται. Τι περιμένουμε αυτή την εβδομάδα?
12: Πράγματι, Βασίλη, εσύ είναι όπως θα λες, ήταν μια κρύα Πρωτομαγιά. Η πιο κρύα ήταν το 1945 και αμέσως μετά το 1987 που χιόνισε την Πρωτομαγιά ακόμα και μέχρι τα Βρυλίσια. Αυτή ήταν η τρίτη, θα έλεγα, ψυχρότερη Πρωτομαγιά των τελευταίων 50 ετών, με τον υδράργυρο να κάνει βουτιά ακόμα και 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Έτσι λοιπόν πέρασαν αυτά πια, η ψυχρή κατεβασιά τελείωσε, η άνοιξη επιστρέφει σήμερα δρυμύτερη και αύριο περιμένουμε ο υδράργυρος να φτάσει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ξεπερνώντας τους 24 φυσιολογικούς για την εποχή βαθμούς. Έτσι αύριο περιμένουμε γενικά ομίχλες το πρωί στα δυτικά και έθριο ουρανό στις περισσότερες περιοχές της χώρας με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά με τοπικές μπόρες κυρίως ψηλά στα βουνά. Ασθενείς ανέμους στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βορειοδυτικούς 4 με 5, στα Δωδεκάνησα έως 6 με εξασθένηση θερμοκρασία, θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 24 με 25, στα νησιά τους 21 με 23. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, ασθενείς ανέμους, θερμοκρασία από 11 έως 25 και στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τον υδράργυρο να φτάνει τους 24 βαθμούς το μεσημέρι. Ακόμα μεγαλύτερη άνοδο της θερμοκρασίας περιμένουμε τις επόμενες ημέρες με τους νοτιάδες να δυναμώνουν φέρνοντας ζέστη, σκόνη και υγρασία από την Αφρική και θα φτάσουμε στο τέλος της εβδομάδας τους 28 και στις αρχές της επόμενης ακόμα και τους 30.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
4: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
13: Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην κάθοδο του Κεφισού, ανατμήματα από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ελαιώνα και στο ρεύμα εισόδου σε Ασπρόπυργο Εγάλεο. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις των Αρδυτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένη στο Ελληνικό και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Το Ιράν λέει πως χτύπησε αμερικανικό πλοίο με δύο πυράβλους για να μην εισέλθει στα στενά του Ορμούς.
4: Και στο nikos.gr, εκτός από τον πόλεμο, χιλιάδες παραβάσεις παρανομής στάθμευσης σε χώρους αμαία. Τι έδειξαν οι τροχονομικοί έλεγχοι στην Αττική σε διάστημα λίγων μηνών?
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Αντώνης Μορτάκης.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάνη. Μάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
14: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
15: Οι εταιρείες επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν αλλάζουν τον τρόπο που δουλεύουν, αφού μόλις το 6% των CEO δηλώνει πρόοδο στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι αλληλεπιδράσεις ανθρώπου και μηχανής. Η νέα παγκόσμια έκθεση της Deloitte για τις τάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό το 2026 αποτυπώνει μια αντίφαση. Οι ηγέτες γνωρίζουν τι πρέπει να αλλάξει, αλλά ελάχιστοι το κάνουν στην πράξη. Το 85% δηλώνει ότι η προσαρμοστικότητα είναι κρίσιμη για την επιβίωση των οργανισμών. Ωστόσο, μόλις το 7% έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Η έρευνα διαπιστώνει ακόμη ότι το 60% των ανώτατων στελεχών χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ μόνο ένα 5% παραδέχεται ότι τη διαχειρίζεται αποτελεσματικά, υποδηλώνοντας ένα κρίσιμο κενό ανάμεσα στην ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας και την ικανότητά της να ενσωματωθεί ως απαραίτητο εργαλείο για τις επιχειρήσεις. Ευχάριστα νέα για τους εκδοτικούς οίκους. Το 2025, οι δαπάνες των Ελλήνων σε κατηγορίες που σχετίζονται με το βιβλίο αυξήθηκαν κατά 35,9%, ενώ ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 33,96% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αποδεικνύοντας ότι η πολιτιστική αξία της λογοτεχνίας, η οποία έχει ενισχυθεί και από ψηφιακές τάσεις, παραμένει αναπόσπαστο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού στην Ελλάδα. Έρευνα της Revolut αποκαλύπτει ότι οι Έλληνες δίνουν προτεραιότητα στον πολιτισμό και παρά το αυξημένο κόστος ζωής, το βιβλίο παραμένει για πολλούς μια διαπραγμάτευτη επένδυση. Γι' αυτό, ενώ οι περισσότεροι σχεδιάζουν προβούν σε περικοπές το 2026, ωστόσο το 7% στην κρίσιμη ηλικιακή ομάδα των 25 ως 34 ετών δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να περιορίσει τον προϋπολογισμό για βιβλία και οτιδήποτε αφορά τον πολιτισμό. Σημαντικές επενδύσεις στον τομέα ομορφιάς υλοποιούν ελληνικές επιχειρήσεις. Η Ελλάδα κατέχει ισχυρή θέση στην παγκόσμια αγορά καλλιτικών με αξία 1,7 δισεκατομμύρια.

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ναι, έχεις δει πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
9: Real FM.
10: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσω εγώ και θα καλωσορίσω ξανά στο στούντιο τον Νίκο Στραβελάκη που μας έλειψε πάρα πολύ.
1: Πού ήσουν, Λουκία?
0: Μας έλειψε πάρα πολύ.
1: Καλώς τον. Περίμενα, κάθε μισή μέρα.
0: Ναι.
1: Δεν σε έβλεπα.
0: Καλώς τον, καλώς μας ήρθε. Γερός δυνατός, καλό μήνα. Και όλα τα κακά να μείνουν μακριά, ό,τι δυσάρεστο.
1: Γιατί είχαμε πρωτοχρονιά, δεν είχαμε πρωτομαγιά.
0: Αυτό.
1: Με χιόνια παντού, αυτό δεν ήταν πρωτομαγιά, ήταν πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά, με υγεία να κόψουμε και την πίτα.
0: Να κόψουμε την βασιλόπιτα, ναι, μαζί με
1: το δέντρο να στολίσουμε, να ξεστολίσουμε μάλλον. Συγγνώμη, αυτό δεν ήταν. Δηλαδή,
0: δεν ήταν πρωτομαγιά, έχεις δίκιο.
1: Διάβαζα. Καταρχήν σήμερα το πρωί είχαμε σχεδόν μείον 4 στο Σέλι. 4 Μαΐου, μείον 3,9.
0: Ναι, ό,τι
1: δεύτερον,
0: είναι.
1: Είχαμε στο Θησίο ημέρα Σάββατο, δεύτερη ημέρα πρωτομαγιάς, ρεκόρ από το 1890. Είχε να δείξει το θερμόμετρο 2 Μαΐου 15 βαθμούς.
0: Ναι, φαντάσου.
1: Επίσης,
0: από το 1990.
1: 1890. 135 χρόνια. 136 χρόνια. Λοιπόν, είναι ρεκόρ 136 ετών αυτό το κρύο. Και πρέπει να σου πω και
0: μα
1: κάτι ακόμα.
0: Μα ξαφνικά ξεπαγιάσαμε το Σάββατο. Ήρθε... Πήγα το πρωί να κάνω κάτι ψώνια, κάτι δουλειές, κάτι αυτό.
1: Παρασκευή
0: και βγήκαμε ένα αμάνικο και τα δα όλα.
1: Πρέπει να σου πω δε ότι είχε στην Αθήνα 11-12 βαθμούς, αλλά η αισθητή ήταν 3-4, διότι ναι. Ήταν βοριάς. Ήταν πολύ διαπεραστικό το κρύο. Ήταν κρύο που δεν το είχα νιώσει ούτε το Δεκέμβριο.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ κρύο.
0: Πολύ κρύο. Τρελάθηκε κιόλας. Έχεις δίκιο. Εσύ ως παγιασού έμπαινε μέσα στον οργανισμό σου, στα κόκαλα, το νιώθες.
1: Και για να επιβεβαιώ.

0: Ναι.
1: Θα θέλω να πάω μια μπάνιο μετά.
0: Από τους,
1: όχι, ρε παιδιά, από τώρα δουλεύουμε. Σας παρακαλώ, μην ανέβει η θερμοκρασία τόσο πολύ. Έχουμε μέλλον ακόμα.
0: Λοιπόν, πρέπει να πω ότι διάλεξα να ξεκινήσουμε σήμερα, έτσι, επιστρέφοντας από αυτό το διάστημα της απουσίας μου λόγω ενός προβλήματος υγείας που με οδήγησε στο νοσοκομείο για μερικές μέρες.
1: Και μου έδωσε και το όλα καλά και να είσαι γερός και δυνατός.
0: Μου έδωσε το μήνυμα ότι θα πρέπει μάλλον να ρίξω ρυθμούς. Διότι όταν κάποιος.
1: Όχι, μάλλον θα πρέπει. Άστατα, μάλλον.
0: Γιατί όταν κάποιος κοιμάται 2-3 ώρες κάθε βράδυ.
1: Ακριβώς.
0: Μάλλον το τερματίζει.
1: Κάπου θα βγει αυτό.
0: Και αυτό κάπου χτυπάει.
1: Κάπου χτυπάει.
0: Και στέλνει και καμπανάκια που καλά που πήγα στο νοσοκομείο. Και γιατί αν δεν πήγαινα,
1: πρέπει
0: δεν
1: να τα ακούμε. Πρέπει να τα ακούμε όσο και αν.
0: Το λέω για να τα ακούω.
1: Και εγώ στο λέω για να τα ακούσει εσύ, να τα ακούω και εγώ, να τα ακούμε όλοι. Πρέπει να ακούμε το σώμα μας κυρίως.
0: Εδώ πάντως διασκεδάζω. Δηλαδή είναι το διάλειμμά μου. Λοιπόν, θέλω να πω ότι διάλεξα να ξεκινήσουμε σήμερα με Κωστή Μαραβέγια. Με το Φάρο. Για βάλει λίγο.
1: Είναι τόσο γλυκό τραγούδι.
0: Βάλει λίγο Γιώργο. Γιατί αυτό το τραγούδι μου φτιάχνει τη διάθεση. Με ξεσηκώνει και στο έχω ξαναπεί αυτό όταν στην πρώτη μου θητεία στο Real FM, τότε που έκανα εκπομπές μεσημέρι, πολύ πρώτη, 15-18, είχα φιλοξενήσει ένα μεσημέρι τον Κωστή Μαραβέγια. Τότε δεν ήταν τόσο έτσι βεντέτα, με την καλή έννοια, έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή γιατί ήταν. Το γνωρίζαμε από το.
1: Ναι, τον γνώριζαν λιγότεροι, ας πούμε. Ήταν
0: από το μουσικό διαγωνισμό του Sky και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ξεκινάω με αυτό και του λέω, Κωστή, περιμένω όπως. Είναι το ρεφρέν, να δω τη Βουγιουκλάκη να βγαίνει από τη γωνία και να χορεύει. Δηλαδή είναι τόσο κεφάτο, θυμίζει τόσο
1: και
0: πολύ ελληνικό κινηματογράφο
1: εποχή,
0: με τη Λατέρνα.
1: Μπράβο,
0: που
1: μπράβο.
0: Λέω τώρα θα βγει η Βουγιουκλάκη με τον Παπαμιχαήλ και το Σιλινό να χορεύουν στο λιμάνι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,

0: Και επειδή κάτι λέει για μουντές Δευτέρες ο Κωστής, πρέπει να πω ότι
1: όχι,
0: δεν είναι μια
1: μουντή
0: Δευτέρα.
1: Σήμερα είναι
0: μια λαμπερή, υπέροχη
1: ήλιο,
0: Δευτέρα.
1: Φανταστικό ήλιο.
0: Πάει
1: σήμερα.
0: Η πρωτοχρονιά.
1: Ναι, πάει η πρωτοχρονιά. Ήρθαμε στις κανονικές ημερολογία. Ό,τι δείχνει το ημερολόγιο με λίγα λόγια.
0: Λοιπόν, έχουμε δύο κατηγορίες θεμάτων, μάλλον τρεις.
1: Οι δύο
0: είναι σχετικές. Θέλω να σε
1: από
0: παρακαλέσω.
1: Από επικαιρότητα, άλλο τίποτα.
0: Να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα της ημέρας,
1: τη μεγάλη
0: που είναι τα δραματικά γεγονότα των τελευταίων ωρών στις
1: στενοχωρούς.
0: Και να σε ρωτήσω αν παίζεις Uno.
1: Uno έπαιζα παλιά.
0: Κι εγώ.
1: Ναι, μου αρέσει. Είναι από τα αγαπημένα μου.
0: Ότι υπάρχει νέα εκδοχή Uno.
1: Ναι.
0: Εγώ. Δεν το ήξερες.
1: Ναι, την ήξερα.
0: Λοιπόν,
1: την έχω παίξει με
0: όταν
1: τα
0: είδα τον Τραμπ. Περίμενε, θα σου πω.
1: Αλλά δεν ξέρω τι εννοείς.
0: Όταν είδα τον Τραμπ να ανεβάζει μια ανάρτηση αφού είπε ότι εμείς ξεκινάμε επιχείρηση τη νύχτα.
1: Ναι,
0: αφού είχε πει,
1: πολλά μηνύματα αυτά.
0: Αφού είχε πει όχι στους 14 όρους του Ιράν για να τελειώσει ο πόλεμος, με βασικό επιχείρημα το Ιράν λέει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ από εμάς, εσείς να λύσετε την πολιορκία στα λιμάνια τα ιρανικά, και μετά να συζητήσουμε 1, 2, 3, 14 και μετά να δούμε τα πυρήνια. Λέει ο Τραμπ, απαράδεκτο, απορρίπτεται. Και αμέσως μετά κάνει μια ανάρτηση και λέει λοιπόν, ξεκινάει η επιχείρηση άνοιγμα στα στενά του Ορμούς.
1: Πώς
0: ξεκινάει.
1: Με ποιο τρόπο.
0: Ναι, δεν θα παρέμβουμε με πολεμικά πλοία, ούτε τίποτα.
1: Διαμαγεία.
0: Θα πάμε εκεί και θα λέμε εσείς των τρίτων χωρών που έχετε μείνει χωρίς τρόφιμα, φάρμακα, ταλαιπωρήστε τόσους μήνες κλεισμένοι στα στενά, περάστε έξω.
1: Ναι.
0: Λέει το Ιράν, συγγνώμη, πόσο.
1: Χωρίς το ξενοδόχο λογαριάζει.
0: Και απειλεί.
1: Ο ξενοδόχο είναι άλλο.
0: Ναι, και απροειδοποιεί το Ιράν ότι αν το κάνετε θα βουλιάζουμε και ο πλοίο αμερικανικό πλησιάζει.
1: Και το λέει. Δεν είναι ότι το κρύψε.
0: Πριν το πει και πριν το κάνει, ανεβάζει ο Τραμπ ακόμα ένα που παίζει Uno. Mm. Και από πίσω οι κάρτες του Uno έχουν τη λέξη wild, δηλαδή άγριος.
1: Άγριος.
0: Μπαίνω λοιπόν εγώ τώρα στο Uno να δω.
1: Υπάρχει Uno που έχει αυτή την έκδοση wild, αυτό δεν το ήξερα. Είναι ηθικό για τον πρόεδρο.
0: Καινούριο.
1: All Uno, wild.
0: All wild.
1: All wild.
0: Σου διαβάζω τους κανόνες.
1: Όχι, αυτό δεν το έχω παίξει.
0: Ούτε και εγώ, γι' αυτό σου λέω.
1: Όχι, αυτό
0: πήρε
1: δεν
0: λοιπόν
1: το έχω
0: τη νέα εκδοχή, δεν ήταν Uno Wild για τον Τραμπ. Υπάρχει Uno Wild, καινούριο.
1: Ναι.
0: Το Uno Wild, άγριο δηλαδή, είναι μία από τις πιο τολμηρές εκδόσεις του κλασικού παιχνιδιού καρτών Uno. Σε αυτή τη δυναμική παραλλαγή, άκου εδώ, κάθε κάρτα είναι μπαλαντέρ.
1: Α, κάθε κάρτα
0: αυτό
1: είναι μπαλαντέρ.
0: Σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ταιριάξετε χρώματα ή αριθμούς, απλώς παίζεις οποιαδήποτε κάρτα και συνεχίζεις.
1: Από εκεί την πήρε την έμπνευση ο πρόεδρος.
0: Όχι και τόσο. Χάρη στις ειδικές κάρτες δράσης, όπως αναγκαστική ανταλλαγή, τράβηξε 4, διπλό χάσιμο σειράς, μπορεί στη στιγμή να αλλάξει η εικόνα του παιχνιδιού. Και από εκεί που νομίζεις ότι κερδίζεις,

0: τα χάσεις όλα, να τα κερδίσεις όλα. Κατάλαβες τι έκανε ο Τραμπ, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ανέβασε το Uno Wild για να δείξει ότι εγώ.
1: Κοίτα, με έχει ξεπεράσει σαν, στο ναι. Πού βρίσκει την εφευρετικότητα.
0: Εγώ αυτό σαν ένας μεγάλος παίκτης, ρισκάρω.
1: Ναι.
0: Όλα είναι μπαλαντέρ που
1: ωραία.
0: Κρατάω
1: όλα.
0: Και μπορώ να αλλάξω τους κανόνες του παιχνιδιού σε μια στιγμή.
1: Ήταν σημειολογικό όλο αυτό, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Σημειολογικό.
0: Δεν το ήξερα, τώρα το είδα. Πραγματικά.
1: Όλο αυτό ήταν σημειολογικό. Αλλά να πούμε όμως και στο διατάφτα ότι τελικά χτυπήθηκε αμερικάνικο πολεμικό πλοίο. Δεν χτυπήθηκε τελικά.
0: Όχι, όχι.
1: Κάτσε, δεν χτυπήθηκε.
0: Θα σου πω. Το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων.
1: Το Άξιος αρνείται ότι χτυπήθηκε.
0: Περίμενε. Το Ιρανικό
1: τελικά,
0: πρακτορείο
1: όμως,
0: ειδήσεων. Φαρς, οι Ιρανοί λένε ότι με δύο πυράβλους χτυπήσαμε αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζάσκ γιατί αγνόησε αυτό που λέγαμε.
1: Ναι.
0: Προειδοποίησε να σταματήσει. Βγαίνει έτσι, λέει, εμείς στείλαμε το μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψουμε την είσοδο αμερικανικών πολεμικών πλοίων στα στενά του ορμού.
1: Ναι, η ανώτερη αμερικανική πηγή το αρνείται. Οι Ιρανοί όμως λένε πως το χτύπησαν. Τελικά
0: τι έγινε. Το πρακτορείο λένε ότι υπέστη ζημιές το αντιτορπιλικό και γύρισε πίσω. Όμως η CENTCOM, US Central Command, δηλαδή η κεντρική διοίκηση του αμερικανικού ναυτικού, είπε ότι δεν χτυπήθηκε. Το διαψεύδει.
1: Ωραία, άρα που
0: λέει,
1: μένουμε. Εμείς τι πιστεύουμε.
0: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.
1: Αυτό θέλω να πω. Είμαστε πάλι σε ένα μετέχμιο, σε μια γκρίζα ζώνη. Δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε. Και τι ισχύει.
0: Στο παρελθόν, όσες φορές οι Ιρανοί έχουν πει ότι χτύπησαν πλοίο, για παράδειγμα, αεροπλάνο φόρο.
1: Ναι.
0: Το Lincoln.
1: Ναι,
0: το
1: ναι, ναι, ακριβώς.
0: Οι Αμερικανοί άφηναν καιρό να περάσει. Και μετά ή το βλέπαμε με ζημιά και έλεγε έπιασε φωτιά το μηχανοστάσιο, άσχετο,
1: ναι.
0: Ή απαντούσαν αργότερα. Το ότι διαψεύδουν αμέσως οι Αμερικανοί θεωρώ πιθανότερο να μην χτυπήθηκε. Όμως κανείς δεν ξέρει.
1: Κανείς δεν ξέρει,
0: επίσης,
1: αυτό είναι το θέμα.
0: Περίμενες εσύ ότι οι Αμερικανοί θα επιβεβαιώσουν αμέσως ότι χτυπήθηκε το τροπικό σπίτι? Όχι βέβαια. Την ίδια ώρα όμως, πρόσεξε.
1: Από την άλλη όμως έχουμε ένα δεξαμενόπλιο ελληνικών, ελληνόκτητων.
0: Πριν φτάσουμε εκεί, μείνε στην εικόνα του πολεμικού.
1: Ναι.
0: Λίγο πριν χτυπηθεί, οι φρουροί της Επανάστασης που έχουν το κουμάντο, γιατί ο Τραμπ στη δήλωση που έκανε πριν μπει στο αεροπλάνο χθες, πριν κάνει τις αναρτήσεις,
1: ακριβώς.
0: Λέει ποιος είναι ο αρχηγός του Ιράν.
1: Είπαμε, φρουροί της Επανάστασης, άσεις με.
0: Όχι, άλλο λέει.
1: Τώρα αυτά.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει κανένας που ενδιαφέρεται να γίνει πρόεδρος του Ιράν.
1: Ό,τι να είναι πραγματικά. Ναι. Να του πει τα στοιχεία να γίνει.
0: Θέλει να περάσει την άποψη ο Τραμπ.
1: Ότι το Ιράν είναι ακέφαλο.
0: Ότι έχει δύο ηγεσίες. Την πολιτική που διαπραγματεύεται
1: και την πολεμική του Ιού.
0: Βγαίνουν λοιπόν οι σκληροί φρουροί της Επανάστασης και παρουσιάζουν χάρτη και λένε αυτά τα σημεία ελέγχουν στους ορμούς και από εδώ δεν περνάτε
1: ναι.
0: Και μετά χτυπάνε. Χτυπήθηκε αυτό που λες και ένα
1: αυτό,
0: ελληνικό συμφερόντο.
1: Ναι, χτυπήθηκε ένα ελληνικό συμφερόντο.
0: Ναι.
1: Ανέφερε ότι δέχτηκε πλήγμα από άγνωστα βλήματα.
0: Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή τι σκηνικό έχουμε?
1: Ότι δεν περνάει, ότι κάνουν ό,τι θέλουν οι φρουροί της Επανάστασης στα στενά του ορμούς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ό,τι και να λέει ο Τραμπ.
0: Έχουμε έναν Τραμπ να ρισκάρει και να λέει εγώ θα ανοίξω τα στενά.
1: Παίζοντας Uno.
0: Uno Wild. Έτσι, με μπαλαντέρ, όλα τα χαρτιά μπαλαντέρ.
1: Έτσι.
0: Έχουμε τους φρουρούς να λένε όποιος τολμήσει πάνω από το πτώμα μας.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και το πετρέλαιο. Το οποίο πετρέλαιο ανέβηκε κάποια στιγμή στα 115, τώρα βλέπω είναι 111. Είχε ανέβει την Πέμπτη που δεν είχαμε εκπομπεί στα 126, ρεκόρ τετραετίας. Αλλά τι σημαίνουν όλα αυτά, Λουκία μου? Ότι από αυτά τα παιχνίδια πολέμου εμείς θα πληρώσουμε
1: και
0: το λογαριασμό.
1: Και ότι συνεχίζεται αυτή η ιστορία ακόμα και δεν βλέπουμε φως στο τούνελ.
0: Αυτό. Δεν βλέπουμε.
1: Δεν βλέπουμε κανένα
0: και
1: φως στο τούνελ.
0: Ο Τραμπ παίζει εκεί το παιχνίδι του πολέμου με όρους τζογαδόρου.
1: Ακριβώς.
0: Και όσο
1: οι
0: φρουροί της Επανάστασης δεν έχουν να χάσουν τίποτα, αυτό όσο περνάει ο καιρός με τόσο μετέωρη κατάσταση στα στενά του ορμούς,
1: ναι.
0: Είναι σε βάρος παγκόσμιας
1: οικονομίας. Και σε όλα αυτά ξεχνάμε, όχι δεν ξεχνάμε μάλλον, εδώ είναι, απλά δεν τον αναφέραμε, και τον παράγοντα Νετανιάχου.
0: Α, πρόσεξε. Ο Νετανιάχου κάθε βράδυ λέει:
1: κάθε βράδυ
0: εγώ είμαι έτοιμος να συνεχιστεί ο πόλεμος.
1: Βέβαια, κάθε
0: τώρα,
1: βράδυ θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος. Δεν πάει να λέει ο ένας, δεν πάει να λέει ο άλλος.
0: Και τα δύο.
1: Εκεί.
0: Προς τα εκεί το πάει.
1: Εκεί το πάει και το πάει ξεκάθαρα. Οπότε δεν είναι πολυπαραγοντικό το θέμα. Είναι τρεις παράγοντες αυτή τη στιγμή. Γιατί και να αποφασίσουν, δεν είναι και ένας Νετανιάχου στη μέση.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε τηλεόραση, αλλά εγώ θα στο δείξω ξανά.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβεις με τι έχουμε να κάνουμε. Δες το ύφος του Τραμπ που κρατάει 1, 2, 3, 4, 5, 6 χαρτιά Uno Wild.
1: Δες το. Εντάξει, είναι.
0: Όχι.
1: Να σου πω κάτι, για να το περιγράψω λίγο και στους ακροατές μας, είναι η προσωποποίηση της αλαζονίας, κατά τη γνώμη μου, αυτό το ύφος.
0: Και είμαι αλλού.
1: Αλήθεια είμαι σου αλλού. Λέω. Είναι αλλού.
0: Θέλω
1: είναι δηλαδή. Παίζω την τύχη του πλανήτη στα χέρια μου με κάρτες. Δηλαδή με τον τζογάρο. Αυτή τη στιγμή τζογάρο. Με ένα αλαζονικό ύφος και με ένα ύφος που σαν να μην υδρώνει τα αυτή του, ενώ θα βρουν να υδρώνει, γιατί έχει προβλήματα όχι μόνο στο εξωτερικό, έχει και τρομερά προβλήματα αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό του.
0: Έχει κανείς αμφιβολία ότι ο Τραμπ, αυτός που είναι, όπως είναι, είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού? Αρκεί να σου πω. Πρώτον, ανακοίνωσε ότι αυξάνει από το 15% στο 25% τους δασμούς για την εισαγωγή ευρωπαϊκών αυτοκινήτων.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τελειώσει ένα πόλεμο που τον πλήττει και τον ίδιο.
0: Άκου πού το πάω. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι αυξάνει τους δασμούς, δεν ξέρω αν θα το κάνει, συνήθως αυτό αλλάζει κάθε 5 λεπτά. Τους δασμούς από το 15% στο 25% για την εισαγωγή ευρωπαϊκών αυτοκινήτων.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει μια καταστροφή για τη Γερμανία 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Δεύτερον. Λέει, αχ, τελικά δεν θα στείλουμε το Τόμαχοκ, δεν έχουμε, που είχε πει ο Biden στην Ευρώπη.
1: Τα γνωστά, τρίτον, το αλλάζει και αποσύρω
0: πάνω από 5, αυτό δεν θα το αλλάξει. Αποσύρω πάνω από 5.000 στρατιώτες, πολύ περισσότερους, από τη Γερμανία και την Ευρώπη. Ακού. Και ο Μέρτς, αντί να βγει στην αντεπίθεση στο βράδυ, βγήκε κατά τη γνώμη μου με τόνο απολογητικό, λέγοντας, μην νομίζετε επειδή του είχα επιτεθεί ότι αυτό είναι αντίπεινα. Όχι, όχι, εκεί. Και αρχίζει ένα πλαίσιο δηλώσεων που δείχνει πόσο λίγος είναι. Δηλαδή, αντί να βγει στην αντεπίθεση να καταγγείλει τον Τραμπ, αρχίζει να απολογείται και να πάει να ταμπαλώσει. Ο Μέρτς, που είναι μαζί με τον Μακρόν, οι ισχυρότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες θεωρητικά. Άρα, ποιος είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού παγκοσμίως? Ο Τραμπ, Λουκία μου. Χορεύει τον πλανήτη στο ταψί και εμείς πληρώνουμε κάθε μέρα το λογαριασμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Δυστυχώς, Λουκία μου.
1: Εγώ πιστεύω πάντως ότι κάποια στιγμή πρέπει, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, γι' αυτό το λέω το δεν ξέρω με ποιο τρόπο, έχεις δίκιο ότι χορεύει τον πλανήτη στο ταψί, αλλά αυτή η εικόνα που είδα είναι μια εικόνα, να το πω έτσι, φεδρή.
0: Αλαζονία, το είπες, αλαζονία.
1: Ναι, πλήρους αλαζονίας, αλλά κάτσε, δηλαδή μπάστα από ένα σημείο και μετά. Πρέπει κάποιος να ορθώσει ένα ανάστημα.
0: Στην καυτή ελληνική πολιτική επικαιρότητα, να πούμε ποιοι είμαστε, γιατί το ξεχάσαμε πάλι, Λουκία.
1: Ποιοι και είμαστε ξανά, γιατί είναι
0: και να πω, να ευχαριστώ,
1: ξέρετε, επανήλθαμε, βέβαια, σε όλους
0: μηνύματα,
1: εδώ, γιατί
0: που λέει κάτι πολύ σωστό. Λέει η Άννα, όποιος δεν βρει καιρό να ξεκουραστεί, θα βρει καιρό να αρρωστήσει.
1: Έχεις δίκιο, Άννα.
0: Έχει δίκιο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Πρέπει να προσέχουμε τους εαυτούς μας, όλοι μας.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι ένα μεγάλο
0: είμαστε,
1: μήνυμα. Λοιπόν, εδώ ξανά, 3 με 5 μεσημέρι, Νίκο Στραβελάκη, Λουκία Γκάτσο στα μικρόφωνα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη μαζί μας, όπως κάθε μεσημέρι, Δήμητρα Ιπανανού, σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Νταβαρίνος.
0: Ο κύριος Γιώργος Νταβαρίνος, γεια σου Γιώργο.
1: Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Φράσινης Παράσκη. Περιμένει τα τηλεφωνά σας στο 211-200-8200 και εγώ με τον Νίκο περιμένουμε τα email σας στο studio@realfm.gr.
0: Να σου πω, Βρελουκία, πριν πάμε στα πολιτικά, τι μυαλό κουβαλάει ένας μοτοσυκλετιστής που τρέχει με 240 στην Αθηνών Θηβών και το διαφημίζει κιόλας, λέει, κοίτα τη μάγκας που είμαι, και ανεβάζει βίντεο που περνάει στο αντίθετο ρεύμα ανάμεσα σε ένα αυτοκίνητο που έρχεται κατά πάνω του αριστερά.
1: Κανένα
0: και ένα που περνάει δεξιά.
1: Κανένα
0: τι μυαλό κουβαλάει.
1: Όπως και το. Δεν, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ το έβγαλα την Παρασκευή εδώ που κάναμε εκπομπή. Αλλά όπως το θέμα με το 13χρονο και το πατίνι, αυτή τη μάστιγα.
0: Άστο, και είχαμε πάλι στην Πάτρα.
1: Ξανά,
0: χθες στην Πάτρα.
1: Ναι.
0: Άλλο παιδί τραυματίστηκε.
1: Αυτή τη μάστιγα.
0: Μεγάλο θέμα. Επίσης, θέλω να σου πω για, για τον κοινωνικό τουρισμό. Χτες το βράδυ έληξε η τρίτη παράταση
1: ακριβώς.
0: Για να πάνε δωρεάν θυμάσαι να μιλήσει η Λία Κορμόβα, ναι.
1: Ναι, μιλήσαμε και την Παρασκευή με την αναπληρώτρια.
0: Πόσοι έκαναν αίτηση?
1: Την Παρασκευή είχαμε μείνει στο 5.700.
0: Όχι, όχι,
1: 5.700 είχαμε μείνει την Παρασκευή.
0: Όχι, ήταν 300.000 οι θέσεις.
1: Όχι, σου λέω ποιοι κάναν αίτηση.
0: Όχι, κάνανε τελικά 800.000
1: αίτηση. Αυτό, ναι, αυτό. Ήμουν σίγουρη ότι θα ανέβαινε. Γιατί την Παρασκευή ήταν 5.700. Μέχρι την Κυριακή.
0: Με μοριοδότηση θα προκριθούν από τις 800.000, 300.000 θα πάνε μέχρι 12 νύχτες δωρεάν διακοπές και από σήμερα.
1: Για τους συνταξιούχους, 25.000 βάουτσερ.
0: Πρώην ΟΑΕ, επαγγελματίες.
1: 25.000 βάουτσερ.
0: Άρα, όσοι συνταξιούχοι θέλετε να πάτε διακοπές δωρεάν έως 12 νύχτες, από σήμερα έως 13 Μαΐου μπείτε στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ, κάντε αιτήσεις και μπορεί εσείς να είστε οι τυχεροί.
1: Ναι. Σήμερα να επαναλάβουμε ότι ανοίγει για τους συνταξιούχους 25.000 βάουτσερ, πολύ σημαντικό. Σπεύσατε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Πριν πέσει η πλατφόρμα πάλι. Που ελπίζουμε να μην πέσει.
0: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Καταρχήν,
0: να πω κάτι
1: έχουμε.
0: Ακόμα να
1: καθυλιάσω. Προλαβαίνουμε ή μετά την πολιτική επικαιρότητα.
0: Θέλω να πω το εξής. Βλέπω τα στοιχεία από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από Σεπτέμβριο 25 έως Φεβρουάριο του 26. Βεβαιώθηκαν 13.600 παραβάσεις παράνομης στάθμευσης σε ράμπες αμαία. Είναι δυνατόν, ρε Λουκία? Δηλαδή,
1: είναι.
0: Μέσα σε 6 μήνες 13.646 πολίτες μας αγνόησαν τα άτομα με ειδικές ευαισθησίες, λέω, όχι ειδικές ανάγκες, και τους έκλεισε τα περάσματα. Είναι δυνατόν?
1: Τόση γαϊδουριά. Αυτό δυστυχώς εγώ θα μας βάλω όλους μέσα. Δεν προσπαθώ ούτε να το παίξω έξυπνη ούτε τίποτα. Θεωρώ ότι δυστυχώς είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα που είναι στην οτροπία μας και πρέπει και αυτό να το αποβάλουμε. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κανέναν, ειλικρινά το λέω με πολύ έτσι ενσυναίσθηση και ευαισθησία, όλοι μας να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Εκεί να δεις τι γίνεται.
0: Καταρχήν,
1: έχει ξεκινήσει καυτή η εβδομάδα.
0: Η κυβέρνηση είπε όχι ως ανεμένετο στην πρόταση του Πασόκ που συνυπέγραψαν σήμερα. Προανακριτική.
1: Συνυπέγραψαν στην άλλη.
0: Το Πασόκ και η Νέα Αριστερά.
1: Ναι.
0: Για
1: Λιβανό και Αραμπατζή.
0: Έτσι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια δικογραφία που λέει Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λιβανός και Αραμπατζή να πάνε σε προνοκριτική. Ο κ. Λιβανός, ο Σπύλος Λιβανός, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης το 2021, γι' αυτό μιλούμε για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, ελέγχεται για 10 περιπτώσεις. Η πιο γνωστή είναι αυτή με τον Κώστα Καραμαλή.
1: Ναι.
0: Με τους 37 βιολογικούς καλλιεργητές.
1: Ναι.
0: Για το οποίο αντιμετωπίζει ο κ. Καραμαλής το ενδεχόμενο να διωχθεί σε βαθμό κακουργήματος, γιατί είναι πάνω από 120.000 ευρώ το αδίκημα της ειδικής αυτουργίας σε απιστία. Η κυβέρνηση είπε όχι. Η γνώμη μου ότι είπε όχι, Λουκία. Διότι δεν ξέρω αν θα περνούσε κιόλας, ανεξάρτητα αν στοιχειοθετείται ή όχι το αδίκημα για να ερευνηθεί. Επειδή η αρχική άποψη ήταν να πάει σε προνακριτική εξπρές τύπου Καραμαλή Τριαντόπουλου. Δεν συνεδριάζει.
1: Ναι,
0: μία-δύο και κατευθείαν.
1: Ναι, νομίζω όμως ότι και εκεί θα υπήρχε ένα πολιτικό κόστος, γιατί θα αρχίζαμε πάλι ότι πήγε σε fast track Καραμαλή Τριαντόπουλου.
0: Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Τα γνωστά και τα
0: όχι,
1: γνωστά.
0: Όχι. Αυτό είναι το κόστος από την αντιπολίτευση. Όχι, όχι. Το πρόβλημα είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, Λουκία. Διότι μετά την ιστορία έχει πέμπτη κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Σαφώς και μετά την ιστορία και με μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Τον άρσεων ασυλίας. Με τους βουλευτές στα κεραμίδια, να λέμε μας τσουβαλιάσατε, μας βγάλατε στα κεραμίδια.
1: Στα κεραμίδια, μας έκλειψε στα σκυλιά.
0: Ναι, είπατε να παραιτηθούν όλοι, ενώ δεν προκύπτει από την δικογραφία κάποιο στοιχείο πραγματικής εμπλοκής.
1: Ναι.
0: Βγήκαν οι 5 κατά Σκέρτσου και άλλων εξωκοινοβουλευτικών υπουργών ότι καταδικάζουν όλοι αυτοί τις πελατειακές σχέσεις, αλλά για να έρθουν να βρέξουν τα παπούτσια τους που τα κάνουμε εμείς κάθε μέρα και βγαίνουμε έξω με τους πολίτες που εκείνοι είναι στην ασφάλεια των γραφείων και τους βάζει ο Μητσοτάκης. Αυτά λένε οι πέντε και θα τα πούνε και την Πέμπτη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Με αυτό το κλίμα λοιπόν δεν την έπαιρνε την κυβέρνηση να προτείνει ναι σε προνακριτική, γιατί θα είχαμε και καμιά δεκαπενταριά που δεν θα ψήφιζαν. Άρα θα μπλέκαμε. Θα μπλέκανε. Ναι. Και επειδή η προνακριτική θέλει 151, δεν θα περνούσε. Άρα υπάρχει ζήτημα. Γι' αυτό είπε όχι η κυβέρνηση, το λέω από το παρασκήνιο.
1: Όσον αφορά την προανακριτική, έχουμε όμως και όσον αφορά τις υποκλοπές που ζήτησε εξεταστική το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε και εκεί εξελίξεις και φαίνεται ότι την εξεταστική για τις υποκλοπές θα υπογράψουν περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Ναι, πρόσεξε εδώ τι γίνεται. Εδώ λοιπόν η εξεταστική που κατέθεσε, υπέβαλε την πρόταση το ΠΑΣΟΚ και θα υπογράψουν όντως και τα άλλα κόμματα.
1: Ναι, θα υπογράψουν και
0: υπάρχει
1: και τα άλλα
0: ένα ζητηματάκι. Το ζητηματάκι αυτό είναι ότι η κυβέρνηση θα πει. Και στο λέω ότι θα τα ακούσεις και αύριο ενδεχομένως.
1: Ναι, ναι.
0: Από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα τον φιλοξενήσουμε το πρωί στο Open, στο στούντιο. Η κυβέρνηση θα πει ότι δεν θέλει 120. Που περνάει με 120 από την αντιπολίτευση εξεταστική, θέλει 151.
1: Αυτό όμως πώς θα γίνει στην πράξη, πώς θέλει 151 να περνάει με 120.
0: Θα πει, θα τη μελετήσουμε, επιφυλάσσουμε, αλλά από την άλλη πλευρά, επειδή ενδεχομένως ένα από τα αδικήματα που πρέπει να εξετάσει είναι η κατασκοπία, είναι εθνικό θέμα.
1: Και θα χρησιμοποιήσει αυτό το χαρτί έτσι ώστε να χρειαστούν 151.
0: Και όταν πρόκειται για εθνικό θέμα, ο κανονισμός λέει ότι χρειάζεται 151 και όχι 120, άρα δεν περνάει.
1: Θα πει λοιπόν ότι πρόκειται για εθνικό θέμα, άρα παρά το γεγονός ότι οι 120 θα μαζευόντουσαν,
0: θα
1: συνυπογράψουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σχεδόν όλα νομίζω.
0: Θα πει 151.
1: Θα πει 151, οπότε δεν θα περάσει.
0: Άρα ούτε αυτό.
1: Οπότε μπορείς να φανταστείς τι έχει να γίνει μετά.
0: Άρα
1: έχουμε, τους ακούω ήδη.
0: Έχουμε ήδη αντιδράσει από την αντιπολίτευση, ναι, ότι είστε δειλοί, ότι τρέμετε, ότι φυγοδικείτε, ότι αυτό, ναι, ότι εκείνο. Άρα καταλαβαίνεις πόσο θα φορτιστεί. Αν συνυπολογίσουμε σε αυτό και το Αντάρτικο και την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και τη σύγκρουση για τις ανεξάρτητες αρχές.
1: Και τη σύγκρουση για τις ανεξάρτητες αρχές, αλλά και την κατάσταση στο Πασόκ, που φαίνεται ότι και εκεί τα πράγματα δεν
0: θα έρθουμε
1: είναι.
0: Εκεί.
1: Έχουν αρχίσει λίγο και ανεβαίνουν οι τόνοι στο Πασόκ, ενώ είχαν πέσει.
0: Αν αναφέρεσαι στην αποχώρηση.
1: Στην αποχώρηση Καστανίδη.
0: Είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου, μια πολύ σκληρή ανακοίνωση.
1: Το ξέραμε αυτό, αλλά ο κύριος Καστανίδης έβγαλε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση. Πάρα πολύ σκληρή ανακοίνωση. Και έχουμε βέβαια.
0: Και επίσης. Ο κύριος Καστανίδης μίλησε μόνο στο Μάνο Νιφλή, στο Real FM σήμερα.
1: Ναι.
0: Είναι η πρώτη συνέντευξη που έδωσε μετά την αποχώρησή του. Και εκεί είπε πάρα πολλά, πολύ ενδιαφέροντα. Τα οποία μπορούν οι ακροατές μας να τα βρουν και στο ενικός.gr και στο real.gr.
1: Αλλά βλέπω το κλίμα στο Πασόκ ότι πάλι έχει αρχίσει και παίρνει φωτιές και με την προσχώρηση του Νικόλα του Φαραντούρη στο Πασόκ.
0: Πώς το πει ο Γιανακοπούλου?
1: Γυρολόγος.
0: Γυρολόγος.
1: Ναι, είπε. Για γυρολόγους.
0: Δεν συμφωνώ. Εγώ θεωρώ.
1: Αρχίσαμε τώρα, ναι.
0: Δεν συμφωνώ. Εγώ θεωρώ το ελέγχει ο Ανδρουλάκης και θα σας το πω μετά το διάλειμμα πώς το ελέγχει. Και επίσης να σου πω ότι το θέμα των ανεξάρτητων αρχών δεν είναι απλό. Διότι εδώ είναι τρεις ορφανές αρχές εδώ και καιρό, οι δύο παραπάνω,
1: ναι,
0: από χρόνο.
1: Ναι, που περιμένουν από τη διάσκεψη των Προέδρων να καταλήξει κάπου και
0: κυρίως,
1: δεν φαίνεται να καταλήγει.
0: Κυρίως η Αρχή Προστασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι Ράμος, υποκλοπές, μετά Μακροδημήτρης. Εδώ, συγγνώμη, μετά τον κύριο Ράμο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, αλλά τώρα... Το θέμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία λέει, κύριε Ανδρουλάκη, μιλούσες με Χατζηδάκη και είχες συμφωνήσει να βάλουμε στην αρχή προστασίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα την κυρία Σιγκούνα και στην αρχή του συνηγόρου του πολίτη, τον Αντώνη Μακρυδημήτρη.
1: Ναι.
0: Βγαίνει το Πασόκ, λέει, όχι, Σιγκούνα συμφωνήσαμε, Μακρυδημήτρη δεν συμφωνήσαμε. Συμφωνήσαμε Δερβιτσιώτη. Ναι. Λέει ο Μαρινάκης, τι, στα καλά καθούμενα τόπο είναι και τα στο όνομα. Αυτό ήταν. Όχι το άλλο. Το
1: ναι,
0: Πασόκ υπαναχωρεί, λέει όχι στο συνήγορο του πολίτη. Mm. Η Νέα Δημοκρατία λέει αφού χαλάει η συμφωνία στο ένα, χαλάει και,
1: στο άλλο.
0: Το Πασόκ καταγγέλει τη Νέα Δημοκρατία ότι υπαναχώρησε για την κυρία Σιγκούνα και η αντιπολίτευση λέει αποκαλύπτεται ότι πάτε να τα βρείτε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ.
1: Ακριβώς, δεν έφτανε αυτό γιατί έχουμε και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία αποκάλυψε πως υπήρχαν επικοινωνίες με τον αρχηγό του Πασόκ να μην περάσει καμία υποψηφιότητα.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν το είπε επιτιθέμενη στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Πασόκ, στον Παναγιώτη Δοδονή, ο οποίος όμως δεν το διέψευσε. Φάνηκε μάλιστα να μην γνωρίζει κάτι σχετικό.
0: Κοίτα.
1: Όταν η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας τον ρωτούσε αν γνωρίζει τη στάση του
0: Πασόκ. Θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Μαρκόπουλο που θα πήγε υπόγειες διαδρομές Πασόκ Ζωής Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Αλλά να σου πω ότι το μείζον είναι αν μιλούσαν Ανδρουλάκης, Χατζηδάκης και αν υπήρχε συνεννόηση.
1: Ναι, ο Παύλος Μαρινάκης λέει ότι υπήρξαν επαφές μεταξύ του Κωστή Χατζηδάκη.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης θα απαντήσει μες τη μέρα. Θα πει, επειδή υπάρχουν και μηνύματα, ότι υπήρχε ανταλλαγή μηνυμάτων με Χατζηδάκη, δεν υπήρχε παζάρι όμως, αυτό θα πει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Και
0: επιστρέφουμε με το μετρό.

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλη, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
3: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
5: Εμάς, vegan.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
10: Συνεδρίαση του Eurogroup. Πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας χρήση του δικαιώματος της μειοψηφίας. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Καλυφτάκη μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσι Ψυχικό.
0: Real FM.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
21: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί?
20: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
21: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
20: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
21: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
20: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
21: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
22: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: Επειδή είναι αλλεπάλληλες οι ανακοινώσεις και δεν ξέρουμε αν αφορά το ίδιο περιστατικό ή διαφορετικό, με όση επιφύλαξη πρέπει να διατηρήσουμε, βλέπω ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που παρεπτόντως αποχώρησαν από τον ΟΠΕΚ, ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι χτυπήθηκε σκάφος τους, τάνκερ που συνδέεται με τα δικά του συμφέροντα, από δύο ναυτικά drones του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Αυτό είναι καινούριο. Εάν πρόκειται για άλλο πλοίο, το προηγούμενο που έχει χτυπηθεί, το bulk carrier, είναι ελληνόκτητο. Λουκία. Ναι. Χθες το βράδυ.
1: Τώρα αν είναι άλλο. Μιλάμε για το.
0: Όχι, δεν είναι το πολεμικό. Όχι.
1: Μιλάμε για. Κρουαζιερόπλιο.
0: Όχι. Μιλάμε για τάνκερ. Τάνκερ, ναι. Το οποίο συνδέεται με την εθνική, τώρα βγήκε αυτό, πετρελαϊκή εταιρεία του Αμπουντάμπι.
1: Ναι.
0: Στα στενά του Ορμούς. Και λένε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι μας χτύπησε το Ιράν με drones πλοίο. Έχει ρόκι, κοίταξε, είναι με το λογότυπο η κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Άρα αυτό είναι αδέο δεδομένο. Εάν είναι άλλο πλοίο, μιλούμε για ένα bulk carrier χθες το βράδυ ελληνικών συμφερόντων. Είχε βγάλει το Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωση για άλλο πλοίο, δεν ξέρω, εμπορικό φορτηγό, δεν ξέρω αν ήταν άλλο. Έχουμε τώρα αυτό του Αμπουντάμπι, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που δεν ξέρω, στο Αμπουντάμπι είναι αυτό. Εάν είναι άλλο, θυμίζω ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ντουμπάι, Αμπουντάμπι και τα υπόλοιπα είναι στη μύτη των στενών του Ορμούς. Είναι η δυτική μύτη των στενών. Όχι προς τα έξω ή προς τα μέσα.
1: Ναι.
0: Στα στενά του Ορμούς. Λοιπόν, άρα μπορεί να είναι από 2-3 πλοία που έχουν χτυπηθεί, σύν αυτό που λένε οι Βρετανοί της Επανάστασης ότι χτύπησαν το Αμερικανικό πολεμικό, καταλαβαίνεις ότι όλη η περιοχή εκεί έχει πάρει φωτιά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι. Με ό,τι
1: θα
0: αυτό
1: δούμε
0: συνεπάγεται.
1: Τι συνεπάγεται τώρα και τι συνεπάγεται τώρα και για μας οικονομικά, γιατί έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, που είναι ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαγεωργίου.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Και τον κύριο Θεόδωρο Τσακίρη, καθηγητή γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας.
0: Και στέλεχος του ΑΔΜΙΕ. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα και σας.
0: Από εσάς, κύριε Τσακίρη, θέλω να ξεκινήσουμε, γιατί αν αληθεύουν όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε, δηλαδή χθες ήταν το Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό ένα πλοίο, ένα φορτηγό. Μετά μάθαμε για ένα bulk carrier ελληνόκτητο. Τώρα βλέπουμε ένα δεξαμενόπλοιο συμφερόντων Αμπουντάμπι. Νωρίτερα είχαμε τους Ρούσους της Επανάστασης να μιλούν για πλοίο Αμερικανικό πολεμικό, αντιτορπιλικό, που χτύπησαν, διαψεύδουν οι Αμερικανοί. Τι γίνεται και τι γίνεται κυρίως με τις τιμές του πετρελαίου, που βλέπω τώρα 111 και θα φτάσει και 126 πριν από τρεις μέρες. Τι γίνεται.
2: Δοκιμάστε στην πράξη αυτό που είχε πει ο Τραμπ ότι θα έκανε μερικές ώρες πριν την έναρξη των επιχειρήσεων στις 28 Φεβρουαρίου. Ότι δηλαδή θα παράσχει ένοπλη προστασία η συνοδεία των δεξαμενοπλίων για να βγουν από το στενά του Ορμούς. Αυτό το έχει ξαναστεί.
0: Μετά είπε όχι ένοπλη.
1: Και δεν βλέπουμε να υπάρχει μια σαφή εικόνα αυτή τη στιγμή.
2: Αυτό που σας είπα το είπε τη δεύτερη με έναρξη του πολέμου. Όχι χθες. Χθες το ξανάπε ότι θα το κάνει στην πράξη. Όλα, εάν το καταφέρει. Το οποίο επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω κατά πόσο το καταφέρει. Φαίνεται ότι το πεδίο ή το Ιράν έχει διαφορετική άποψη. Τότε η κρίση ουσιαστικά θα αρχίσει να εξομαλύνεται. Αλλά όπως βλέπετε, όπως είχε γίνει ταυτόχρονα και μια άλλη προσπάθεια, όταν τελικά ήταν πριν από νομίζω 10 μέρες, μια άλλη Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν κλείσουν οι κρηματαγορές, όπου ρωτούσαν τελικά θα εφαρμοστεί η άρση του αποκλεισμού, θα ανοίξουν πάλι τα στενά του Ορμούς. Τότε που ήταν μια συμφωνία που υποτίθεται ότι είχαν κάνει και τελικά δεν κάνανε. Και έκλεισε πάλι με τον ίδιο τρόπο μέσα σε μερικές ώρες. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Μια στιγμή, εγώ δεν έχω καταλάβει που βρισκόμαστε. Να σου πω γιατί. Διότι αυτή τη στιγμή συμπληρώνουν πάνω από δύο μήνες πολέμου. Έχουμε κλειστά τα στενά του Ορμούς από τους Ιρανούς. Έχουμε αποκλεισμένα τα ιρανικά λιμάνια από τους Αμερικανούς. Είχαμε μια πρόταση χθες το βράδυ από το Ιράν 14 σημείων που λέει να ανοίξουμε εμείς τα στενά του Ορμούς, να λύσετε εσείς την πολιορκία και να συζητήσουμε αργότερα για τα πυρηνικά. Λέει ο Τραμπ απαράδεκτη. Λίγο μετά ο Τραμπ, κρατώντας κάρτες Uno Wild, άγριος δηλαδή, άγριο Uno στα χέρια του, το καινούριο Uno με Ballander, βγαίνει και λέει: εγώ λοιπόν ανοίγω τα στενά του Ορμούς, όχι με πολεμικά πλοία, θα πω περάστε εσείς που είστε παγιδευμένοι τρίτων χωρών. Πώς το κάνει αυτό, άγνωστο.
2: Δεν γίνεται αυτό.
0: Βγαίνουν οι Φρουροί της Επανάστασης, λένε: να ο χάρτης, όποιο περάσει το βουλιάζουμε. Και μετά έχουμε χτυπήσει, λένε οι Φρουροί. Τρία πλοία εμπορικά και ένα πολεμικό αμερικανικό.
1: Και έχουμε αυτό... αντικρουόμενες απόψεις αυτή τη στιγμή.
0: Είμαστε με τα
2: στενά, πιστά για να μην κουραζόμαστε, με τον αποκλεισμό σε ισχύ, ο οποίος θα ανοίξει τα στενά όταν αρθεί ο αποκλεισμός. Αυτό είναι μια λογική αλληλουχία των γεγονότων. Αυτή τη στιγμή έχουμε μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεπεράσουμε την απόλυτη ενός δισεκατομμυρίου βαρελίων, το οποίο σημαίνει ότι... Το οποίο σημαίνει ότι κατά βάση ακόμα και η στρατηγική κινητοποίηση των αποθεμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, 400 εκατομμύρια βαρέλια, όπως καταλαβαίνετε, δεν επαρκεί για να ηρεμήσει τις αγορές.
0: Αν θα αρχίσει να μας λείπει πετρέλαιο παγκοσμίως.
2: Το, Το πρώτο δίμηνο το βγάλαμε κουτσά στραβά πέρα στην Ευρώπη, έτσι, γιατί η Ασία έχει μεγάλο, πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Επειδή ακριβώς υπήρχε πετρέλαιο εν πλώ και υπήρχαν σε συγκεκριμένες τοποθεσίες ανά τον πλανήτη συγκεκριμένα σημεία όπου η μεγάλη εξαγωγή στο ΟΠΕΚ, μεγαλύτερη της Σαουδική Αραβία, έχει ήδη προαποθηκεύσει πετρέλαιο, το οποίο το χρησιμοποίησε στην Ιαπωνία και, στο, και σε κάποιοι και στην Αίγυπτο, προκειμένου να μπορεί να εξάγει κάποιες ποσότητες. Η μόνη πιθανότητα να διατηρηθεί η κατάσταση όσο έχει και να μην χειροτερεύσει είναι να γίνει αυτή η συμφωνία που ακούσατε πριν, που είπατε πριν από λίγο. Δηλαδή να αρθεί ο αποκλεισμός των λιμένων και να ανοίξει το αστανάτουρμο. Όσο δεν γίνεται αυτό, είμαστε περίπου ένα μήνα μετά.
1: Το θέμα είναι με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό, γιατί βλέπουμε
2: μόνο
1: ότι...
2: διπλωματικά.
1: Ναι, αυτό ότι βλέπουμε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
2: Μόνο
1: και
2: διπλωματικά.
1: Διπλωματικά δεν ξέρουμε, αυτή τη στιγμή το συζητάμε και με τον Νίκο εδώ πάρα πολλές μέρες, με ποιον ο Τραμπ ψάχνει να βρει συνομιλητή, παραδείγματος χάρη. Υπάρχει ένα Πακιστάν που είναι στη μέση, το οποίο άλλες φορές αποσύρεται, άλλες φορές μπαίνει στη διπλωματική οδό και...
2: Μόνο διπλωματικά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Ποιος με ποιον όμως, κύριε Τσακίρη, πιστεύετε? Διπλωματικά, ποιος με ποιον?
2: Διπλωματικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μαζί με το ΕΡΑΝ, οι οποίες θα κληθούν να απαντήσουν, να βρεθούν να βρουν μια λύση, η οποία θα επιτρέψει αν μη τι άλλο αυτή τη σταθεροποίηση.
1: Απλά το Ιράν αυτή τη στιγμή είναι διτό, να πω, ρόλος. Δηλαδή από τη μία έχουμε τους σκληρούς.
2: Αν θέλουν κάποιον να βρουν να μιλήσουν, θα βρουν να μιλήσουν οι Αμερικάνοι. Αν ξέρουν να τους στοχοποιούν και να τους εκτελούν, ξέρουν ποιοι έχουν
1: μείνει. Ναι, γιατί τους έχουν φάει όλους, να το πω έτσι.
2: Εάν δεν συμβεί αυτό, για να πληρώσω την απάντησή μου, μου επιτρέπετε, μέσα σε αυτό το μήνα θα χαθεί περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια από τις εξαγωγές και η ιρανική παραγωγή θα συνεχίσει να συμπιέζεται και θα έχουμε αύξηση των τιμών, εκτός και αν υπάρχει εκ νέου κινητοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων, που έχει αποτέλεσμα, θα πρέπει να συνδυαστεί με την Κίνα και θα πρέπει να έχει σχέση με την.
0: Ωραία. Τώρα περιγράψτε, κύριε καθηγητά, το διπλωματικό αδιέξοδο. Συμφωνούμε ότι η λύση μπορεί να είναι διπλωματική, αλλά δεν φαίνεται τρόπος. Τι θα σημαίνει η παράταση του αδιέξοδου επί εβδομάδες για την τιμή του πετρελαίου διεθνώς και για την παγκόσμια οικονομία?
2: Εάν κρατήσει ένας μήνας, θα έχουμε την αύξηση περίπου 15% στο καλύτερο σενάριο.
0: Θα φτάσει δηλαδή 130 δολάρια το βαρέλι. 140.
2: Που αν βγάλει 1,5 εκατομμύριο βαρέλια και δεν το υποκαταστήσει με κάτι άλλο, απλά μαθηματικά, ακόμα και να πούμε ότι δεν θα υπάρχει περαιτέρω αποσταθεροποίηση αγορά ψυχολογικά, εκεί θα οδηγήσει.
0: Αυτό μας οδηγεί παγκοσμίως σε πληθωρισμό, πληθωριστικό σοκ και ύφεση, όπως το περιγράφει.
2: Δεν είναι ότι καλύτερο, σίγουρα.
0: Τώρα, κύριε Παγιοργίου, τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα, για την Αντλία? Έχουμε τον κύριο Παγιοργίου.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Κύριε, τον κύριο Τσακίρη, μπορούμε να τον ξανακαλέσουμε. Ελάτε, Πρόεδρε. Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η κατάσταση που περιέγραψε ο κύριος καθηγητής για την τιμή πετρελαίου και βενζίνη στην Αντλία?
3: Με όλα αυτά που ακούσαμε και με αυτά που ζούμε το τελευταίο διάστημα, φαίνεται ότι συμπληρώνεται το puzzle της ενέργειας για την Ευρώπη και για τη χώρα μας. Είναι προφανές ότι τις επόμενες μέρες ίσως να βιώσουμε περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές και σύμφωνα με τα λεγόμενα του κύριου καθηγητή στο διεθνές πεδίο. Ίσως στη χώρα μας λοιπόν να βιώσουμε περαιτέρω αυξήσεις. Είναι σίγουρο ότι έχουμε δει τη βενζίνη από τα 2 ευρώ σχεδόν που είχε προσεγγίσει.
0: 2,10 είναι τώρα.
3: Να έχει πάει στα 2,10. Με συνεχή αυξητική τάση. Το πετρέλαιο παραμένει σταθερό. Ο λόγος είναι ότι οι περαιτέρω αυξήσεις που είχαν έρθει το προηγούμενο διάστημα ήταν αρκετά μεγαλύτερες και συγκρατούν την τιμή. Όμως και εκεί θα δούμε να ξεπερνάει και αυτό το 1 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Και βλέπω το παράδοξο, Πρόεδρε, αν και επιδοτείται 20 λεπτά είναι στο 1,90 συν 22,10, δηλαδή στην πραγματικότητα είναι μία ή άλλη με τη βενζίνη, όταν προ-πολέμου ήταν αρκετά χαμηλότερα από τη βενζίνη. Αυτό πώς το εξηγείτε?
3: Ήταν στο 1,50. Είναι, πρώτον είναι το κόστος διήλυσης, το οποίο είναι αυξημένο για τα πετρέλαια. Και το δεύτερο είναι
0: τώρα,
3: η ανάγκη των αγορών. Είναι οι ανάγκες των αγορών, οι οποίες στρέφονται προς τα μελλοντικά συμβόλαια στο πετρέλαιο για να ικανοποιήσουν τις βιομηχανικές επεξεργασίες τους, κυρίως, αλλά και το μεταφορικό, γιατί το φυσικό αέριο ακολουθεί και αυτό την ίδια αυξητική ροή.
0: Ναι, το κόστος δίλησης αυξήθηκε μετά τον πόλεμο. Έχουμε άλλο κόστος δίλησης, γιατί και πριν κόστος δίλησης για το πετρέλαιο που ήταν.
3: Όχι, και από πριν ήταν αυξημένο.
0: Ναι, αλλά πριν τον πόλεμο.
3: Χαμηλότερος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και
0: πριν τον πόλεμο, Πρόεδρε, ήταν φθηνότερο το πετρέλαιο από την αμόλυβδη. Τώρα έφτασε να είναι και ακριβότερο. Πώς γίνεται
3: αυτό? Γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο οποίος είναι κατά 30 λεπτά περίπου πιο χαμηλός από τις βενζίνες. στο πετρέλαιο κίνηση. Και αυτό κρατούσε την τιμή πιο χαμηλά πάντα. Η χώρα μας ενάντια των άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως της Κεντρικής Ευρώπης, αλλά και της Νοτίου Ευρώπης, όπου το πετρέλαιο ήταν πάντα πιο ακριβό από τις βενζίνες. Αυτό είναι πολιτικές του κάθε κράτους. Πού θέλουν να εστιάσουν τον οδικό φόρο κατανάλωση, δηλαδή τι θεωρούν ότι θα πρέπει να φορολογήσουν πιο πολύ.
0: Άρα.
3: Θα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα και το πετρέλαιο κίνηση και αυτό να συνεχίσει την ανωδική του πορεία.
0: Υπάρχει οροφή.
1: Κύριε Παπαγεωργίου, ναι, αφού απαντήσετε στον Νίκο και θα σας ρωτήσω.
3: Έτσι λοιπόν η χώρα μας πάντα θεωρούσε ότι θα πρέπει να φορολογεί λιγότερο το πετρέλαιο κίνησης έναντι των βενζινών, γιατί η βενζίνη θεωρείται καύσιμο πολυτελείας, δηλαδή το χρησιμοποιούμε κυρίως για τις μετακινήσεις μας, ενώ το πετρέλαιο είναι αυτό που στηρίζει όλους τους κλάδους, λόγω το χρησιμοποιούν και στην κίνηση, στη μετακίνηση, αλλά στη μεταφορά προϊόντων, αλλά και κάποιες βιοτεχνικές ή βιομηχανικές μονάδες που έχουμε στη χώρα μας. Γι' αυτό είπα ότι αυτό είναι πολιτική όλο.
1: Ναι. Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα, το Accelerate EU, που εκεί υπάρχουν κάποια εργαλεία τα οποία το κάθε κράτος μπορεί να τα πάρει και να τα χρησιμοποιήσει. Κάποια κράτη τα έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία, που μέσα σε αυτά είναι ο φόρος ειδικής, ο φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Υπάρχει περίπτωση, αν έκανε αυτό η κυβέρνηση, να βλέπαμε άλλα αποτελέσματα μείωσης, εννοώ της βενζίνης και του ντίζελ στην Αντλία.
3: Γενικά τα ενεργειακά προϊόντα έχουν πάρα πολλούς φόρους. Δηλαδή υπάρχει και ο φόρος υδρογονανθράκων ο λεγόμενος, ο περιβαλλοντικών επιπτώσεων που κάθε κράτος επιβάλλει. Κάποια κράτη λοιπόν έχουν προχωρήσει από την αρχή του πολέμου στο να απεμπλέξουν την τελική τιμή στον καταναλωτή από αυτούς τους φόρους και έτσι μειώνεται τεχνητά η τιμή για όσο διαρκεί ο πόλεμος. Το ουσιαστικό, επειδή στην εκπομπή σας λέμε αλήθειες, θα πρέπει να καταλάβουν και οι ακροατές και ο κόσμος ότι το ουσιαστικό, η ουσιαστική παρέμβαση, την τελική τιμή στον καταναλωτή πρέπει να γίνεται στο φόρο, στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, στο ΦΠΑ. Που στη χώρα μας είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει αξία. Ξέρετε, η τιμή μπορεί να ανέβει, μπορεί να κατέβει. Βλέπουμε μια δήλωση του Προέδρου Τραμπ, βλέπουμε ένα γεγονός, χτυπήθηκε ένα πλοίο. Αυτό ανεβοκατεβάζει την τιμή, έστω και
0: ακόμα όχι τυχαία,
3: και...
0: Πρόεδρε. Τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωση όλο τον κόσμο μιλούν για παιχνίδια, δηλαδή ότι κάποιοι ξέρουν 10 λεπτά πριν ο Τραμπ ανακοινώσει το άλλο βήμα, την ανατροπή, θησαυρίζουν, σορτάρουν και μετά. Μαθαίνουμε αυτό που ήταν να πει ο Τραμπ μόνο που το ξέρουν εκείνοι 20 λεπτά ή 10 λεπτά νωρίτερα. Παίζονται τρελά παιχνίδια και βγαίνουν δισεκατομμύρια μέσα σε 10-20 λεπτά, Πρόεδρε.
3: Αυτό είναι και αυτό μεγάλο. Αυτό τώρα είναι εξαιρετικό και
0: πολύ
3: μεγάλο. Ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει.
0: Πολύ μεγάλο.
3: Ότι παίζονται παιχνίδια δισεκατομμυρίων. Ένα πόλεμο ο οποίο κοστίζει 25 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τι ανακοινώσει που έχουν κάνει οι αξιωματούχοι. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα χρήματα από κάπου πρέπει να βγουν. Δυστυχώς τα πληρώνει η Ευρώπη, δυστυχώς τα πληρώνει η Ελλάδα, δυστυχώς τα πληρώνει ο φτωχός καταναλωτής, τον οποίο εμείς στην καθημερινότητα τον αντιμετωπίζουμε. Βλέπουμε τις ανάγκες του, βλέπουμε ότι δεν έχει τη δυνατότητα. Ξέρετε τι είναι στα 20 ευρώ που βάζετε καύσιμο εσείς στο αυτοκίνητό σας, να πληρώνετε 11,5 ευρώ φόρο και να πληρώνετε 20 ευρώ για να πάρετε 8,5 ευρώ προϊόν. Πάμε δηλαδή στην υπεραγορά και παίρνουμε ένα κιλό κασέρι που κάνει 20 ευρώ και παίρνουμε ένα κιλό που κάνει 20 ευρώ.
0: Έριξε να πάμε στον καθηγητή, κύριε Πρόεδρε. Θέλω μια ακόμα ερώτηση και αν θέλει και μια ακόμα ηλικία. Ακούω από συναδέλφους σας ότι πέραν των υψηλών τιμών έχει μειωθεί πολύ η κατανάλωση. Δηλαδή ο κόσμος με τόσο ακριβά καύσιμα βάζει πολύ λιγότερη βενζίνη και πετρέλαιο. Είναι αλήθεια.
3: Και ξέρετε, επειδή πολλά πρατήρια αγρών καυσίμων πια δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κεφαλοποιήσουν ξανά. Να ξαναγοράσουν δηλαδή τις ίδιες ποσότητες που είχαν στις δεξαμενές τους με το κεφάλαιο που έχουν, γιατί το κεφάλαιο έχει αυξηθεί κατά 30-40% που πρέπει να διαθέσουν. Και αναγκάζονται και πουλάνε πολλές φορές το κόστος για να βγάλουν τα χρήματα εκείνα τα οποία τους είναι απαραίτητα για να ξαναγοράσουν προϊόν να ρίξουν δεξαμενή. Και αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος που θα τους οδηγήσει στο λουκέτο. Είναι αρκετές οι επιχειρήσεις στον κλάδο μας αυτές πια.
0: Άρα λόγω περιορισμένου κέρδους και μειωμένου τζίρου.
3: Κατανάλωσης.
0: Πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λέτε.
3: Εμείς επειδή έχουμε πολύ μικρό κέρδος ούτως ή άλλως στα καύσιμα που είναι το 96-97% του τζίρου που κάνει το κάθε πρατήριο καύσιμο, δηλαδή τα υπόλοιπα προϊόντα, λιπαντικά, πλήσιμο κτλ. Είναι το 4%, το 3% του τζίρου. Και η τζίρη μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή ένα μικρό πρατήριο μπορεί να κάνει το χρόνο για να έχει ένα κύκλο εργασιών που να είναι γύρω στα 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο το κεφάλαιο που πρέπει να διαθέτουμε. Όταν λοιπόν διαθέτουμε 50-60 χιλιάδες ευρώ για να βάλουμε το καύσιμο στο δεξαμενή μας, ξαφνικά γίνεται το 90-100 χιλιάδες. που τα περισσότερα πρακτήρια με την πολυετή κρίση δεν έχουν τη δυνατότητα να τα διαθέσουν. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Και οι τράπεζες πια είναι κλειστές. Δεν δανειοδοτούν.
0: Κλειστές.
3: Αρχίζουν τα χρέη στις δημόσιες υπηρεσίες. Στον ΕΦΚΑ, στην ΑΔΕ. Έτσι δημιουργούνται τα χρέη και λέμε γιατί έχει φτάσει κάποια δισεκατομμύρια η χώρα μας. Από αυτές τις πρακτικές.
1: Άρα λοιπόν, πού πάμε, κύριε Παπαγεωργίου, πού βαδίζουμε, γιατί τα ακούω όλα αυτά και θα είμαι σίγουρη ότι τα ακούνε και οι ακροατές μας και τους πιάνει ψυχή τους, να το πω έτσι.
0: Και άνοδος τιμών χωρίς φρένο.
3: Θεωρώ
0: και μείωση ότι κατανάλωσης και κίνδυνος λουκέτων, δηλαδή όλο μαζί, ένα ντόμινο.
3: Έτσι, έτσι, και αυτό είναι σε όλους τους κλάδους, δηλαδή είναι σε εκατοντάδες κλάδους των καθημερινών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. Είναι και στα ρούχα, στο ρουχισμό, είναι και στα τρόφιμα. Είναι και στον καφέ, είναι στην εστίαση, είναι παντού.
0: Σκάει.
3: Αυτό, ξέρετε, θα δημιουργήσει ένα μεγάλο ντόμινο, όπως προείπατε. Και λίγο μια ανάσα ίσως να πάρουμε το καλοκαίρι, αν είναι ήρεμα τα πράγματα και μας επισκεφτεί τουρισμός. Αλλά από εκεί και πέρα ο Σεπτέμβρης προμηνύεται πάρα πολύ δύσκολος, γιατί οι τιμές στα καύσιμα δεν θα μειωθούν εύκολα. Τουλάχιστον μέχρι τέλη Ιουνίου προβλέπουν οι διεθνείς αναλυτές, και αυτό μπορεί να μας το επιβεβαιώσει ο κύριος καθηγητής, ότι ο πόλεμος θα έχει την ίδια ένταση. Άρα οι τιμές θα είναι σε αυτά τα επίπεδα. Για να κλιμακωθούν τιμές θέλουν 6 μήνες.
0: Αυτό έχουμε κάνει συνέντευξη και καθηγητή, αλλά καλά κάνετε και το λέτε. Συμφωνούν οι κορυφαίοι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο και οι αξιολόγησεις ότι και τώρα να τελειώσει η κρίση, Λουκία,
1: ναι,
0: τουλάχιστον για 6 μήνες θα έχουμε τα απόνερα.
1: Αυτό δηλαδή, είναι το θέμα, ότι και αύριο να πούνε όλα τελειώσανε,
0: και το πετρέλαιο θα λείπει από την αγορά και οι τιμές θα συνεχίσουν να
1: ανεβαίνουν. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Ναι, και τα αποθεματικά λιγοστεύουν επικίνδυνα. Μας είπε ο καθηγητής νωρίτερα ότι λείπουν αυτή τη στιγμή 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρέλαιο από την αγορά. Και αυτό είναι η βασική αιτία της ανόδου των τιμών. Όσο μικρότερη είναι η προσφορά σε ένα προϊόν που έχει ζήτηση, τόσο μεγαλώνουν οι τιμές. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Αν συνυπολογίσουμε, κύριε Πρόεδρε, και το γεγονός ότι όλο αυτό αυξάνει με τη μορφή ντόμινο το κόστος σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών, δηλαδή άνοδος των τιμών των καυσίμων, και ότι ακόμα δεν έχουμε δει το τέλος δυστυχώς, αλλά θα πάμε και παραπάνω, κανείς δεν ξέρει. Πάντως, ένα καλό νέο, επειδή είπατε για τον τουρισμό, για να κλείσουμε, Λουκία και κύριε Πρόεδρε, είναι η εικόνα που έχω από τους τουριστικούς προορισμούς, είναι ότι είναι πολύ παραπάνω και όχι παρακάτω. Και κυρίως από ξένους τουρίστες, οι οποίοι, επειδή έχουν χαθεί δημοφιλείς προορισμοί εκεί στον κόλπο, δεν είναι μόνο το Αμπουντάμπι, το Ντουμπάι και όλα αυτά, είναι και οι ενδιάμεσοι σταθμοί. Δηλαδή, για να πάει κάποιος σε δημοφιλείς προορισμούς ή στην Νότια Αφρική ή στον Ινδικό ωκεανό, περνάει από Αμπουντάμπι, περνάει από αεροδρόμια τα οποία είναι στην περιοχή και τα οποία φοβάται ο άλλος να πετάξει. Άρα επιλέγει.
3: Και το κόστος που γυρεύει πάρα πολύ, κύριε Στραβελάκη.
0: Το κόστος βεβαίως για να πετάξεις τώρα στον Ινδικό ωκεανό ή να πας στο Μαυρίκιο ή να πας στις Μαλδίβες, είναι τρομακτικό το κόστος.
1: Ναι, γιατί έχουμε όλα αυτά, έχουμε και τα αεροπλάνα αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι. Άρα οι Ευρωπαίοι επιλέγουν πιο κοντινούς προορισμούς και τα νησιά μας, ήδη μου έλεγαν Ιούλιο-Αύγουστο, οι πληρότητες είναι από τώρα σε ύψη ρεκόρ. Αυτό είναι καλό για τον τουρισμό, ότι θα έχουμε πάρα πολύ τουρισμό εισαγόμενο απ' έξω, Αμερική, Ευρώπη. Το θέμα είναι αν θα μπορούν οι Έλληνες, ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, Λουκία, αν θα μπορούν οι Έλληνες να πάνε διακοπές. Και νομίζω ότι εκεί
1: και
0: όσο
1: δεν είναι μόνο τα,
0: το βλέπει
1: τα αεροπορικά,
0: μαζεύεται ο κόσμος.
1: Δεν είναι μόνο
0: μαζεύεται
1: τα αεροπορικά, είναι και τα εκτοπλοϊκά.
0: Ακριβώς,
1: είναι και τα εκτοπλοϊκά, είναι όλα.
0: Έτσι και τα εκτοπλοϊκά, βέβαια. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο πρόεδρος των πρακτηριούχων τη Αττικής, ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο
1: κ.
0: Τσακίρης είναι ένα πρόβλημα στη γραμμή, αλλά νομίζω τα βασικά πρόβλημα στα οποία ο καθηγητής Θόδωρος Τσακίρης, καθηγητής ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, Γιώργο.
1: Πάμε.
4: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
4: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: το ξαναπώ, επειδή βλέπω ερωτήσεις. Έχουμε ερωτήματα από συνταξιούχους. Μπορούν από σήμερα μέχρι 13 Μαΐου. Όσοι είναι συνταξιούχοι από τον πρώην ΟΑΕ. Το λέω σωστά.
1: Ναι,
0: οι επαγγελματίες.
1: Οι επαγγελματίες.
0: 25.000 θέσεις. Μάλιστα, η κυρία Χορμόβα λέει ότι συνήθως δεν συμπληρώνονται. Είναι λιγότερες οι αιτήσεις. Άρα, όσοι συνταξιούχοι κάνουν έτσι, θα πάνε διακοπές. 6, 10 και 12 νύχτες, ανάλογα με τον προορισμό, δωρεάν. Επιδότηση ή πλήρης κάλυψη των οκτοπλοϊκών εισιτηρίων. Οι οικογένειες μπορούν να έχουν και δεύτερο δωμάτιο. 800.000 αιτήσεις μέχρι στιγμής. Μάλλον τελείωσε, δεν έχει άλλο περιθώριο. Μετά την τρίτη παράταση το βράδυ. Για 300.000 εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού. Με μοριοδότηση. Όσοι δικαιούνται, όσοι έχουν τα πιο ψηλά μόρια, θα επιλεγούν από τους 800.000 που έκαναν αίτηση για να πάρει 300.000 δωρεάν διακοπές ως 12 νύχτες. Συγγνώμη, από το Μάιο φέτος.
1: Ναι,
0: είναι 13 μηνών το πρόγραμμα.
1: Είναι πολύ καλό πάντως.
0: Είναι ωραίο πρόγραμμα και δείχνει, σπέξουμε. Επειδή μιλούσαμε για τουρισμό. Τώρα, θέλω, βρε Λουκία, να σε ρωτήσω την άλλη εικόνα. Με τον πλανήτη να καίγεται, θεωρείς ότι το πολιτικό μας προσωπικό στέκεται στο ύψος των περιστάσεων?
1: Όχι, γιατί το πολιτικό μας προσωπικό με τον πλανήτη να καίγεται, θα να ασχοληθεί με τα σοβαρά θέματα και σίγουρα να μην ασχοληθεί με τα,
0: δηλαδή,
1: με τα εσακομματικά του μαχαιρώματα.
0: Εξεταστική,
1: να το πω έτσι.
0: Εξεταστική για τις υποκλοπές. Σοβαρό θέμα, δεν λέω, πάρα πολύ.
1: Όχι,
0: σοβαρό,
1: είναι
0: εθνικό
1: σοβαρό θέμα. Και δεν
0: προανακριτική, κοίτα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολύ σοβαρό.
1: Δεν μπορούμε να πατήσουμε ένα
0: πόλο σε
1: όλα αυτά.
0: Ναι, όλα σοβαρά είναι. Είναι μείζωνα θέματα, θέματα δημοκρατίας, θέματα θεσμών, συμφωνώ. Η ιστορία του Αντάρτικου των 5 βουλευτών, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όλα όλα. Όμως, εγώ θα προτιμούσα να συμφωνήσουν τα κόμματα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, σε μερικούς βασικούς έξονες που καίνε τους πολίτες.
1: Ναι,
0: γιατί,
1: για να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, πήρε μέτρα η κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση τα είπε ασπιρίνες και ψίχουλα. Αλλά, από την άλλη, τα θεωρείς ασπίρνες και ψίχουλα. Ανάγκασέ τους, βάλτε τους, καθίστε όλοι σε ένα τραπέζι να δείτε τι θα κάνετε.
0: Δεν μπαίνω στη λογική των μέτρων, αλλιώς το προσεγγίσω. Θα σου πω τι εννοώ. Όταν εγώ μιλάω πάντα με κορυφαίους υπουργούς, ξεκινάει η ζήτηση από τα θέματα της επικαιρότητας. Οι υποκλοπές, εξεταστική, ΟΠΕΚΕΠΕ και τα υπόλοιπα. Στο τέλος, εσύ που σταλεί η κουβέντα, ωραία είναι όλα αυτά. Αλλά 10 στους 10 που έρχονται στο γραφείο, πολίτες, με ρωτάνε για την ακρίβεια. Με ρωτάνε για τα δάνεια. Μου λένε τα βγάζουν πέρα. Άρα λέω, οι πολιτικοί όλων των κομμάτων ξέρουν ότι ο πολίτης ενδιαφέρεται για ένα θέμα. Δεν τα βγάζει πέρα. Αλλά το μόνο που μιλάνε είναι όλα τα υπόλοιπα. Μήπως αρχίσουμε να μιλάμε για την ακρίβεια?
1: Μήπως
0: αρχίσουμε
1: άλλο
0: και μιλάμε για τις επιπτώσεις του πολέμου?
1: Εγώ, κάνοντας και την αυτοκριτική μου,
0: ναι.
1: Μας παίρνει και εμάς η μπάλα. Διότι δεν μπορούμε να πνοήσουμε την επικαιρότητα.
0: Μιλούσαμε μισή ώρα για την οικονομία. Τώρα,
1: ναι, τώρα μιλούσαμε, αλλά πόσες φορές σε πάνελ έχουμε αρχίσει και λέμε τι γίνεται με εσάς, τι δεν γίνεται με εσάς. Όχι ότι φταίμε, μας παίρνει μπάλα όμως.
0: Ναι.
1: Ενώ, δηλαδή, γιατί από την άλλη δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Όταν γίνεται μία πρόταση για εξεταστική και μία πρόταση για προανακριτική,
0: ναι.
1: Και εκεί πέρα τα κόμματα μεταξύ τους σφάζονται.
0: Δεν,
1: ναι, το ξέρω
0: αυτό.
1: Ότι δεν τρώγεται. Ναι. Ή θα πάρουμε απόφαση. Πολλές φορές και εγώ το ακούω από τους βουλευτές που λένε ότι αντί να συζητάμε αυτά, συζητάμε τα άλλα. Έχουν ένα δίκιο.
0: Τώρα λέει ο Μιχάλης, από το πρωί μέχρι το βράδυ λέει λιβανίζεται την κυβέρνηση. Τώρα που απέτυχε το πρόγραμμα, ναι, τα ρίχνουμε στον πόλεμο. Αυτό κατάλαβες, Μιχάλη?
1: Όχι,
0: αυτό συζητάμε τόση ώρα. Το ανάποδο λέει.
1: Sorry, αλλά δεν τη λιβανίζουμε.
0: Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση και αμέσως μετά θα τα θέσουμε όλα αυτά υπόψη του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας.
1: Για να δούμε και αν τη λιβανίζουμε την κυβέρνηση.
0: Και να δούμε και τι λέει για όλα αυτά. Πάμε.
2: Real FM. 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Do you know what I'm after?
3: You want to be the biggest star in the world.
4: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο Cinema Score, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
5: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
6: Magic. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.
7: Περιοχή όπως υποστήριζαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent διαμορφώνεται στα 110 δολάρια το βαρέλι. Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Σφιγγούν τα όρια αντοχής των οικονομιών όλου του κόσμου και η αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι η προτεραιότητα της κυβέρνησης, είπε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας χρήση του δικαιώματος της μειοψηφίας. Επισημαίνουν ότι πρέπει να υπάρξει άμεση διερεύνηση και πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης. Αρνητική θα είναι η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στα αιτήματα της αντιπολίτευσης για προανακριτική επιτροπή, που θα αφορά τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αποχώρησε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο πρώην βουλευτής και υπουργός Χάρης Καστανίδης. Παρετούμε από το κόμμα Ανδρουλάκη και όχι από το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε στον Real FM, σημειώνοντας ότι δεν έχει κάνει συζητήσεις με άλλους πολιτικούς φορείς. Περισσότερες από 130 παραβάσεις για μη χρήση κράνους και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ βεβαίωσε η Τροχέα Αττικής κατά τη διάρκεια ελέγχων σε ηλεκτρικά πατίνια το τελευταίο τετραήμερο. Καθησυχαστικώς εμφανίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τη διάδοση του Χανταϊού μετά τον θάνατο τριών επιβατών κρουαζιερόπλοιου. Σημειώνεται ότι ο κίνδυνος παραμένει χαμηλός για τον ευρύτερο πληθυσμό. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Καλυφτάκη μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι.
8: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
9: New York, New York, New York.
10: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
9: Σπάψα, Αγγιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
10: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
9: Ψώνια στο Fifth Avenue.
10: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
9: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
11: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Δεν υπολογίζεται στον Ολυμπιακό για τον αυριανό τρίτο εκτός έδρας αγώνα με τη Μονακό για τα play-off της Ευρωλίγκας ο Tyson Ward που αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
12: Real Weather.
7: Γενικά έθριος αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιμεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: να πάμε στο καλοκαίρι.
1: Πάμε στο καλοκαίρι.
0: Κάνουμε skip λίγο, ξέρεις, το. Το παραβλέπουμε λίγο.
1: Πίτα, πότε κόβουμε.
0: Πίτα.
1: Εδώ, είχαμε
0: κόψαμε
1: πρώτα
0: στο real, δεν κόψαμε. Πίτα.
1: Όχι
0: κόψαμε
1: τώρα, γιατί αυτή την πρώτη
0: τώρα δεν γίνεται. Τώρα δεν έλα τώρα. Έλα,
1: μα
0: τώρα,
1: ήταν,
0: έλα τώρα, δύο μερούλες ήταν. Μην είσαι υπερβολικό. Μην είσαι υπερβολικό. Δύο μερούλες, δύο μερούλες. Απλά χιόνισε αυτές τις δύο μερούλες που ήταν το Μάιο.
1: Λοιπόν, έχουμε εκτός από την ανακοίνωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι το Ιράν χτύπησε με ντρόουνς πετρελαιοφόρο μας στα στενά του Ορμούς. Μου στέλνουν τώρα ανακοίνωση ότι εξαιτίας της επίγουσας κατάστασης σας παρακαλούμε, επειδή υπάρχουν απειλές για πυραυλικές επιθέσεις στη χώρα. Οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι Ντουμπάι, Αμπουντάμπι και τα υπόλοιπα. Ε? Λοιπόν,
0: βέβαια,
1: σας παρακαλούμε, βρείτε ένα ασφαλές μέρος σε ένα καταφύγιο στο κτίριο που βρίσκεστε. Μείνετε μακριά από παράθυρα, από πόρτες και από ανοιχτές περιοχές. Περιμένετε περαιτέρω πληροφορίες. Άρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με αυτό που πήραν σαν 112 τεχνολογία, emergency alert. Μάτω. Όλοι οι πολίτες,
0: ναι,
1: τους ειδοποιεί ότι επίκυνται πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν. Αρχίσαμε.
0: Ναι.
1: Διότι λέει, αφού χτυπήσαν τα πλοία μας, ποιος να το χτυπήσουν και εμάς.
0: Ναι.
1: Θυμίζω
0: φυσικά
1: ότι το Αμπουντάμπι είναι στη μύτη των στενών του ορμού, στη μύτη του κόλπου, άρα είναι στην πρώτη περιοχή κινδύνου και έχει προηγηθεί η επίθεση στα πετρελοφόρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, εκεί στα στενά του ορμούς. Και πριν από λίγο, στον αντίποδα, η CENTCOM, δηλαδή η Ναυτική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε ότι δύο πλοία με αμερικανική σημαία πέρασαν τα στενά του ορμούς. Τώρα το ξέρουν οι Ιρανοί αυτό? Οι φρουροί της Επανάστασης το ξέρουν, έτσι λέει ο Τραμπ.
0: Είναι γενικά θολό το τοπίο αυτή τη στιγμή.
1: Μόνο θολό.
0: Είναι
1: τοπίο στην
0: ομίχλη.
1: Με φλόγες
0: στην ομίχλη. Ταινία του Αγγελόπουλου.
1: Άστο, άστο. Λοιπόν, ξαναλέω, εμείς πληρώνουμε αυτό το λογαριασμό. Και όλα αυτά ξεκίνησαν από τη νύχτα που ο Τραμπ απέρριψε τους 14 ώρους του Ιράν για να σταματήσει ο πόλεμος. Κουβέντα όμως το Ιράν για τα πυρηνικά. Το επιμαχό με τον Νετανιάχου να φλέγεται κυριολεκτικά να ξεκινήσει πάλι ο πόλεμος. Και ταυτόχρονα να ανακοινώνει ο Τραμπ αυτή την επιχείρηση ελευθερία για άνοιγμα του στενού του ορμού. Πώς θα το κάνει αυτό το μαγικό χωρίς πολεμικές δυνάμεις. Τους Ρούσους της Επανάστασης να λένε, παιδιά, θα τα βουλιάξουμε τα πλοία να πλησιάσουν. Να λένε, πριν από λίγο χτυπήσαμε αμερικανικό τορπιλικό, οι Αμερικανοί το διαψεύδουν. Να έχουν χτυπηθεί δύο ή τρία εμπορικά πλοία, ένα ελληνόκτητο, ένα βρετανικό και ένα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δεξαμενόπλοιο, bulk carrier και φορτηγό στενά του ορμού. Και κατά άλλα ησυχία. Ε, πώς φαίνεται.
0: Πολύ καλά.
1: Όλα καλά, εξαιρετικά.
0: Όλα καλά.
1: Και οι φρουροί της Επανάστασης να δημοσιεύουν χάρτη και να λένε, όποιος περάσει από εδώ, τον βουλιάξαμε. Θα γίνει ο τάφος σας. Εξαιρετικά. Λοιπόν, σε μια μέρα καλοκαιρινή, σε αντίθεση με την χειμωνιάτικη Πρωτομαγιά, είμαστε εδώ, Real FM, 9 λεπτά μετά τις 4, 4 Μαΐου. Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Γιώργος Νταβαρινός, Δήμητρα Πανανού, Φράνσις Παράσχη, όλη παρέα εδώ και Δημήτρης Μαρκόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μαζί μας. Καλή εβδομάδα, κύριε Μαρκόπουλε.
2: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Δεν σας βλέπω, αλλά μου έρχεται ο παλμός από το τηλέφωνο. Νιώθω ότι τρέμετε. Διότι η αντιπολίτευση λέει ότι λέτε το ένα όχι μετά το άλλο. Να, ήδη ο κύριος Μαρινάκης είπε όχι στην πρόταση της αντιπολίτευσης για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή, γιατί φοβάστε, λέει, η αντιπολίτευση και υπαναχωρείτε. Από εκεί που λέγατε ο καθένας το φυσικό δικαστή, πού είναι ο φυσικός δικαστής τώρα?
2: Ακούστε να δείτε. Καταρχάς, από τη στιγμή που
1: σωστά νιώθω ότι τρέμετε.
2: Έχετε πέσει λάθος.
1: Λάθος
0: έχει. Έξω έχει πέσει ο Νίκος.
1: Τρέμουλο μου έρχεται.
2: Που να μην ήμασταν και 15-16 μονάδες μπροστά, δηλαδή. Δεν θα με λιποθυμήσει τώρα. Δεν θα με ακούγατε.
1: Καλά, ο Ανδρουλάκης λέει ότι όσο να γίνουν εκλογές θα είναι εκείνος μπροστά, το Πασόκ. Οπότε περιμένετε, έχουμε δρόμο.
2: Το βλέπω. Έρχεται με φόρα. Μετά τον Αλέξη, με φόρα κι αυτός. Λοιπόν, ας πούμε λίγο τα πραγματικά δεδομένα.
1: Γιατί είπατε όχι στην προκριτική?
2: Η κοινοβουλευτική ομάδα ανέλησε τα πράγματα, η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία ανέλησε την κατάσταση, γιατί θα έλεγα τα στοιχεία, αλλά ούτε στοιχεία προκύπτουν που να μας οδηγούν σε αποδοχή μιας προανακριτικής, ούτε καν ενδείξεις. Mm. Δηλαδή, καταλάβετε, προσέξτε, άλλο ενδείξεις, άλλο στοιχεία, αλλά δεν προκύπτει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Επομένως, κάθε περίπτωση, λοιπόν, εδώ την διερευνούμε, βλέπουμε ότι δεν στέκεται. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Λιβανός, ο οποίος τότε είχε την ευθύνη και μάλιστα προώθησε την υπόθεση, προώθησε τη διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, να εγκαλείται.
1: Όπα, περιμένετε. Επειδή διάβαζα όλο το Σαββατοκύριακο τη δικογραφία. Μιλούμε για τον κύριο Λιβανό, για παράδειγμα, δεν θα πω σε λεπτομέρειες, δεν θα γίνει εισαγγελής εδώ, για 10 περιπτώσεις. Σε μία περίπτωση, τη βασική του

0: Κώστα Καραμανλή, υπολογίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τη ζημιά για το δημόσιο 224.000 ευρώ, όπως είπαμε απ' έξω. Μιλούμε για 37 βιολογικούς καλλιεργητές που λέει η δικογραφία, ότι είχαν χάσει την προθεσμία και στελέχη, δεν μιλούν απευθείας Λιβανός Καραμανλής, στελέχη Λιβανού, στελέχη Καραμανλή, συνεννοούνται με ένα κλικ, μωρέ, λέει κάτω, αυτό το θέλει ο Καραμανλής, ψηφοφόροι δικοί μας είναι.
1: Συγγνώμη, ώστε... καταρχάς υπάρχει συνομιλία του κυρίου Λιβανού.
0: Όχι. Στελεχών Λιβανού, στελεχών Καραμανλή. Ακούστε, που λένε ότι μιλούν εξ ονόματος των δύο υπουργών. Προσέξτε
1: εγώ,
0: τώρα.
1: Εγώ μιλάω
0: και πού καταλήγουν, λένε βάλε ανωτέρα βία, ρε παιδί μου, βάλ το εκεί να τελειώνουμε για να μην χάσουν τα λεφτά οι άνθρωποι.
1: Εγώ μιλάω και λέω ο Στραβελάκης,
0: ναι,
1: μου ζητάει μια σειρά παράνομων ενεργειών.
0: Ναι.
1: Εσείς θα πρέπει να πάτε να ταλαιπωρηθείτε πόσο διάστημα στη δικαιοσύνη, να προχωρήσετε σε πόσο μεγάλο κόστος για εσάς και την οικογένειά σας, γιατί κάποιος είπε και χρησιμοποίησε το όνομά σας.
0: Τρελάθηκαν τα στελέχη των δύο τότε υπουργών.
1: Ακούστε,
0: να ενεργούν
1: εδώ
0: για δικό θεωρισμό, επικαλούμενοι τα ονόματα των υπουργών.
1: Εμείς κρίναμε ως πλειοψηφία και θεωρώ σωστά ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ικανά για να παραπενθούν δύο στελέχη μας. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς κάθε περίπτωση την ξεχωρίζουμε. Για παράδειγμα, είπαμε τα 13 άλλα στελέχη μας να γίνουν άρση ασυλίας, να προχωρήσουν οι υποθέσεις. Χωρίς να παίρνουμε θέση αν ήταν τα πράγματα έτσι όπως περιγράφεται από την εισαγγελία ή όχι. Λέμε εντάξει, αφού το ζήτησαν να προχωρήσουν, γιατί το ζήτησαν κιόλας. Τα στελέχη μας όμως δεν είναι τροφή για τα λιοντάρια του λαϊκισμού. Δεν είναι να πετάμε τους ανθρώπους έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, θα σας πω ότι λένε κακές γλώσσες, μην το φέρνουμε γύρω-γύρω και θα σας παραδώσω την ουσία. Οι κακές γλώσσες λοιπόν λένε ότι θα πηγαίνατε σε προνακριτική εξπρες όπως με Καραμανλή και με Τριαντόπουλο, αλλά δεν πήγατε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο κύριος Λιβανός δεν το θέλει, κύριε Ραμπατζή λέει να πάω. Και το δεύτερο, αν χρειαστεί να καθαρίσει το όνομά μου, ο κύριος Λιβανός λέει δεν υπάρχουν ενδείξεις, κανένα στοιχείο, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Και το δεύτερο και σημαντικότερο είναι μετά την ιστορία των άρσεων ασυλίας των 13 γαλάζιων βουλευτών. Η κοινοβουλευτική ομάδα λέει όπα, είχαμε μια ιστορία, τους βγάλατε όλους στη σέντρα, στα μανταλάκια, επί δικαίων και αδίκων ο πήξ, παρατηθείτε όλοι, μην το ξανακάνουμε με το Λιβανό, άσε που δεν θα περνούσε κιόλας. Μπορεί 15 μυστική ψηφοφορία να μην ψήφιζαν υπέρ της προνακριτικής. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, με θάρρος και με ενσυναίσθηση, 13 βουλευτές μας, παρά το γεγονός ότι όπως εμείς τουλάχιστον κρίνουμε, βλέπουμε ότι οι περισσότερες, αν όχι όλες οι περιπτώσεις, είναι αδύναμες ως προς την υποστήριξή τους, παρά τα αυτά ζήτησαν τις άρσεις ασυλιών τους. Επαναλαμβάνω όμως, οι βουλευτές μας δεν είναι, τα στελέχη μας δεν είναι τροφή για τα λιοντάρια του λαϊκισμού. Εδώ λοιπόν οι 13 συνάδελφοι με τις άρσεις ασυλίας έκριναν ότι θεωρούν ότι το δίκαιο τους θα το υπερασπιστούν και με μεγάλη ευκολία. Και βλέπουμε τώρα, κατηγορείται κάποιος γιατί έστειλε ένα email. Εδώ πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για 190 ευρώ. Αλλά λένε να πάμε στη δικαιοσύνη. Όμως εδώ, επειδή πρέπει να τροφοδοτηθεί το τέρας του λαϊκισμού και επειδή κάποιοι δεν μπορούν να καταφέρουν να ξεκολλήσουν τη βελόνα ή επειδή κάνουν συνεννοήσεις με τον παλαβό λαϊκισμό της κυρίας Κωνσταντοπούλου, θα πρέπει να σχηματιστεί μια προανακριτική επιτροπή για έναν υπουργό που προώθησε τη διαλεύκανση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και για μια υφυπουργό η οποία τουλάχιστον στις δηλώσεις δεν φαίνεται να έχει κάποια παρανομία. Με συγχωρείτε τώρα, εμάς τα στελέχη μας δεν είναι για να πέσουν στην αρένα γιατί κάποιοι δεν μπορούν να κάνουν πολιτική και να αρθρώσουν μια πρόταση. Σας είχα πει, κύριε Στραβελάκη, πρόσφατα, προσοχή στην ηθικολογία, γιατί από πίσω κρύβει ανυπαρξία θέσεων. Επειδή δεν μπορούν να προτείνουν κάτι για τον πολίτη και την καθημερινότητά του. Επειδή είναι αδύναμοι πολιτικά, αυτό το οποίο επιδιώκουν είναι να κοντίνουν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό έχει ένα όριο. Εντάξει, είπαμε ναι στις 13 άρσεις ασυλιών, επειδή το ζήτησαν, επαναλαμβάνω, οι συνάδελφοι. Αυτό όμως κάπου πρέπει να έχει και ένα όριο. Νομίζω είπε ξεκάθαρος.
2: Ναι, κύριε Μαρκόπουλε, τώρα όσον αφορά το θέμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Εκεί τι γίνεται τώρα, γιατί η αντιπολίτευση φαίνεται ότι είναι υπέρ.
0: Υπέγραψαν.
2: Εσείς από την άλλη θέτετε θέμα, ακριβώς, θέτετε θέμα εθνικής ασφάλειας και ότι δεν θα χρειαστούν, και ότι θα χρειαστούν 151 αντί για 120. Είναι σαν να ακούω την αντιπολίτευση να λέει πάλι συγκάλυψη, προσπαθούν να το συγκαλύψουν, γιατί και πώς και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε.
1: Κοιτάξτε, λόγω του ρόλου μου δεν θέλω να προδικάσω. Ας περιμένουμε λίγο την εξέταση και τις πρότασεις του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα νομίζω κατατέθηκε.
0: Κατατέθηκε και συνυπέγραψαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.
1: Λοιπόν, εγώ όμως αυτό το οποίο θα πω, έτσι, είναι η γενική άποψη, δεν αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση. Υπάρχει ένας πληθωρισμός εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Ήδη έχουμε φτάσει στα 7 χρόνια της 7. Λοιπόν, αν πέρναγε, αν συνενούσαμε μάλλον στην πρόταση και για προανακριτική που έκανε κατέθεση το Πασόκ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πηγαίναμε στις 8 και τώρα μιλάμε για την 9η.
0: Ας υπήρχε λιγότερη διαφορά με λιγότερα σκάνδαλα, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Δεν είμαι βέβαιο.
0: Δεν φαντάζεται η αντιπολίτευση υποθέσεις. Παίρνει αφορμές και κάποιοι δίνουν αφορμές.
1: Εμείς επιδείξαμε διαφορετική στάση σε ό,τι αφορά τη σκευωρία τη Νοβάρτη με τους ψευδομάρτυρες.
0: Ναι, στις υποκλοπές δεν παρακολουθούσε η αντιπολίτευση.
1: Τα στελέχη,
0: ξέρετε ποιοι παρακολουθούσαν, έτσι.
1: Εγώ λέω. Ναι. Δεν είμαι πάντως βέβαιος ότι αυτός ο πληθωρισμός και όλη αυτή η κινητικότητα με τις εξεταστικές και τις προανακριτικές έχει στόχευση την αλήθεια ή τη δημιουργία πολιτικών εντυπώσεων. Εγώ θεωρώ ότι μάλλον υπάρχει ένας πληθωρισμός. Τώρα θα δούμε όμως, δεν μιλώ για τη συγκεκριμένη εξεταστική, να τη μελετήσουμε, να δούμε την πρόταση και θα τοποθετηθούμε. Δεν θα το αποφύγουμε.
0: Εσείς έχετε απαντήσεις, κύριε Μαρκόπουλο, για τις υποκλοπές. Θέλω να πω, υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσουν εγώ στον κύριο Χατζηδάκη, το ρωτούν σε κάθε συζήτηση. Και λέει και εγώ, περιμένω να μάθω. Είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και εκτός του είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Χατζηδάκης είναι ένας από τους 11 που ο κύριος Τζαβέλας που πρόσφατα αποφάσισε να μην ανοίξει το κεφάλαιο έρευνα από τον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές ως εισαγγελέας του Άριου Πάγου. Είναι εκείνος που ως εξουδετημένος εισαγγελέας όταν υπέγραφαν οι δικαστικοί τις παρακολουθήσεις προσώπων, εκείνος έβαζε τις υπογραφές και έχει βάλει υπογραφές για 11 ανάμεσά τους και τον κύριο Χατζηδάκη, που αυτοί οι 11 συμπίπτουν με τους 27 του Predator. Δεν ήταν θέμα ηθικής τάξης να αυτοεξαιρεθεί ο κύριος Τζαβέλας και να πει δεν χειρίζομαι την υπόθεση γιατί εγώ έβαζα υπογραφές να παρακολουθούνται πολιτικά πρόσωπα και άλλα, ας αποφασίσει άλλος.
1: Η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της, εγώ δεν θα σχολιάσω τη δικαιοσύνη, έχω έναν
0: σαφέστατο. Λέω το ηθικό του πράγματος.
1: Ακούστε, σας ξαναείπα, η ηθικολογία είναι μια περίεργη υπόθεση στην πολιτική. Και μάλιστα έχει σημασία το από ποιους γίνεται. Τώρα, αν ηθικολογεί το κόμμα της Κεβορίας της Νοβάρτης ή το κόμμα μια σειρά σκανδάλων και πολιτικών που μπήκαν στη φυλακή, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε καχύποπτοι. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ας σταματήσουμε να κάνουμε οι πολιτικοί τους δικαστές, ας σταματήσουμε να ηθικολογούμε ενώ τα κόμματά μας είναι ουσιαστικά συνώνυμα της διαφθοράς σε αυτή τη χώρα και ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αν η δικαιοσύνη έκρινε όπως έκρινε, θεωρώ ότι έκρινε σωστά. Είναι ανεξάρτητη, έχει το δικό της
0: τρόπο. Είναι ανεξάρτητη γιατί η αντιπολίτευση του έτσι επηρεάζεται από την κυβέρνηση.
1: Μόνο και μόνο που με καλείτε να απαντήσω αυτό το ερώτημα σημαίνει παρέμβαση στην δικαστική ανεξάρτητη εξουσία. Είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη. Να σας πω κάτι, ο κ. Τζαβέλας δεν έχει επιλεγεί από τη Νέα Δημοκρατία όπως ακούγεται. Έχει ψηφιστεί από τους συναδέλφους του και με μεγάλη πλειοψηφία, συντριπτική.
0: Ναι, αλλά δεν αποτελούσε κόλλημα η εμπλοκή του στην υπόθεση των υποκλοπών ώστε να αυτοεξαιρεθεί.
1: Να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Δεν υπάρχει ένα θέμα ηθικής τάξης.
1: Πέστε μου μια ανακοίνωση ενός κόμματος λίγο πριν τη διάταξη.
0: Για αυτό που λέτε. Αυτό εγώ το διάβασα από το EGR το περασμένο Σάββατο, προχθές.
1: Όχι, δεν λέω δημοσίευμα. Λέω ανακοίνωση κόμματος πριν τη διάταξη.
0: Όχι, δεν υπήρχε.
1: Δεν υπεγράφει, δεν
0: η αντίδραση προέκυψε μετά με έκτακτη συνέντευξη Ανδρουλάκη μαζί με τον συνήγορο των θυμάτων παρακολούθηση από το Predator.
1: Ακούστε το λοιπόν, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Από τη στιγμή που οι ίδιοι στο Πασόκ, στην αντιπολίτευση, στο σύνολο, στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έθεσαν θέμα Τζαβέλα πριν τη διάταξη την οποία προχώρησε ο κ. Τζαβέλα ως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές, σημαίνει ότι δεν του άρεσε η διάταξη, όχι ο εισαγγελέας. Εδώ δηλαδή τι γίνεται. Αν δηλαδή ο Τζαβέλας κινούνταν διαφορετικά σύμφωνα με τις επιδιώξεις της αντιπολίτευσης, θα ήταν ο σύγχρονος Χρήστος Σαρδετάκης. Δεν προχώρησε όπως θέλανε, δεν ήταν η απόφαση αυτή που θέλανε, είναι ενεργούμενο της Νέας Δημοκρατίας. Ας αποφασίσουν. Ας αποφασίσουν. Και υπάρχουν και όρια στην κριτική απέναντι στη δικαιοσύνη και στην ανεξαρτησία της. Τα έχει υπερβεί το νεολαϊκιστικό ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα το οποίο τσιπρίζει καθημερινά και πραγματικά μας εντυπωσιάζει.
0: Τσιπρίζει.
1: Με τον... Βεβαίως, καθημερινά.
0: Τελικά τσιπρίζει ή όταν... Κωνσταντοπουλίζει, γιατί το πρωί λέγατε ότι είναι σαν ανοιχτή γραμμή με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Ουρά της Κωνσταντοπούλου το είχατε πει.
1: Ποιος την εισήγαγε στην πολιτική σκηνή του τόπου?
0: Την εισήγαγε.
1: Ο Τσίπρας. Βέβαια.
0: Α, δεν την εξηγεί, ήταν στέλεχος.
1: Ποιος της έδωσε θεσμική υπόσταση.
2: Εντάξει, εννοείται ότι ναι, ότι την έκανε πρόεδρο της Βουλής ο κύριος Τσίπρας. Αλλά μετά η κυρία Κωνσταντοπούλη διαφοροποιήθηκε από τον κύριο Τσίπρα και μάλιστα έντονα.
0: Ρισκάρετε να σας ακούσει και να σας βάλει στο στόχο στον κύριο
1: Κωνσταντοπούλη. Και μετά λίγο ρόλο και μετά δεν ήξερα, δεν άκουσα.
0: Ρισκάρετε.
1: Σε κάθε περίπτωση, μήπως με δίνει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω. Λέτε.
0: Λέω, μη σας βάλει στο πολιτικό
2: στόχαστρο. Εγώ λέω ότι η απουσία της να μην τα. Στο πολιτικό στόχαστρο.
0: Στο πολιτικό στόχαστρο, προφανώς εννοώ. Προφανώς.
1: Αλλά κυρία, την κυρία Κωνσταντοπούλου την ξέρουμε.
0: Γιατί ξέρετε ότι ασκεί σκληρή κριτική στου πολιτικού σα
1: αντιπάλου.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα. Είπα πολιτικό στόχαστρο.
1: Εγώ το λέω. Είναι η πολιτική έκφραση του Ρουβίκονα στη Βουλή. Ρουβίκονοποιεί το κοινοβούλιο. Αυτό θέλει να κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν θα τη το επιτρέψουμε.
0: Παρ' όλα αυτά, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, κύριε Μαρκόπουλε, όχι στην προανακριτική, μάλλον όχι στην εξεταστική, καταλαβαίνετε τι αντίδραση θα εισπράξετε.
2: Δηλαδή, ότι έχετε ένα μόνιμο όχι, θέλω να πω.
1: Μόνιμο όχι, με 13 άρθεις, συγγνώμη, με συγχωρείτε, όπα.
2: Τι κύριε
1: Μαρκόπουλε. Με 13 βουλευτές μας που οι ίδιοι ζήτησαν και εμείς υπερψηφίσαμε τις άρθεις ασυλιών τους. Δηλαδή, έχετε δει ξανά κόμμα.
2: Με όλα τα κόμματα.
1: Να ζητάνε.
2: Όταν το ζητάει και ο βουλευτής, κύριε Μαρκόπουλε, γιατί είστε και παλιός κοινοβουλευτικός.
1: Όχι, δεν είναι. Έτσι.
2: Άλλο θέλω να σας πω. Όχι στην προανακριτική, όχι στην εξεταστική. Αυτό ήταν το όχι που λέω και στο όχι το οποίο αναφέρομαι.
1: Και
2: στο όχι το οποίο αναφέρομαι.
1: Δηλαδή, τι πρέπει να ρίξουμε στα λιοντάρια του λαϊκισμού, όπως σας είπα και πριν, τα στελέχη μας για να ικανοποιηθεί η αντιπολίτευση, επειδή δεν ξεκολλάει η βελόνα.
2: Ωραία, η αντιπολίτευση δεν ξεκολλάει η βελόνα. Κύριε Μαρκόπουλε, στην αντιπολίτευση δεν ξεκολλάει η βελόνα, όπως λέτε. Έχουμε όμως την εντύπωση ότι και μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή βράζει. Και όλοι περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την κοινοβουλευτική ομάδα της Πέμπτης. Θα ήθελα να μου πείτε τη δική σας εκτίμηση, όσο πιο ειλικρινά μπορείτε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο έχει διαλέξει να μιλάνε τα στελέχη του ανοιχτά. Εμείς δεν έχουμε κάποια σοσιαλιστική νόρμα και φόρμα. Εδώ λοιπόν, αν θέλετε, τώρα είναι και μια κατάκτηση της περίοδου Μητσοτάκη να γίνονται και συχνά οι κοινοβουλευτικές ομάδες σε αντίθεση με παλιότερες περιόδους. Έτσι να τα λέμε κιόλας.
2: Από το να μιλάνε τα στελέχη του ανοιχτά μέχρι το να φτάσουμε στα στελέχη του, γιατί όλοι κάνουμε ρεπορτάζ και μιλάμε και με εσάς, όχι προσωπικά, με αρκετούς από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Από αυτό το να μιλάνε τα στελέχη τους ανοιχτά, το οποίο το ακούω πάρα πολύ, είναι η συνήθης απάντηση που παίρνω. Μέχρι το να υπάρχει όμως δυσαρέσκεια και δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο οι βουλευτές αντιμετωπίστηκαν. Νομίζω ότι υπάρχει μία απόσταση αυτή τη στιγμή και ότι υπάρχει αρκετή δυσαρέσκεια μέσα και η επιστολή των πέντε. Εγώ, αν θέλετε, δεν θα την πω αντάρτικο. Θα την πω προβληματισμό, αν θέλετε να το πούμε έτσι.
0: Θα την πω εγώ αντάρτικο.
2: Πες την εσύ αντάρτικο, Νίκο μου, ναι. Θα μπορούσα να το πω και προβληματισμό. Θα μπορούσα να το πω και προβληματισμό, γιατί ήταν και κάποιοι βουλευτές που δεν έχουν μιλήσει, που δεν τοποθετούνται πάρα πολύ συχνά και μάλιστα δεν το περιμέναμε κιόλας από αυτούς. Δηλαδή, σχεδόν δεν έχουν τοποθετηθεί, τοποθετούνται ελάχιστα, θέλω να πω. Δεν υπάρχει δυσαρέσκεια. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για το πώς φτάσατε εκεί που φτάσατε. Δηλαδή αυτοί οι 13, να το πω έτσι λαϊκά, ότι έχει δοθεί η αίσθηση ότι δεν τους υπερασπίστηκε ο Πρωθυπουργός, ότι τους έδωσε να τους φάνε τα σκυλιά, να σας το
0: και
2: πω
0: ότι
2: έτσι.
0: Ο Υπουργός βάφτισε πελατειακές σχέσεις στην δραστηριότητα.
1: Μακρά
0: που οφείλει να έχει ένας υπουργός.
1: Να σας απαντήσω λοιπόν.
0: Ένας βουλευτής. Ο οποίος από πότε, όταν έχετε συμπαθεί με τον ψηφοφόρο του, αυτό βαφτίζεται επιλήψιμη πελατειακή σχέση.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, και το παράπονο είναι μέσα στην πολιτική. Εγώ όμως θεωρώ ότι οι συνάδελφοι περισσότερο εξέφρασαν μια γνώμη. Η άποψή μου είναι ότι το επιτελικό κράτος είναι χρήσιμο. Δεν είναι, έχει πολλές επιτυχίες. Έχει βέβαια και σε κάποια ζητήματα και κάποιες ήττες. Έτσι είναι στην πολιτική και τη ζωή. Όμως, αν με ρωτήσετε, θεωρώ ότι το πρόσημο είναι θετικό. Το επιτελικό κράτος βοήθησε στην αντιμετώπιση του COVID. Το επιτελικό κράτος βοήθησε στην υβριδική επίθεση από την Τουρκία με τους μετανάστες. Το επιτελικό κράτος έχει χαράξει μια σειρά από οικονομικές πολιτικές, οι οποίες βλέπουμε ότι θέτουν την Ελλάδα στην πρωτοπορία. Το επιτελικό κράτος έχει προχωρήσει το ψηφιακό κράτος. Μπορώ να πω, βέβαια, και κάποιες οπισθοχωρήσεις. Όμως, αν με ρωτήσετε, και πάλι επιμένω ότι είναι θετικό το πρόσημο. Βέβαια, προφανώς οι συνάδελφοι καλόπιστα κινήθηκαν. έκαναν μια έναρξη ενός γόνιμου διαλόγου, θα έλεγα. Εδώ είμαστε για να συνομιλήσουμε, για να τα πούμε.
0: Εγώ θα το βαφτίσω. Τώρα είχα μια συζήτηση πριν, Λουκία δεν την ξέρει, θα την ενημερώσω και τους ακροατές του Real FM για τη συνωμοσία του ριζότο, Λουκία.
2: Δηλαδή, τι να πω.
0: Λοιπόν, διότι εγώ μαθαίνω ότι οι πέντε δεν είναι πέντε, ναι. Ήταν οι πέντε μπροστά και είναι άλλοι 20 πίσω.
2: Α.
0: Και αυτοί οι πέντε οι οποίοι γενικώς συνωμοτούν, αστείευομαι, ναι. Σε εισαγωγικά, σε γνωστό ιταλικό εστιατόριο του ψυχικού, ετοιμάζονται να ξαναβρεθούν αυτοί οι 25 εκεί σε ένα πριβέ χώρο στον πρώτο όροφο,
2: ναι.
0: Με εξαιρετικό ριζότο και μαθαίνω ότι ήταν ο κύριος Μαρκόπουλος εκεί.
2: Α, κύριε Μαρκόπουλο, δεν μας τα είπατε αυτά.
0: Για το ριζότο θα πάει ο κύριος Μαρκόπουλος.
1: Που δεν κρυπτώνει από το στραβελάκι.
2: Είδατε.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι για την παρέα. Είμαστε μια παρέα συναδέλφων και φίλων κυρίως, οι οποίοι με πρωτοβουλία πάντοτε του εξαιρετικού οικοδεσπότη μας του Νότη του Μηταράκη.
0: Α, και εγώ!
2: Μας βάζετε κι άλλες τώρα.
0: Μηταράκη. Τι λέτε τώρα, το κάνω το χειρότερο.
1: Όμως. Είναι πολυτασική.
0: Μηταράκης έπρεπε να έχει χιότι και μαστίχα, όχι ριζότο.
1: Εγώ, για παράδειγμα, ναι. Βλέπετε ότι το επιτελικό το αντιμετωπίζω με μια διαφορετική θέαση. Ναι. Έχουμε συναδέλφους που έχουν τις απόψεις τους. Έχουμε συναδέλφους. Για παράδειγμα, με τον Γιάννη τον Παπά, πάντοτε καθόμαστε δίπλα-δίπλα.
0: Παπάς εκ των πέντε.
1: Και τρώμε και το. Μπράβο. Και τρώμε και το ίδιο πιάτο. Μας αρέσουν οι κοτολέτες, για να σας πω.
0: Άρα στην ουσία τις κοτολέτες με εκεί
2: απλά. Όχι μόνο ριζότο.
1: Για να κάνει κάτι από κοινού. Είναι ένας γόνιμος δημοκρατικός διάλογος, είμαστε φίλοι από το καλαμπούρι, θα πούμε, και το πολιτικό, όμως αυτό δεν σημαίνει κάποιο τύπου πολιτική γιάφκα. Είμαστε άνθρωποι με διαφορετικές αφετηρίες, με μια κοινή θέα στα πράγματα, όμως όχι και με μια συμφωνία για όλα τα ζητήματα.
2: Συμφωνούμε όμως τώρα ότι υπάρχει κάποια δυσαρέσκεια, κύριε Μαρκόπουλε, να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε αυτό.
0: Στο ριζότο είμαστε, Λουκία.
2: Ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια που πάει πάνω από το ριζότο και την κοτολέτα έστω, αλλά ότι συναντιόσαστε για να το πω έτσι, να μοιραστείτε τους προβληματισμούς σας.
1: Δυσαρέσκεια δεν το λέω εγώ. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένας γόνιμος προβληματισμός και να ξέρετε. Θα σας πω και κάτι. Λέγατε οι δημοσιογράφοι, δεν αναφέρομαι σε εσάς, λέω σαν κλάδο, ότι η Νέα Δημοκρατία στις Άρσεις Ασυλιών θα έχει 30, θα έχει 20 βουλευτές που θα καταψηφίσουν για να στείλουν μήνυμα. Η ενότητα της Νέας Δημοκρατίας είναι δεδομένη και θα το δείτε και σε επόμενες, αν χρειαστεί και προκύψουν ψηφοφορίες. Είμαστε ενωμένοι και ενωμένοι θα πάμε στις επόμενες εκλογές. Και κρατήστε αυτό που σας λέω και θα τις κερδίσουμε και με μεγάλη διαφορά. Και αυτοδυναμία θα πετύχουμε. Κρατήστε το αυτό που σας λέω.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρκόπουλε. Ο
1: κοινωνιστικός
0: εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ήταν μαζί μας. Είχαμε και ριζότο και κοτολέτα.
2: Και κοτολέτα. Εσύ τι προτιμάς?

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Πλέσας The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Πλέσας The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Super Mario Galaxy!
3: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε! Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
3: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
6: 3 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα, Βασίλη!
10: Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
11: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
8: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Λοιπόν, κατάλαβες τώρα γιατί
1: κατάλαβα.
0: Για ριζότο και κοτολέτες.
1: Μου τα πεις και στο διάλειμμα και κατάλαβα. Ενημερωμένο φούλ όπως πάντα βέβαια. Δεν έχω κανένα παράπονο.
0: Και τους 25, γιατί δεν είναι 5, είναι 25.
1: 25, από 5. Είμαστε 2, είμαστε 3, είμαστε 1013.
0: Είναι και υπουργοί μες.
1: Ναι.
0: Είναι υπουργοί να πω, ονόματα όχι.
1: Δεν μπορείς, μπορείς. Άστο, είναι το απόρριτο.
0: Εκεί τι θα, το μενού τι θα έχει, θα έχει μόνο ριζότο και κοτολέτα.
1: Θα έχει άλλα σήμερα, θα το ανοίξουν το μενού. Σήμερα θα το ανοίξουν το
0: μενού.
1: Ήταν οπωσδήποτε. Ο σκέρτσος ήταν νομίζω το πρώτο πιάτο.
0: Το πρώτο πιάτο. Θα έχει μαχαιροπύρνα, έχει κουτάλια.
1: Μαχαιροπύρνα οπωσδήποτε. Το σκέρτσο τον βλέπω έχει. Επειδή το συγκεκριμένο εστιατόριο μπορεί να αντέχει και κάτι φωτογραφιούλες στα πιάτα, μην τον βάλουν
0: πρέπει
1: έτσι.
0: Πρέπει να σου πω όμως, επειδή όξες του
1: μιλάω. Λες να έχει καμιά τέτοια με βελάκια αφήσω.
0: Επειδή μιλάω και με τις δύο πλευρές.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι λέει η πλευρά του Άκη Σκέρτσου.
1: Τι λέει.
0: Ότι αν δεν υπήρχε εγώ το επιτελικό κράτος, θα ήταν ένα μπάχαλο και η κυβέρνηση και όλα τα υπόλοιπα.
1: Okay.
0: Αντί να με ευχαριστούν που συντονίζω αυτά που κάνουν ανάμεσα σε 4, 5, 6, 7 υπουργεία, βάζω και στο στόχαστρο. Και δεύτερον, δεν χτυπάνε εμένα, το Μητσοτάκι
1: χτυπάνε.
0: Το Μητσοτάκι χτυπάνε.
1: Ναι, γιατί έχει την κάλυψη ο Σκέρτσος Μητσοτάκι.
0: Κράτα το αυτό, δεν είναι μόνο. Όχι.
1: Και ο Σκέρτσος ότι έκανε δεν το έκανε μόνο του, αυτό θέλω να πω. Κάποιο του είπε, κάνει αυτά και αυτά.
0: Ο Πρωθυπουργός κάλυψε απολύτως το προσυνέδριο του Ναυπλίου τον κύριο Σκέρτσο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το κάλυψε και στην. Μίλησε ο κύριος Σκέρτσος εκεί. Το κάλυψε και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το κάλυψε παντού, όπου μπορούσε. Γιατί είναι ο στενότερος συνεργάτης του αυτή τη στιγμή. Και με δεδομένο ότι ο Γιώργος Μιλωνάκης συνεχίζει να δίνει σκληρή μάχη στην εντατική του ευαγγελισμού, είναι ο άνθρωπος ο οποίος κρατάει.
1: Τώρα έχει υπομειστεί ο κύριος Σκέρτσος όλο το έργο της προεδρικής ομάδας αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να σου πω, υπάρχει και ένα πολύ ωραίο παραλυπόμενο που το έβαλε. Παρακολουθεί στη Real News τις βαθμολογίες που βάζουν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είδες ότι πήρε 10 ο Θοδωρής Λιβανίος.
1: Ναι.
0: Γιατί πήρε, θυμάσαι να σου θυμίσω.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι, αλλά το θυμάμαι διότι, το δεκαράκι του.
0: Διότι είχε καταπληκτικό χιούμορ, γιατί όταν ανέβηκε στο βήμα του προσυνεδρίου του Ναυπλίου, τον αποθέωσαν, τον χειροκρότησαν. Και παιδιά, εμένα, γιατί με χειροκρότησε. Α, το βρήκα, λέει. Επειδή μοιάζουν να περάσετε για τον πιερακάκι. Και του βάλε 10.
1: Εννοεί, εντάξει, δεν μοιάζουν πολύ, αλλά είναι το χιούμορ του. Είναι λίγο στην κοψιά. Αλλά ο κύριος Πιερακάκης έχει.
0: Λοιπόν, είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Σε κάθε περίπτωση.
1: Τουλάχιστον μας το παραδέχτηκε σε ένα βαθμό ο κύριος Μαρκόπουλος, αλλά όχι έτσι όπως έπρεπε να το παραδεχτεί κατά τη γνώμη.
0: Γόνιμος διάλογος.
1: Ναι, γόνιμος διάλογος. Εντάξει τώρα. Δηλαδή, εγώ λέω ρε παιδί μου ότι θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου. Λίγο η πολιτική είναι σαν το παθαίνεις και εσύ αυτό στις εκπομπές σου. Εγώ το παθαίνω στο κόντρα όλη την ώρα. Είναι σαν όταν τους κάνω μια ερώτηση, την ξέρω την απάντηση από την αρχή. Αυτό που άρχισε να λέει ο κύριος Μαρκόπουλος το ήξερα.
0: Είσαι πολύ ευγενής.
1: Το ήξερα, ρε Συνίκο. Το ήξερα.
0: Την τρίτη λέξη διακόπτω.
1: Ναι.
0: Και λέω, είμαι στο όριο να πω σε κάποιον.
1: Έχεις δει. Ξέρω την απάντηση.
0: Τον Τζορτζ Στεφανόπουλος, τι έχει κάνει σε εκπομπή της Αμερικανικής τηλεόρασης.
1: Τι έχει κάνει, θύμισε μου.
0: Νομίζω ότι ήταν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος τότε. Και το ρωτάει μία, λέει άλλα.
1: Ναι.
0: Το ρωτάει η δεύτερη, λέει πολύ ρε, πάμε στη διαφημίση. Ευχαριστώ πολύ.
1: Μα δεν είναι ότι λένε άλλα μόνο.
0: Περίμενε. Λέει τώρα ξεκινήσαμε. Λέει δεν πειράζει, αφού δεν μου απαντάτε, δεν με ενδιαφέρει να συνεχίσουμε.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάω με κάποιον που άλλα το ρωτάω και άλλα απαντάει. Ναι. Και διέκοψε και τον έδιωξε.
1: Τι είναι ότι ξέρει.
0: Τον έδιωξε τον Αμερικανό αντιπρόεδρο. Τον έδιωξε από το στούντιο.
1: Έξω.
0: Και
1: είναι ότι ξέρει τι θα σου πούνε. Το ξέρει. Και όχι μόνο είναι δεν το βέβαιο. Για να μην παρεξηγηθώ. Δεν τα λέω ούτε για τον κύριο Μαρκόπουλο ούτε για του βουλευτέ Νέα Δημοκρατία μόνο. Το ίδιο πράγμα κάνουν οι βουλευτές από όλα τα κόμματα.
0: Όλα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πω ότι ο κ. Μαρκόπουλος βγαίνει.
1: Βγαίνει και προς τη μήνυ του, γιατί δεν βγαίνουν όλοι. Είναι και πολλοί που κρύβονται επίσης.
0: Πολλοί είναι.
1: Το 80% κρύβεται αυτή την περίοδο, ειδικά από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ήδη βγαίνουν κάθε μέρα. Και είναι και υπουργοί που λένε για άλλους υπουργούς, για να μου πει ο κύριος Τάδε ή η κυρία Τάδε. Και καλά λένε. Δεν διασπερακάκι, είναι άμυνας και οικονομικό. Δεν μας ασχολείστε. Οι υπόλοιποι
1: πού είναι.
0: Γιατί βγαίνω εγώ στην και βγάζω τα κάστρα τη φωτιά.
1: Όντως. Και έχω και παραδείγματα που δεν θέλω να πω.
0: Έχει στον αέρα ο Άδωνης αυτό.
1: Εμένα μου το έχουν πει όχι στον αέρα, μου το έχουν πει
0: σχολιαστή.
1: Διάφοροι υπουργοί.
0: Με καλεί ο σχολιαστή να μιλήσω για τα δύσκολα, για την υγεία δεν με ρωτά.
1: Ναι.
0: Και επίσης οι άλλοι, πού είναι?
1: Όντως.
0: Πού είναι οι άλλοι?
1: Όντως. Εμένα μου το έχει πει και στον αέρα και ο κύριος Λοβέρδος, ας πούμε. Μου λέει, είναι δυνατόν. Ναι, είναι δυνατόν, μου λέει, να βγαίνω εγώ όλη την ώρα και σε πάνελ και παντού να υποστηρίξω και άλλοι να μην βγαίνουν.
0: Ο Αδόνης είπε και το άλλο, Γεωργιάδης. Λέει, σκέψου να μην είχαμε μετά από 7 χρόνια double score με το δεύτερο, τι θα ακούγαμε. Να. Είμαστε 32 με 16 ή 32 με 15 και τα ακούμε όλα αυτά. Σκέψου να μην είχαμε 17 μονάδες προβάδισμα, τι θα ακούγαμε.
1: Ναι, το θέμα είναι και εγώ δεν το καταλαβαίνω, γιατί ο ρόλος του βουλευτή δεν είναι μόνο να συνδιαλέγεται ή να έχει γραφείο ή να πηγαίνει στις κηδείες και τα μνημόσυνα και δεν ξέρω κι εγώ που άλλου. Είναι και να βγαίνει και να υπερασπίζεται και το έργο της κυβέρνησης. Επιτέλους.
0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ. Καλησπέρα, κυρία Καλαποθαράκου.
2: Καλησπέρα, κύριε
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, είναι το κατάλληλο πρόσωπο για το λαϊκό θέμα της ημέρας για μένα, Λουκία, το οποίο προέκυψε από τη χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού, που είπε ότι έρχεται τάχιστα ρύθμιση, βγαίνει τις επόμενες μέρες η διαβούλευση, με την οποία θα σταματήσουν τα πανωτόκια σε καταναλωτικά δάνεια. Μιλούμε για δάνεια ή από πιστωτικές κάρτες υπόλοιπα ή καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, τα οποία δεν έχουν τη λεγόμενη εμπράγματη εξασφάλιση. Άρα η τράπεζα δεν σου βάζει υποθήκη ένα κίνητο για να είναι σίγουρη ότι αν δεν πάρει τα λεφτά της θα σου βγάλει σε πληστή το ακίνητο, άρα βάζει υψηλότερο επιτόκιο. Και έχουμε συνηθίσει, κυρία Καλαποθαράκου, ειδικά στις πιστωτικές κάρτες, να φτάνει το επιτόκιο μέχρι το 20%. 18, 16, και βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει: όπα, φέρνουμε μια διάταξη η οποία λέει ότι δεν μπορεί το ποσό που τελικά θα εξοφλήσεις, όση διάρκεια έχει το δάνειο με όσο επιτόκιο έχει, δεν μπορεί να είναι πάνω από το 50% του αρχικού. Δηλαδή είναι 50.000 το αρχικό δάνειο. Δεν μπορεί να ξεπληρώσει πάνω από 75, πρέπει να πληρώσει 150. Πράγμα το οποίο το είχαμε στο παρελθόν, ειδικά με επιτόκια των καρτών που φτάναν τα προηγούμενα χρόνια και πάνω από 20%, ήταν ο κανόνας. Η ερώτηση είναι, αυτή η διάταξη θα έχει αποτέλεσμα, ποια είναι τώρα η κατάσταση, και επίσης η γκρίζα ζώνη, δεν μιλούμε για παλαιότερα καταναλωτικά δάνεια οφειλές, αλλά από εδώ και πέρα.
2: Έτσι είναι. Η επιβολή ανώτατο ορίο στο κόστος της καταναλωτικής πίστης είναι επιταγή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και πρέπει να το κάνουμε. Το πώς θα το κάνουμε τώρα, θα πρέπει να νομοθετήσουμε δηλαδή.
0: Αυτό λέει και την πολίτευση, μην καμαρώνετε. Λέει απλώς αργήσατε, ενσωματώνετε κοινοτική οδηγία του 25.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Είναι επιταγή. Mm. Το ζήτημα είναι και το ζητούμενο, ποιο είναι το ύψος του επιτοκίου, ώστε το συνολικό κόστος, το τελικό κόστος της πίστωσης να μην υπερβεί το 30 ή 50%. Το 50% είναι και πολύ, θα έλεγα εγώ, σε τελευταία ανάλυση.
0: Ναι.
2: Το οποίο ποιο ενδεχομένως είναι υιοθετηθεί.
0: Από τους λογαριασμούς σας, πόσο επιτόκιο σας βγαίνει ώστε ένα καταναλωτικό δάνειο 20.000 να μην εξοφληθεί πάνω από 30? Γιατί το 50% είναι 30.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Πόσο είναι το επιτόκιο για εξαετές που είναι συνήθως το δάνειο?
2: Ναι, αν το βγάλει κανείς, δεν είμαι πρόχειρη, γιατί πρέπει να μπει κανείς και να
0: 10%?
2: Κάνει τύπο...
0: ή λιγότερο.
2: Ναι, πάνω από 10%.
0: Πάνω
2: θα
0: από
2: είναι
0: 10.
2: Πάνω από 10, σίγουρα θα είναι πάνω. Διότι ξέρετε, το συνολικό κόστος της πίστος έχει να κάνει και είναι συνάρτηση του χρόνου αποπληρωμής και του επιτοκίου. Καλά, ασφαλώς και του ποσού το οποίο δανείστηκε ο καταναλωτής. Αλλά ο χρόνος, μην ξεχνάμε ότι τα καταναλωτικά δάνεια είναι σύντομος. Είναι 5, 6, 7 χρόνια, κάπου εκεί.
0: Ναι, ναι, μέχρι 6.
2: Δεν είναι παραπάνω. Αυτά, και λιγότερο ενδεχομένως όταν είναι μικρά, 5 χιλιάδες ευρώ, 8, 10. Αν σκεφτούμε ότι ένας μέσος καταναλωτής έχει πρόσβαση σε καταναλωτικά δάνεια το πολύ 10.000. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Ναι. 3-5.000 ευρώ.
0: Δεν μπαίνει κανείς 100.000 δάνειο καταναλωτικό, προφανώς.
2: Ασφαλώς. Καταναλωτικό δάνειο.
0: Είναι ένας επιχειρηματίας με μεγάλη εμβέλεια για να πάρει τόσο μεγάλο δάνειο.
2: Άρα ναι, το ζήτημα είναι ποιο είναι το επιτόκιο. Ποιο θα είναι το επιτόκιο. Διότι έχουμε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε τα υψηλότερα επιτόκια στην καταναλωτική πίστη. Μεσοσταθμικά είναι κοντά στο 10%.
0: Και τη μεγαλύτερη ψαλίδα χορηγήσεων και καταθέσεων.
2: Ασφαλώς.
0: Χαμηλά καταθέσεων, ψηλά χορηγήσεων. Μεγάλο θέμα αυτό για τις τραπεζές μας.
2: Τεράστιο θέμα.
0: Συν τις κρεώσεις, συν τις υπόλοιπες καταγγελίες. Πόσο πρέπει να είναι για εσάς το επιτόκιο για να είναι έντιμο και
2: εμείς
0: όχι?
2: Εμείς θεωρούμε 7-8%.
0: Α, τόσο χαμηλά.
1: Α, τόσο χαμηλά. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλη απόκληση.
2: Υπάρχει μεγάλη απόκληση. Μεσοσταθμικά είναι γύρω στο 10%. Είναι 12%, 11%, 14%.
0: Μα, έτσι είναι όπως το λέτε. Φτάνει και 14%.
2: Αυτά είναι και 14. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν μιλούμε για τις πιστωτικές κάρτες.
1: Ναι.
2: Και εκεί είναι ζήτημα μεγάλο, διότι εκεί πλέον είναι δόσο ο καταναλωτής. Πλέον είναι το 10%. Ξέρετε, και είναι πιο δύσκολο να υπολογιστεί συν τις αγορές που γίνονται κάθε μήνα. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο απλό στις πιστωτικές κάρτες.
1: Και επίσης υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος που με την κρίση και με όλα αυτά όσον αφορά τις πιστωτικές κάρτες αναγκάστηκε να τις κλείσει, έχει μπει στον τηρεσία, υπάρχει και αυτό το κομμάτι.
2: Βέβαια, βέβαια, εμείς που διαχειριζόμαστε θέματα υπερχρεωμένων υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στα παλαιά καταναλωτικά δάνεια τα οποία έχουν τριπλασιαστεί ή πολλαπλασιαστεί. Δηλαδή ξεκινάει με 5.000 και μπορεί να ζητούν 45 σήμερα.
1: Ακριβώς.
2: Οι σέρβισες και οι εταιρείες διαχείρισης είναι εξωφρενικά τα ποσά τα οποία διεκδικούνται.
1: Και είναι και ο κόσμος που ενώ μπορεί να το έχει αποπληρώσει, να βρίσκεται σε στάδιο αποπληρωμής, δεν μπορεί να βγάλει πιστωτική κάρτα.
2: Ναι, είναι... έχει μπει στην blacklist. Ναι.
0: Αν είναι στον τηρεσία, έχει κάνει κάποιο χέρκα ή οτιδήποτε, δεν μπορεί. Τίποτα,
1: δεν μπορεί. Ούτε δάνει, και δεν μπορεί κάρτα. Όχι για ένα χρόνο. Νομίζω για. Δεν ξέρω ακριβώς το ποιο είναι
0: νομίζω
1: το.
0: Δεν υπάρχει χρονικό σπίτι. Όσο είναι, δεν.
1: Ναι, αυτό αλλά και
2: είναι.
1: Μετά. Και μετά
2: κάτι
1: νομίζω.
0: Δεν είναι καταχρηστικό αυτό.
2: Από τον τηρεσία,
1: ναι, αλλά μπορεί να πρέπει να περάσουν 2 έως 5 χρόνια. Κάτι τέτοιο έχω εντύπωση, κυρία Καλαποθαράκου.
2: Με τη βαρύτητα του θέματος, δηλαδή το ύψος του δανείου, το αν έχουν προχωρήσει διαταγή πληρωμήσεις, εξώδικο, έχει κάποια κλιμάκωση τηρεσία. Αλλά το βέβαιο είναι ότι δεν διαγράφεται μέσω των τηρεσία. Περνάει τουλάχιστον 2 χρόνια, 3 χρόνια, ώστε να αξιολογηθεί από την τράπεζα επιστοληπτική ικανότητα του, καταναλωτή και να του παραχωρήσει δάνειο. Επίσης, λειτουργεί και ο λευκός τηρεσίας. Δηλαδή, μπορεί να εξυπηρετεί τα δάνειά σου και να σου πει η τράπεζα, ναι, ωραία, αλλά με βάση το εισόδημά σου δεν μπορώ να σου δώσω άλλο δάνειο, γιατί ήδη πληρώνεις στεγαστικό, πιστωτική κάρτα, καταναλωτικό ή αυτοκίνητο, τι πληρώνεις, και άρα ναι, μεν δεν είσαι υπερήμερος εξυπηρετής, αλλά δεν σε δανείζω.
0: Άρα, κυρία Καπαθάκου, κρατούμε ότι θα πρέπει η διάταξη που θα βγει στη διαβούλευση να προσθέσει και πλαφόν στο επιτόκιο, όχι μόνο στο πόσο αποπληρωμής, το ποσοστό αποπληρωμής σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο.
2: Ασφαλώς.
0: Και το δεύτερο, επειδή έχετε πάρα πολλές καταγγελίες εσείς και ειδικά για το θέμα των δανείων των τραπεζών, μπορείτε να μας δώσετε μία εικόνα γιατί παραπονιούνται οι καταναλωτές σε σχέση με τις τράπεζες? Ένα θέμα είναι τα υψηλά επιτόκια από καταναλωτικά δανεία και πιστωτικές κάρτες, και το άλλο θα μείνει χρεώσεις.
2: Είναι
0: πολύ υψηλές
2: χρεώσεις. Οι προμήθειες. Πάρα πολλές.
0: Για τις οποίες, όσο και αν έχει παρέμβει η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, συνεχίζεται το πράγμα.
2: Ελάχιστα έχουν παρέμβει. Έχουν παρέμβει στη συμπάγκη και συναλλαγές. Η συναλλαγή, ας πούμε, στο ταμείο, ενώ αν κανείς πραγματοποιήσει μια συναλλαγή, πληρώσει το ενίκιο του μέσω συμπάγκη, θα πληρώσει 50 λεπτά, γιατί νομοθετήθηκε αυτό, υπάρχει νομοθετική διάταξη. Εάν πάει στο ταμείο, θα πληρώσει 4 ευρώ. Καταλάβατε. Είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν. Για να εξετάσουν την επιστοληπτική ικανότητα ζητάνε 15-20 ευρώ. Για να λάβει κανείς οποιοδήποτε δάνειο θα πληρώσει έξοδα αίτησης χρηματοδότησης, αίτησης δανείου. Για να εκδοθεί η χρεωστική κάρτα, που είναι το εργαλείο το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσει ο καταναλωτής για να πάρει χρήματα, θα χρεωθεί 6 ευρώ. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Είναι πάνω από 10 οι χρεώσεις και οι προμήθειες που θεωρούμε ότι είναι παράνομες, καταξυπτικές και αδικαιολόγητες.
0: Επειδή βλέπω πάρα πολλά μηνύματα, κύριε Καλαποθαράκο, από φίλους ακροατές που λένε, ο Ντένις, γιατί δεν λέτε, λέει, πόσα χρόνια άργησε η κυβέρνηση να ευθυγραμμιστεί με τις κοινωνικές οδηγίες για τα πανωτόκια? Είναι χρόνια. Εγώ είχα την αίσθηση ότι είναι από το 2025.
2: Όχι, το Νοέμβριο του 2025 θα έπρεπε να έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκτυο.
0: Άρα είναι μήνες. Ναι,
2: είναι κάποιος μήνες.
0: Ναι. Τώρα, οι τράπεζες δεν ανταποκρίνονται, γιατί θυμάμαι ο κάθε υπουργός οικονομικών, ξεκινώντας από τον κύριο Σταϊκούρα, μετά τον κύριο Πιαρακάκη, καλούσε τους τραπεζίτες και τους έλεγε: ακούστε, έχω αυτά τα παράπονα, συμμορφωθείτε. Ο κύριος Σταϊκούρας έστελνε και τελεσίγραφα, ο Πρωθυπουργός το ίδιο. Δεν συμμορφώνονται οι τράπεζες, συνεχίζουν την ίδια πρακτική.
2: Εμείς αυτό βλέπουμε και ήδη έχουμε προσφύγει στη δικαιοσύνη με δύο αντιπροσωπευτικές αγωγές σχετικά με τη μονομερή μετατροπή των καταθετικών λογαριασμών, όπου ξεκίνησαν να τους χρεώνουν με 80 λεπτά το μήνα.
0: 80
2: έχουμε
0: λεπτά.
2: Ένα καταθετικό λογαριασμό, δεν παίρνουμε κανένα επιτόκιο και αντίθετα μας χρεώνουν 80 λεπτά το μήνα, δηλαδή 9 ευρώ και 60 λεπτά το έτος, με το αιτιολογικό ότι τον μετατρέψαμε σε προνομιακό. Έχετε κάποια προνόμια. Τα περισσότερα από αυτά τα προνόμια τα έχουμε ήδη, γιατί έχουν νομοθετηθεί από το κράτος, και κάποια άλλα προνόμια που ενδεχομένως αυτοί που κάνουν πολλές συναλλαγές θα ευνοηθούν. Τα εκατομμύρια όμως των καταθετικών, των καταθετών της πλειονότητας δηλαδή των καταναλωτών, όχι μόνο δεν θα ευνοηθεί, αλλά θα το αφαιρούνται και 10 ευρώ από τον τραπεζικό του λογαριασμό το καταθετικό. Περιμένουμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης για το θέμα αυτό, αλλά είναι και πολλές άλλες οι χρεώσεις όπως σας είπα.
0: Μπορείτε να μας πείτε ένα-δύο κεφάλαια στα οποία έχετε προσφύγει στη δικαιοσύνη και εκκρεμούν αποφάσεις?
2: Γι' αυτό το θέμα έχει κατά δύο τραπεζών διαφορετικά.
0: Για χρεώσεις.
2: Ναι,
0: όχι
2: ναι,
0: επιτόκια,
2: για τις χρεώσεις αυτές.
0: Ναι, ναι.
2: Τους καταθετικούς λογαριασμούς που είναι μια μονομερής ενέργεια την οποία έκαναν οι τράπεζες και αν βέβαια ο καταναλωτής δεν θέλει να μπει σε αυτό τον, να μεταφερθεί σε αυτό το προνομιακό λογαριασμό εκ των υστέρων, αυτό έχει θεωρηθεί ήδη, μπορεί να κάνει διαμαρτυρία και να του επαναφέρουν το λογαριασμό. Είναι αδιανόητο.
0: Ο πολίτης τη στιγμή που βλέπει τη χρέωση, ούτε κάνει την αλλαγή ηλεκτρονικά. Τώρα πια γκισέ δεν υπάρχει, Λουκί, έτσι δεν είναι και η κυρία Καλαποσταράκου. Πρέπει να κλείσει ραντεβού, να πα πριν, δεν υπάρχει. Τα περισσότερα γίνονται ηλεκτρονικά. Ο πολίτης τι περιθώριο έχει να πει συγγνώμη, να στείλει μια επιστολή, να πάει στην τράπεζα για να πει το πληρώνω. Αυτό είναι καταχρηστικό. Στο. Τέλος, δεν πληρώνω. Αφαιρέστε το.
2: Μπορεί να διαμαρτυρηθεί απλά.
0: Εμείς
2: έχουμε στην ιστοσελίδα.
0: Άρα δεν έχει κανένα μέσο άμυνας. Πρέπει να το κάνει. Και μετά να φάει τη ζωή του στο δικαστήριο, μήπως κερδίσει, θα το πληρώσει οκταπλάσιο σε δικαστικά. Σε δικηγόρο, σε έξοδα, σε οτιδήποτε. Ακόμα και αν κερδίσει. Πού να κερδίσει και τράπεζα.
2: Ως εκπιζό, έχουμε στείλει διαμαρτυρία, επιστολή με τα αιτήματά μας και τις προτάσεις μας και ήδη στις 11 του μηνός θα έχουμε συνάντηση με τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Δυτικού Χρέους για το τεράστιο θέμα των υπερθεωμένων καταναλωτών που δεν βρίσκουν λύσεις στο πρόβλημά τους και μέσα από τον εξοδικαστικό μηχανισμό ο οποίος λειτουργεί εδώ και μια πενταετία και μέσα από άλλες πλατφόρμες που έχει δημιουργήσει το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Οικονομικών. Και δεν βλέπουμε ότι μπορούν να βρουν λύσεις κατάλληλες, ρεαλιστικές, βιώσιμες οι καταναλωτές.
0: Ίδια ιστορία χρόνια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καλαθάκη, πρόεδρος της Εκπιζώ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
3: Real FM. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόποση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Και μπορείς να πεις τι γίνεται με τα πατίνια. Βλέπω
1: τα
0: τώρα
1: πατίνια,
0: καινούργια στοιχεία. Βεβαίως, βλέπω
1: χαμός
0: καινούργια
1: γίνεται
0: στοιχεία.
1: Με τα πατίνια.
0: Έγιναν έλεγχοι στην Αττική και βρέθηκαν, εντοπίστηκαν 135 παραβάσεις. Είναι πρώτες πρωινές ώρες 30 Απριλίου, την περασμένη Πέμπτη προς Παρασκευή δηλαδή. Μέχρι ξημερώματα Κυριακής, άρα από 5 μέχρι Κυριακή, 127 παραβάσεις για μη χρήση κράνους και 8 μεθυσμένους.
1: Ναι,
0: δηλαδή ανεβαίνουν μεθυσμένοι σε πατίνι.
1: Ναι, γιατί, τι σκοτώνει.
0: Ξέρετε, είναι παιδιά, μέθησε το παιδί και ανέβηκε σε πατίνι.
1: Ναι, τι σκοτώνει εντύπωση.
0: Τι να πω.
1: Εγώ και όλο το Σαββατοκύριακο πάντως άκουγα όλους μου τους φίλους, οι οποίοι ήταν όλοι σοκαρισμένοι που έχουν μικρά παιδιά και δύο αγόρια. Για τα κορίτσια,
0: κάτι
1: εντάξει,
0: γίνει
1: δεν παίρνουν τόσο το πατίνι. Να τους λένε δεν έχει πατίνι, ξεχάστε.
0: Κάτι πρέπει να γίνει με το πατίνι.
1: Πραγματικά. Είχαμε βγάλει και την κυρία Δημογλίδου την Παρασκευή και μας έλεγε ότι εντάξει, κάνουμε ελέγχους και αυτά. Αλλά το θέμα είναι, δεν νομίζω ότι είναι θέμα του. Της αστυνομίας μόνο.
0: Όχι,
1: πρέπει να το δει λίγο το Υπουργείο. Πρέπει να το δει και το Υπουργείο. Ότι μήπως πρέπει σε ανήλικα
0: να
1: αλλάξουν οι κανόνες. Μήπως σε ανήλικα να μην μπορούν τα ανήλικα να νοικιάζουν πατίνι.
0: Εγώ βλέπω συνεχώς σε κάθε γωνιά ενός πεζοδρομίου
1: πεταμένο πατίνι. Ένα
0: πατίνι.
1: Ναι,
0: γίνεται,
1: βέβαια,
0: έτσι.
1: Ναι. Και εγώ βλέπω κάθε φορά μπροστά μου εκεί που οδηγώ να μου έρχονται τα πατίνια από εδώ και από εκεί.
0: Και δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που έχω δει σε μια πάροδο, το έχω ξαναπεί, τη Κηφισία, την Παναγίτσα στην Κηφισιά. Που είναι πεζόδρομος προς τα πάνω, δηλαδή μπαίνουν αυτοκίνητα από την Κηφισίας προς το Κεφαλάρι. Και είναι δύο παιδιά και κατεβαίνουν με το πατίνι, χωρίς τα δύο πατίνια, δύο παιδιά, ήταν δεν ήταν 15 χρονών, και με τεράστια ταχύτητα και με, ξέρεις, όπως τραβάμε χειρόφρονο στο αυτοκίνητο για να φύγει πλάγια, βγαίνουν πλάγια στην Κηφισίας. Αυτό είναι η κίνηση
1: αυτό,
0: αυτοκτονίας.
1: Ακριβώς.
0: Και λέω, ο γονιός, το παιδί, και ο οδηγός που θα πέσει πάνω το πατίνι,
1: όλο,
0: τι φταίει ο Χριστιανός.
1: Τι φταίνε όλοι.
0: Τι φταίει ο Χριστιανός. Καλά, τα παιδιά να αυτοκτονήσουν.
1: Γιατί
0: οι γονείς που είναι.
1: Είναι που είναι εκτεθειμένα τα παιδιά, όχι τα παιδιά, οι ενήλικες τέλος πάντων, που να παίρνουν μπροστά σε ένα μηχανάκι.
0: Λοιπόν,
1: πάνω σε ένα μηχανάκι, άλλα τα πατίνια.
0: Πάμε δωροθέτες.
1: Λοιπόν, πάμε δωροθέτες. Πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα να δούμε το ταξίδι μας.
0: Να ξεκινήσουμε με Κοτσόπουλος Home.
1: Βέβαια, ναι.
0: Ωραία. Τα έπιπλα Κοτσόπουλος Home σας περιμένουμε μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Από 9. Έως 23 Μαΐου, επωφεληθείτε, δηλαδή νομίζω είναι αυτό το Σάββατο, ε?
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Κοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και στο χώρο σας. Μόνο για λίγο. Όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις. Ο 40% που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home εδώ, στο Μαρούσι και στο Παλαιοφάλιρο ή μπείτε στο gotsopoulos.gr. Κοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς.
1: Λοιπόν, πάμε και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
0: Βέβαια.
1: Αν σκέφτεσαι σπουδές ιατρικής, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επιλέξεις το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, την ιδανική επιλογή για σπουδές στο εξωτερικό. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε λοιπόν την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια από το διεθνή οργανισμό QS Stars Top Universities για το πτυχίο ιατρικής, το μοναδικό στην Κύπρο και στην Ελλάδα με αυτή τη διάκριση. Και κάτι ακόμα, από το 2022 το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ίδρυσε παράρτημα στη Φραγκφούρτη. Πρόκειται για το πρώτο Κυπριακό Πανεπιστήμιο με παρουσία στο εξωτερικό και μάλιστα στην καρδιά της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθε περισσότερο στο www.euc.ac.ci.
0: Σάιπρους δηλαδή.
1: Σάιπρους, φυσικά.
0: Έχεις την καλοσύνη να μας ταξιδέψεις στο Πήλιο.
1: Φυσικά, φυσικά θα σας ταξιδέψω στο Πήλιο αμέσως. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας πηγαίνουν στο Πήλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή, πρωινό στο ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car, φυσικά όπως πάντα. Μία δωροεπιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και air fryer από τη Μόρις. Όλα αυτά μπαίνετε real.gr, βρίσκεται το Real Player και η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου.
0: Μπορείς να μας δώσεις και μια πρόγευση Real News. Είναι νωρίς βέβαια.
1: Εννοείται,
0: αλλά
1: εντάξει, γιατί να το έχουμε έτσι στο μυαλό μας. Μαζί με την πολύ πλούσια ύλη της Real News και τα αποκλειστικά όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα των best seller, το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel και φυσικά οι δωροεπιταγές μας από το Παντού App.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
1: Φτάσαμε στο
0: τέλος. Ευχαριστήσουμε.
1: Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού που ήταν και σήμερα δίπλα μας, τον Γιώργο τον Ταβαρίνο και τη Φράνση την Παράσχη και φυσικά όλους εσάς που μας κρατήσατε και σήμερα παρέα. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο στις 3 με τον Νίκο εδώ κοντά σας.
0: Θα πω για κοτολέτες και ριζότο.
1: Ναι, ο Νίκος θα πάει να κάνει ρεπορτάζ για να έχει αύριο να μας πει. Να μας πει πολλά ακριβώς. Να μας πει πολλά, το μενού και όλα. Και αν θα είναι και πολιτική στο μενού. Βέβαια, δεν πεθάνε. Αυτό είναι το θέμα. Μαλή. Δεν είναι μόνο η κοτολέτα και το ριζότο. Ακολουθεί ο Γιώργος Παγάνης και ο Γιώργος Κουδαλάκης. Να μείνετε εδώ. Κολλημένη βελόνα. Καιρό είχαμε να το πούμε αυτό. 97,8.
0: Μην λες κολλημένη βελόνα. Θα σε παρεξηγήσει ο Γερουλάνος.
1: Κολλημένη βελόνα εδώ. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: 92.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ, νουπά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 92.

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Stop. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
3: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
5: Εμάς βίγκαν.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.

εικόνες είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσει τον Ντενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμος που να μπεις μέσα στο χώμα του.

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ, να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ, να γίνω σαμποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω, να μάθω να μην χάσω.

σου στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρπίλα. Ερενίλα, μίλα. Με τόσο φως, γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

πιστεύω στις φήμες, τις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν όδεντρο εγώ είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου.

κάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα, μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω.

αδικία. Δε φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Ό,τι και τα μοιράζει, δικάζει. Δε φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου ο κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Do you know what I'm after?
3: You want to be the biggest star in the world.
4: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
5: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλό μήνα να έχουμε, με υγεία, ευτυχία σε εσάς, στις οικογένειές σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Θα είμαστε και σήμερα μαζί 12 με 2 το μεσημέρι εδώ στη συχνότητα του Πρίσμα 92 με πάρα πολλά θέματα που απασχολούν και την τοπική μας επικαιρότητα και όχι μόνο. Και σήμερα μαζί μας είναι τα πλαίσια The Market με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτά.

Ζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη Άγιοι 40 και τα πλέσα σε Food Service Cash & Gary στην Αναπαύσεως. Είναι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας με νέο φυλάδιο προσφορών, με ανοιξιάτικες απίθανες προσφορές που έχουν ξεκινήσει από 22 Τετάρτου έως 12 Πέμπτου 2026. Επισκεφτείτε τα καταστήματα πλέσας, κάντε τις αγορές σας, θα βρείτε πάρα πολλά προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας, τα πλέσας The Market.

πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τον καιρό σήμερα στη Ζάκυνθο, μια και το προηγούμενο τριήμερο ήταν πάρα πολύ έτσι κρυερό, πολύ κρύο, πάρα πολύ κρύο. Για πρώτη φορά μετά από 35 ολόκληρα χρόνια, από ό,τι είδαμε και στις ειδήσεις, χιόνισε τον Μάιο σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Στην Πάργηθα όλοι οι Αθηναίοι την Πρωτομαγιά ανέβηκαν πάνω για να δούνε το χιόνι. Απέναντι στα ορεινά του νομού Κορινθίας, στο χιονοδρομικό Ζήρια, στα Καλάβρυτα και στην ορεινή Ελλάδα, σε πάρα πολλά μέρη έριξε χιόνι. Πολύ περίεργο έτσι φυσικό φαινόμενο για αυτή την εποχή. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός είναι έθριος, η θερμοκρασία θα κυμαρθεί έως 20-22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ. Ο καλός καιρός με υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Ένα πολύ ωραίο τριήμερο είχαμε εδώ στο νησί μας, με πάρα πολλές εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά και στο Βασιλικό, όπου μαζεύτηκε πάρα πολύ κόσμος. Εκεί φιλοξενήθηκαν και τα συγκροτήματα που είχαν έρθει στην Ζάκυνθο αυτό το τριήμερο για τις δικές τους παραστάσεις. Συγκροτήματα από Αλβανία, Βουλγαρία, Σερβία και Ρουμανία χόρεψαν και στο κλειστό θέατρο και στην Λέσχιο Ζάκυνθος. Την Πέμπτη το απόγευμα πραγματοποιήθηκε μια πάρα πολύ ωραία έτσι παρέλαση των συγκροτημάτων που ξεκίνησε από την ανάληψη, κατέληξε στην πλατεία Σολομού. Εκεί παρουσίασαν κάποια χορευτικά τους και αυτή η πορεία κατέληξε στο κλειστό θέατρο, όπου πραγματοποίησαν τις εκδηλώσεις τους. Και στην έξω χώρα, την Πρωτομαγιά, στον Πλάτανο, στον πολύ όμορφο αυτό Πλάτανο που είναι ένα τοπόσημο του χωριού, μαζεύτηκαν πάρα πολύ κόσμος, νεολαία, διασκέδασε, όλα τα έσοδα ήταν για το μουσικό σχολείο της, με συγχωρείτε, για το ειδικό σχολείο της Μπόχαλης, και γενικά είχαμε και ομιλίες και πάρα πολλές έτσι ωραίες μουσικές παραστάσεις. Όλο το τριήμερο ήταν έτσι γεμάτο μουσική, χορός, διασκέδαση. Μας τα χάλεσε λίγο ο καιρός, αλλά όχι τόσο πολύ. Ο κόσμος βγήκε έξω, διασκέδασε και πέρασε πάρα πολύ ωραία. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στην πραγματικότητα. Ξεκίνησε η σεζόν, ακόμη παραμένουν πάρα πολλά προβλήματα εδώ στο νησί μας. Το οδικό δίκτυο

Σε πάρα πολλές περιοχές έχει το κακό του το χάλι. Προσπαθούν να δεν ξέρω τι θα γίνει, πρέπει οπωσδήποτε σε πάρα πολλά σημεία του νησιού να επισκευαστούν οι δρόμοι. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά εκεί στην περιοχή του Λαγανά, Παντοκράτορα, Ελιθακιά, στο Αργάσι. Θα πρέπει γρήγορα να τελειώσουν τα έργα για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Έχουμε και σε άλλα σημεία που πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις με τον ηλεκτροφωτισμό. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ τις προηγούμενες μέρες τον πρόεδρο της Μπόχαλης. Μας είπε ότι εκεί στο λόφο του Στράνη δεν έχει καθόλου φως, πρέπει να επισκευαστούν κάποιες πλάκες από το μονοπάτι εκείνο που ανεβαίνει πάνω στο λόφο. Εμείς επικοινωνήσαμε με τον εντεταλμένο αντιδήμαρχο καθημερινότητας, τον κύριο Βίτσο αγαπητό, είπε ότι αυτή τη βδομάδα θα βάλει και το φως εκεί στο λόφο του Στράνη. Και υπάρχουν και διάφορα σημεία μέσα στην πόλη, να μην ξεχάσουμε το πεζόδρομο που γίνεται. Αυτές οι πέτρες που έχουν, οι κυβόληθοι που έχουν τοποθετηθεί, όχι μόνο κατά τη δική μας άποψη αλλά και πολλών άλλων, δεν είναι οι κατάλληλες. Ήταν βέβαια κάποιοι οι κυβόληθοι αυτοί, να πούμε και την αλήθεια, τους είχε παραγγείλει ο προηγούμενος δήμαρχος, ο κύριος Αρετάκης. Δεν είναι αυτοί οι κυβόληθοι εδώ για τη Ζάκυνθο. Το επίπεδό τους πάνω είναι πάρα πολύ τραχής. Θα έπρεπε να είχαμε επιλέξει άλλου είδους κυβόληθους. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία και στο περπάτημα και στις κυρίες που κατεβαίνουν κάτω με τα καροτσάκια των μωρών να κάνουν βόλτα με τα παιδιά τους. Δεν ξέρω, είναι μια κακοτεχνία εκεί.

Πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο του πολέμου, μια και ο Τραμπ απέρριψε τις προτάσεις του Ιράν για τη συμφωνία. Δηλαδή το Ιράν ζήτησε από τον Τραμπ ότι για να ξανακαθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα πρέπει ο αμερικανικός στόλος να αποσυρθεί από όλα τα λιμάνια που έχει καταλάβει εκεί στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Ο Τραμπ δεν δέχτηκε αυτή την πρόταση. Έτσι λοιπόν το θέμα έχει μείνει όπως είχαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα σε νέο μήνυμα του Ιράν επιμένει ξανά στις προτάσεις τους. Και ο ηγέτης του Ιράν, ο νέος ηγέτης του Ιράν, ο Μοντζάμα Χαμενεϊ, χρησιμοποίησε ξανά μια σκληρή ρητορική εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Παραμένει λοιπόν το πρόβλημα, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, οι ελληνικές εταιρείες που μεταφέρουν, που μετέφεραν μάλλον πετρέλαιο από τον Περσικό Κόλπο, έχουν βρει ένα νέο δρόμο από το Ιράν, μεταφέρουν πετρέλαιο από το Ιράν με μεγάλα έτσι βυθιοφόρα και έχουν επιλέξει άλλα λιμάνια για να φορτώνουν τα πλοία τους. Θα υπάρξει πρόβλημα αν συνεχιστεί το θέμα σε δύο μήνες με τις αεροπορικές εταιρείες και δεν βλέπουμε να κάθονται ξανά οι δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πάμε να δούμε μία άλλη είδηση που μας έκανε εντύπωση. Λοιπόν, πρόκειται για έναν ιό, χανταϊός λέγεται, ο οποίος είναι ένας ιός που μεταδίδεται από τα ποντίκια και τα τροχτικά. Ο οποίος τι έκανε, προκάλεσε το θάνατο τριών επιβατών σε ένα πολύ έτσι καλό και μεγάλο κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό. Συναγερμός λοιπόν έχει ξεσπάσει σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο. Είναι μέχρι στιγμής 3 νεκροί και 3 ασθενείς λίγο λόγω ύποπτης επιδημίας του χανταϊού. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, ενώ 5 ακόμη κρούσματα ερευνώνται. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 3 ασθένησαν έπειτα από μια πιθανή επιδημία χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο, το οποίο έμπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ενημερωθεί για ένα περιστατικό δημόσιας υγείας που αφορά ένα κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό και παρέχει υποστήριξη, ενώ μέχρι σήμερα έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ένα κρούσμα μόλυνσης από τον χανταϊό και υπάρχουν άλλα 5 ύποπτα κρούσματα. Από τους 6 ανθρώπους που έχουν προσβληθεί, 3 έχουν πεθάνει και ένας νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτόριο. Να δούμε λοιπόν τη μετάδοση και την προέλευση του ιού, μια και είναι ένα θέμα που θυμίζει και τη λεπτοσπήρωση που έχουμε εδώ στο νησί μας και μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους 2 συμπολίτες μας. Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως αποτροχτικά, ωστόσο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει και μετάδοση μεταξύ ανθρώπων σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Οι άνθρωποι μολύνονται κυρίως όταν σωματίδια του ιού από περιττώματα, σάλιο, ιούρα, τροχτικών αιωρούνται στον αέρα, ιδιαίτερα κατά τον καθαρισμό χώρων όπου έχουν φωλιάσει αρουραίοι ή ποντίκια. Ο χανταϊός ανήκει σε οικογένεια ιών που προκαλούν 2 τύπους νόσων, μία που πηρεάζει τους πνεύμονες και μία που προσβάλλει τα νεφρά, ενώ η αναπνευστική μορφή γνωστή ως πνευμονικό σύνδρομο χανταϊού είναι η πιο επικίνδυνη με ποσοστό θνησιμότητας που φτάνει περίπου τα 40%. Αυτά λοιπόν με το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο. Φανταζόμαστε ότι σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο δεν θα υπήρξε και πολύ μεγάλη έτσι καθαριότητα. Υπάρχουν τροχτικά μέσα στις αποθήκες με τα τρόφιμα που όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μολυνθούν επιβάτες του πλοίου και να χάσουν τη ζωή τους 5 από

πάμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30. Λοιπόν, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιακουμέλο Διονύσιο, είναι περιφερειακός σύμβουλος της Ανάστασης, παρακολούθησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Λογοδοσίας. Ο κύριος Γιακουμέλος έθεσε το πρόγραμμα που αφορά τον αθλητισμό Κούρος. Θέλω να μας το αναλύσει και να δούμε σε τι και τι μπορούμε να κάνουμε εδώ στη Ζάκυρθο, ποια σωματεία μπορούν να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα της περιφέρειας. Θα έχουμε και τον διευθυντή προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Πόθο Διονύσιο, να μιλήσουμε για το πειραματικό σχολείο, το πειραματικό προγυμνάσιο, όπου θα εγκατασταθεί στο πρώτο γυμνάσιο λύκειο της χώρας, να δούμε πόσα παιδιά κληρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας για να παρακολουθήσουν την πρώτη τάξη του σχολικού έτους 2026-2027. Και θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε τον κύριο Σοφό Παναγιώτη, περιφερειακός σύμβουλος, ο οποίος έθεσε το θέμα των υδατοδεξαμενών στην ορεινή Ζάκυνθο. Όλα αυτά βέβαια θα τα αναλύσουμε και τα σχολιάσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30.

εκτές το απόγευμα, κατά τις βραδινές έτσι ώρες, ξέσπασε πυρκαγιά στο Τσιλιβί πίσω από το ξενοδοχείο Αζούρο. Σε εκείνο το σημείο έσπρεψαν πυροσβεστικά οχήματα και δύο ασθενοφόρα. Προκλήθηκε μία αναστάτωση στην περιοχή, γιατί κάτοικοι εκεί νόμιζαν ότι έγινε κάποιο ατύχημα στο δρόμο. Ήταν όμως πυρκαγιά. Ένας συμπολίτης μας, ενώ ήξερε ότι απαγορεύεται η καύση χόρτων από 1η Μαΐου έως 30 Οκτωβρίου, άναψε φωτιά να κάψει χόρτα εκεί στην περιοχή πίσω από το ξενοδοχείο. Έπνεε ανάνεμη, φωτιά πήρε διαστάσεις. Ευτυχώς όμως έσπευσαν γρήγορα τα πυροσβεστικά οχήματα, έσβησαν τη φωτιά και ακολουθήθηκε η διαδικασία του αυτοφόρου και επιβλήθηκε στο συμπολίτη μας πρόστιμο 1.800 ευρώ. Τόσο είναι το πρόστιμο, αν σε πιάσουν αυτή την περίοδο, να καις ξερά χόρτα ή ξύλα εκτός μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος από 1η Μαΐου μέχρι 30 Οκτωβρίου. Γι' αυτό απαγορεύεται κάθε είδους καύσης στην Ήπεθρο. Μπορείτε να καίτε τα χόρτα, τα κλαδιά από 30 Οκτωβρίου, από 1η Νοεμβρίου μέχρι 30 Απριλίου. Όχι κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος ο Λίνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Πρίσμα.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στην εκπομπή μας. Συνεχίζουμε με θέματα που αφορούν την περιφέρεια. Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο Λογοδοσίας. Μεταξύ των Περιφερειακών Συμβούλων συμμετείχε και ο κύριος Γιακουμέλος Διονύσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος της Ανάσας. Έθεσε ένα θέμα που αφορά τον αθλητισμό. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιακουμέλο για να αναλύσουμε λίγο αυτό το θέμα. Είναι το πρόγραμμα Κούρος. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιακουμέλο.
1: Καλό μεσημέρι και εσάς, τους αγαπητές σας και από τα μίτια.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να μας πείτε τι περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα και σε τι αφορά εμάς εδώ το νησί.
1: Πράγματι, στις 30 του μήνα είχαμε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας και φέραμε ως θέμα το πρόγραμμα ICUROS, ένας ψηφιακός χάρτης αθλητισμού, ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο, το οποίο έχει εδώ και περίπου 1,5 μήνα στα χέρια της Περιφερειακής Αρχής, από το Μάρτιο του 2026. Έχει γίνει παρουσίαση του συγκεκριμένου προγράμματος από τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κ. Βρούτση, στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος. Με όλες αυτές τις δυνατότητες και τα δεδομένα τα οποία περιλαμβάνει, που είναι πολύ χρήσιμα για να βγάλουμε συμπεράσματα και για το που είμαστε αυτή τη στιγμή και το ποιες πραγματικά είναι οι ανάγκες μας ως νησί σε αθλητικές υποδομές κυρίως.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο βρίσκονται καταχωρημένα όλα τα ενεργά αθλητικά σωματεία, όλες οι αθλητικές υποδομές, τα αθλήματα. Όλοι οι αθλητές, είτε είναι τυπικοί είτε είναι αμαία, αναφύλο και αναηλικία, όλοι οι πιστοποιημένοι προπονητές και όλα αυτά αναπεριφερειακή ενότητα και αναδημοτική ενότητα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσα πολλά και χρήσιμα στοιχεία περιλαμβάνει για την περιφέρεια Ιουνίσον.
0: Ναι.
1: Με μια λοιπόν επεξεργασία που κάναμε σε κάποια σημαντικά δεδομένα, αποτυπώσαμε νούμερα λαμβάνοντας δεδομένο την πληθυσμιακή κατανομή αναπεριφερειακή ενότητα, τον αριθμό των σωματείων, τον αριθμό των αθλημάτων, το σύνολο των αθλητών, των προπονητών, βγάλαμε έναν δίκτυο σύγκρισης μεταξύ των περιφερειακών ενότητων, ο οποίος τον ονομάσαμε δίκτυο αναλογίας αθλητών ανά 1000 κατοίκους.
0: Μάλιστα, ωραίο.
1: Εκεί λοιπόν διαπιστώσαμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι απόλυτα αξιολογήσιμος, μετρήσιμος και συγκρίσιμος φυσικά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εκεί λοιπόν ο δείκτης αυτός για την Κέρκυρα βγήκε 48, δηλαδή αντιστοιχούν 48 αθλητές σε 1000 κατοίκους.
0: Ναι.
1: Για την Κεφαλονιά βγήκε 46, για τη Λευκάδα 48, βλέπετε δηλαδή ίση κατανομή υπάρχει στο δείκτη αυτό στις τρεις αυτές περιφερειακές ενότητες.
0: Ναι.
1: Και για την περιφερειακή ενότητα Ζακίνθο ο δείκτης βγήκε μόλις 31. Υστερούμε δηλαδή από την Κεφαλονιά για παράδειγμα 15 αθλητές ανά 1000 κατοίκους. Αυτό σημαίνει ότι αν φτάσουμε κάποια στιγμή το δίκτυο της Κεφαλονιάς, θα πρέπει να αποκτήσουμε άλλους 650 αθλητές ακόμη. 600-650 αθλητές ακόμη.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι είμαστε ένα νησί με 41.000 κατοίκους και έχουμε αυτή τη στιγμή 1.300 αθλητές. Και η Κεφαλονιά, λέω ότι η Κεφαλονιά που είναι σχετικά, βέβαια είναι λίγη, και η Κεφαλονιά που είναι σχετικά συγκρίσιμη, μετρήσιμη προς εμάς πληθυσμιακά, που έχει και 5.000 κατοίκους λιγότερους, 36.000 κατοίκους, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΤΑΤ που μιλάμε πάντα, τα τελευταία, έχει συνολικά αθλητές 1.670. 1.300 εμείς δηλαδή, 1.670 η Κεφαλονιά.
0: Έχει αθλητικούς χώρους.
1: Λοιπόν,
0: εκεί θέλουμε να καταλήξουμε.
1: Ναι. Έτσι, μπράβο κυρία Παταμίτη, και γι' αυτό έγινε όλη αυτή η ανάλυση των δεδομένων και η παρουσίαση. Για να καταλάβει και ο τελευταίος πλέον πολίτης της Ζακύνθου αλλά και του Ιωνίου ότι Ζάκυνθος υστερεί σημαντικά σε κρίσιμες αθλητικές υποδομές. Και ανέφερα στη συνεδρίαση λογοδοσίας τα δύο βασικά αθλητικά γήπεδα, αθλητικές υποδομές που λείπουν από το νησί, που είναι το κλειστό γυμναστήριο, οπωσδήποτε, μπάσκετ και έχουμε και ένα δημοτικό κολυμπητήριο.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας... Έχετε εμπειρία, έχετε παιδιά προφανώς και έχετε εμπειρία.
0: Έχω εμπειρία γιατί είναι σε αυτό το θέμα. Εστερούμε πολύ, κύριε Γιακουμέλο, γιατί δεν έχουμε κλειστό γήπεδο.
1: Με αποτέλεσμα
0: να εστερούμε, έχουμε πάρα πολλά ταλέντα εδώ στο νησί μας στη γυμναστική, σε ενόργανη και σε ρυθμική και δεν μπορούν αυτά τα παιδιά να γυμναστούν. Για παράδειγμα, θα σας πω ένα παράδειγμα, η ρυθμική γυμναστική που είχαν γίνει στο παρελθόν σοβαρές προσπάθειες από σωματεία εδώ για να αναδείξουν κάποια ταλέντα αναγκάστηκαν να κλείσουν γιατί δεν έβρισκαν χώρο να μπορέσουν οι αθλήτρες ρυθμικής γυμναστικής να προπονηθούν. Χρειάζονται πολύ ψηλά αθλητικοί χώροι για να πετάνε τα στεφάνια τους ή τις κορίνες, τέλος πάντων. Με αποτέλεσμα ρυθμική γυμναστική στο νησί μας να μην έχουμε. Ενώ η Κεφαλονιά, σας λέω στο εσένα παράδειγμα που αναφέραμε, έχει βγάλει πάρα πολύ καλές αθλήτριες που συμμετέχουν και στην εθνική ομάδα, επειδή έχει πάρα πολύ καλό κλειστό, νομίζω έχει πάνω από ένα. Λοιπόν, υστερούμε σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Δυστυχώς.
1: Ενώ έχουμε την τύχη να έχουμε πολύ καλούς προπονητές στα περισσότερα αθλήματα, πραγματικά αυτό το βλέπω δηλαδή, δεν έχουμε αθλητικές υποδομές. Όπως ακριβώς το λέτε, κυρία Αποταμίτη. Με αποτέλεσμα να μην έρχονται επιτυχίες, και οι επιτυχίες βέβαια θα προσεγγίσουν και νέους αθλητές, αλλά θα βγάλουν και νέα ταλέντα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία. Είναι ένα ξεκίνημα. Πρέπει να το πάρουν οι αρμόδιοι εμπλεκόμενοι. Αυτό το οποίο πρέπει να τονίσω όμως εδώ τώρα, και δεν πρέπει να ξεχαστεί, είναι ότι καταρχήν η απάντηση την οποία λάβαμε από την Περιφερειακή Αρχή ήταν κατώτερη των περιστάσεων, να το πω. Θα το πω έτσι. Ήταν μια ουσιαστικά παραδοχή της κατάστασης, της υπάρχουσας, μια περιγραφή της κατάστασης, τίποτα παραπάνω. Δεν δεσμεύτηκε, δεν απάντησε σε κανένα ερώτημα ο αρμόδιος του Περιφερειάρχης. Αυτό το οποίο όμως είπε είναι ότι δεν έχουμε ουσιαστικά αιτήματα από το Δήμο Ζακύνθου, προτάσεις για να χρηματοδοτήσουμε για την κατασκευή αθλητικών υποδομών. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εδώ θα ήθελα να πάρει θέση και ο ίδιος ο Δήμαρχος Ζακύνθου, ο κ. Στασινόπουλος, πρέπει να τοποθετηθεί κάποια στιγμή, γιατί έχει ακουστεί πυκνά συχνά πολλές φορές στο Περιφερειακό Συμβούλιο αυτό και για διαφορετικά θέματα τα οποία έρχονται από όλες τις παρατάξεις. Ότι δηλαδή δεν έχουμε αιτήματα από το Δήμο το δικό σας, οπότε τι να χρηματοδοτήσουμε. Έχουμε την πρόθεση και τη διάθεση να κάνουμε προγραμματικές συμβάσεις, να χρηματοδοτήσουμε.
0: Ναι. Αν δεν έχει μελέτη, δεν
1: έχει
0: χρηματοδοτήσει, βέβαια.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σοβαρό, αλλά ας ακούσουμε και την άλλη πλευρά και την άλλη άποψη όμως κάποια στιγμή, γιατί μπορεί, ξέρετε, κάπου η αλήθεια να βρίσκεται στη μέση και να μην είναι είτε έτσι είτε αλλιώς.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, σίγουρα και ο βουλευτής Ζακύνθου θα πρέπει να τα πάρει αυτά τα δεδομένα και να τα προωθήσει. Ο κ. Μπρούτσης ήρθε στη Ζάκυνθο, έκανε τη διαπίστωση ότι είμαστε πίσω από αθλητικές υποδομές, ότι είμαστε πολύ αναπτυγμένο τουριστικό νησί, αλλά υστερούμε σε αθλητικές υποδομές. Το είδε ο ίδιος με τα μάτια του στην αυτοψία και στην επίσκεψη που έκανε στο νησί. Εδώ το λένε και τα δεδομένα. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει για να σκέψουν πραγματικά αρμόδιο το κεφάλι και να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν.
0: Τα άλλα τα νησιά έχουν καταθέσει αιτήματα, αν γνωρίζετε.
1: Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχουν γίνει έργα αθλητικών υποδομών τα οποία τα έχει χρηματοδοτήσει η περιφέρεια και στην Κεφαλονιά. Μιλάμε για το ταρτάν του Στίβου στο κήπεδο του Αργοστολίου, το οποίο και θα γενιάσουμε τώρα στα πλαίσια του επόμενου περιφερειακού επικείμενου Περιφερειακού Συμβουλίου στις 15-16 του μήνα, 16-17 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Και επίσης και στο Λιξούρι έχει κατασκευαστεί ένα γήπεδο, αλλά και στην Κεφαλονιά έχουν χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια ουκολίγα γήπεδα ποδοσφαίρου, αντικαταστάσεις λωοταπίτων, αλλά και στέγαστρα άλλων κλειστών και πάει λέγοντας. Ζάκηθο δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ. Υπάρχει δέσμευση μόνο για τα 150.000 ευρώ, να μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, που είναι για,
1: για την αντικατάσταση του Κλωτάπητα στο ενωσιακό κήπεδο. Ναι. Αλλά τα 150.000 ευρώ μπροστά στα εκατομμύρια ευρώ που παίζουν στα υπόλοιπα νησιά, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πενιχτό ασήμαντο ποσό, το οποίο είναι και αναξιολόγου. Δεν θα το προσθέω, δεν θέλω να το μηδενίσουμε, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο η Ζάκηθο αξίζει. Και έχει πάρει τελευταία
0: δύο χρόνια. Ναι, όταν ήρθε εδώ ο κύριος Μπούρτσης, νομίζουμε και εμείς ότι είναι όλα έτοιμα, υπάρχουν μελέτες, χρηματοδότηση για το κλειστό.
1: Ο κύριος Μπούρτσης μίλησε για το κλειστό.
0: Περιμένουμε και εμείς.
1: Είναι ευχάριστο αυτό και περιμένουμε να δούμε αν όντως υπάρχει μελέτη και αν θα ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Και μίλησε και για τις κερκίδες. Αν, παράδειγμα, τώρα, ας πούμε, η Ζάκηθος κάνει μια τέτοια υπεράνθρωπη προσπάθεια να έχουμε την τύχη και την τιμή να παίζει η ομάδα μας στη Β' Εθνική Κατηγορία στην επόμενη χρονιά. Και συζητάμε ακόμα και μιλάμε και δεν έχουμε κερκίδες. Έτσι. Θα φιλοξενήσουμε τώρα δύο πολύ κρίσιμα εντός έδρας παιχνίδια, ζωής και θανάτου, και ο κόσμος δεν χωράει μέσα. Ή πρέπει να πάει στις μεταλλικές που και καλώς και ευτυχώς ήρθαν και αυτές, που είναι και εκτός γηπέδου βέβαια, και πάει λέγοντας, αυτά πρέπει να σταματήσουν κάποια στιγμή, κυρία Ποταμίτη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά όσον αφορά.
0: Εμείς να σας πω, θα
1: για το κολυμπητήριο, αυτό που θέλω να πω είναι πολύ σημαντικό και για το, για το γήπεδο του κολυμπητήριου. Εγώ θα μιλήσω από τη δική μου πλευρά, προσωπική μου εμπειρία, από τα δικά μου τα παιδιά. Έτσι. Όταν ο γιος μου ξεκίνησε και έκανε προπόνηση για αρκετά χρόνια στην πισίνα, την ιδιωτική πισίνα, τη μικρή, τη 15 που λέμε, τα 15 μέτρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό και τα περισσότερα παιδιά της ηλικίας του ξεκίνησαν, ας πούμε, με ένα αθλητικό σύλλογο που απαριθμούσε πάρα πολλά μέλη, αλλά όταν τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν, ψηλώνουν ουσιαστικά. Καταλαβαίνετε ότι όταν κάνει μια βουτιά ένα παιδί ένα 80 στη μία μεριά της πισίνας, μέχρι να βγάλει το κεφάλι του στην επιφάνεια, έχει φτάσει στο τέρμα της άλλης πισίνας. Στο τέρμα της πισίνας.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, 15 μέτρα. Πού βρισκόμαστε? Πάμε στην άλλη πλευρά, υπάρχει και άλλη μια πισίνα 25 μέτρα. Ωραία, με ομάδα πόλο περισσότερων συμπληρωτών. Και εκεί πάλι όμως, ξεκινούσαν τα παιδιά, ουσιαστικά το ένα μετά το άλλο έφευγαν. Τα έχω ζήσει από κοντά, με αποτέλεσμα να μην έχουν διέξοδο. Πάμε μετά το κολυμπητήριο συνήθως, πάμε στο μπάσκετ. Πάμε στο μπάσκετ, δεν βρίσκουμε ώρες όμως διαθέσιμες.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουν τα παιδιά να προπονηθούν. Άρα λοιπόν, πού οδηγούνται μετά, πάμε στο ποδόσφαιρο μας. Στο ποδόσφαιρο πάλι και εκεί, αθλητικές υποδομές δεν υπάρχουν ουσιαστικές. Τα γήπεδα είναι σε κακή κατάσταση τα περισσότερα. Ελάχιστα και σε κακή κατάσταση τα περισσότερα. Και όσα φτιάχνονται, φτιάχνονται με ιδιωτική πρωτοβουλία κυρίως. Mm-hmm. Με κορυφαίο παράδειγμα το γήπεδο του Τσιλιβί τώρα τελευταία. Πρέπει αυτό, κύριε Αποταμίθη, κάποια στιγμή δεν πρέπει να σταματήσει.
0: Και δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω.
1: Και μετά και λέμε στα παιδιά μας, άσε το κινητό, μην παίζεις PlayStation, μην βγαίνεις στην πλατεία μέχρι αργά, μην, μα και αυτά ψάχνουν μια διέξοδο. Τους τη δίνουμε σαν κοινωνία.
0: Ναι. Και έχουμε πάρα πολλά νέα ταλέντα εδώ στο νησί που θα θέλουν
1: Βεβαίως.
0: Να ασχοληθούν, αλλά δεν μπορούν, δεν υπάρχουν οι χώροι.
1: Βεβαίως. Και πολύ καλούς προπονητές, θα το ξαναπούμε
0: ναι,
1: πάλι αυτό, σε όλα τα αθλήματα.
0: Mm.
1: Πολύ καλούς προπονητές. Έχουμε την τύχη να έχουμε επιστοποιημένους καλούς προπονητές σε όλα τα αθλήματα. Ναι.
0: Κάποια άλλα θέματα που συζητήθηκαν στο περιφερειακό, θα φιλοξενήσουμε αργότερα το ένα άλλο θέμα που έθεσε ο κύριος Σοφός Παναγιώτης για τον υδατοδεξαμενό
1: στα ορεινά.
0: Από τη δική σας παράταξη ήταν για τη Λευκάδα, για το βιολογικό.
1: Για την Ιθάκη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, ένα θέμα ακόμη κρίσιμο για την Ιθάκη, το που θεωρώ έτσι δύο πράγματα να πω, αν και το έφερε η συνάδελφος η κυρία Αρβανιτάκη.
0: Τι λεπτοσπήρωση.
1: Ναι. Λογοδοσίας, είναι λεπτοσπήρωση. Και αυτό το θέμα δεν πρέπει να το αφήσουμε εδώ, δεν πρέπει να μείνει εδώ. Βέβαια, το δυσάρεστο της υπόθεσης είναι ότι συμπτωματικά έλειπαν από την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας, έλειπε και ο θεματικός και ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης. Και όταν ήρθε το θέμα το συγκεκριμένο προς συζήτηση, έλειπε και ο κύριος περιφερειάρχης. Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Mm-hmm. Ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά τη Ζάκυνθο και όχι μόνο, και το Ιόνιο, έτσι, αλλά τουριστικά, mm-hmm. αν θέλετε, και την εικόνα και τη φήμη όλη της Ελλάδας, συζητήθηκε ουσιαστικά χωρίς να είναι οι τρεις καθήλοι να αμμοδεί. Ήταν ο κύριος Ζήκος. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ακούστηκαν για άλλη μια φορά ότι υπάρχουν διάκριση αρμοδιοτήτων μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Mm-hmm. Εγώ τα ακούω όλα αυτά, τα δέχομαι. Πρέπει λοιπόν ο καθένας από την πλευρά του να κοιτάξει ποια είναι τα όρια της αρμοδιότητάς του και να κινηθεί άμεσα προς τις απαραίτητες ενέργειες της μειοκτονίας σε πρώτη φάση.
0: Ναι.
1: Η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική. Ήρθε και κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, ήμουνα στη σύσκεψη αυτή την κλειστή. Ήρθε ουσιαστικά όχι για να μας δώσει λύση στο πρόβλημά μας, αλλά για να μας κάνει μια σύντομη εκπαίδευση το ποια είναι τα βασικά μέσα προστασίας τα οποία πρέπει να κάνει ο καθένας από εμάς ως πολίτης για να μην κολλήσει ή να μεταφέρει το μικρόβιο αυτό, μέτρα τα οποία βέβαια τα βρίσκει και στο ίντερνετ κάποιος εύκολα χτυπώντας, γκλάροντας ας πούμε μέτρα προστασίας εναντίον της πλεκτοσύρωσης και να μοιράσει κάποια διαφημιστικά φυλάδια και κάποιες αφίσες. Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο ρόλος του ΕΟΔΗ σε καμία περίπτωση, κυρία Ποταμίτη. Έχουμε ζητήσει ως παράταξη, και συγγνώμη να ολοκληρώσω, έχουμε ζητήσει ως παράταξη, πανηλυμένος, την ίδρυση μόνιμου παρατηρητηρίου λεπτοσπήρωσης. Μόνο έτσι θα μπορέσει να υπάρχει μια ουσιαστική λεπτομερής καταγραφή όλων των περιστατικών, όχι μόνο στη Ζάκυνθο, σε όλο το Ιόνιο. Γιατί δεν μπορώ να πιστώ εγώ ότι η Ζάκυνθος έχει μια έξαρση ας πούμε του φαινομένου λόγω έντονων βροχοπτώσεων το χειμώνα, λόγω στάσιμων νερών κτλ. Εγώ τα δέχομαι όλα αυτά. Αλλά στο υπόλοιπο Ιόνιο οι κλιματολογικές συνθήκες είναι διαφορετικές. Ή εκεί δεν υπάρχει καμία ας πούμε έτσι, πώς να το πω, ευαισθησία στο θέμα αυτό, καμία παρακολούθηση, καμία ενόχληση, είναι πιο γερός ο πληθυσμός, δεν κολλάει ή δεν ψάχνεται ο πληθυσμός. Δεν κάνει εξετάσεις, δεν πάει στο νοσοκομείο, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα κάτι άλλο είναι εκείνο το οποίο φταίει στη Ζάκυνθο και δεν μπορώ εγώ να πω ότι φταίει κάτι άλλο από την ελλιπή μειοκτονία, η οποία δεν γίνεται την ώρα που πρέπει, όπως πρέπει και όπου πρέπει. Mm. Από τον αρμόδιο, σε κάθε περίπτωση, φορέα. Σε μια κλειστή σύσκεψη που δεν συμμετείχε, δεν ξέρω, δεν κλήθηκε, δεν μπορούσε να έρθει. Ούτε καν ο προϊστάμενος πρωτοβάθμινας και δευτεροβάθμινας εκπαίδευσης, κυρία Ποταμίτη.
0: Ναι, θα τον έχουμε
1: να αποτυπώσουν
0: μαζί
1: και αυτοί την άποψή τους. Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Γίνεται μειοκτονία στα σχολεία. Δεν γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Από πότε έχει να γίνει και αν γίνει, πώς γίνεται. Υπάρχει ένας μηχανισμός παρακολούθησης των γεγονότων. Έτσι. Εγώ είπα και πρότεινα ότι παλιότερα, και σας το λέω και εδώ στον αέρα, ότι παλιότερα σε συνεργασία μεταξύ κτηνιατρικής υπηρεσίας και υγειονομικού γινόντουσαν κάποιοι έλεγχοι, κάποιες δειγματοληψίες, πιάνοντας ζωντανά τροπτικά με φάκες, όπως λέγαμε παλιά. Ναι. Και γινόντουσαν κάποιες εξετάσεις σε δείγμα αυτών των τροπτικών, για να δούνε τελικά σε τι ποσοστό από αυτά νοσούν από λεπτοσπύρωση. Γιατί δεν μεταφέρουν όλα τα τροπτικά το μικρόβιο αυτό. Έτσι. Αν δούμε λοιπόν τελικά το ποσοστό αυτό, δεν είναι τόσο δύσκολο να γίνει αυτό και τρομερό, έτσι. 50-20 δείγματα να πάρεις, 30, βγάζεις ένα ποσοστό και βλέπεις τελικά ποια είναι η ένταση του φαινομένου αυτή την περίοδο στο νησί της Ακίνθου. Που μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλο όσο παρουσιάζεται, μπορεί να είναι όμως και ακόμα μεγαλύτερο από αυτό που φαίνεται.
0: Μάλιστα. Γενικότερα την πορεία της Περιφερειακής Αρχής πώς τη βλέπετε? Η παράταξη συνομίλησε με τον κύριο Καλιατσάτο.
1: Εγώ διακρίνω δύο πράγματα. Ναι. Διακρίνω για τον νησί της Ακίνθου πάντα θα μιλήσουμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θεωρώ ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει κάποιες ουσιαστικές δράσεις κομβικής σημασίας για τον νησί της Ακίνθου. Ναι. Έργα δεν έχουν γίνει, νέα έργα δεν έχουν γίνει ουσιαστικά ακόμη. Έχουμε 2,5 χρόνια θητείας αυτής της Περιφερειακής Αρχής. Και επίσης διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει η συνεργασία εκείνη η οποία θα έπρεπε να υπάρχει μεταξύ Περιφερειακής Αρχής και Δήμου Ζακύνθου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν το λέω εγώ. Αυτό ακούγεται συνεχώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εάν εξάλλου ήταν πιο δυναμική και πιο, πώς να το πω, καθοριστική η συμβολή της Περιφερειακής Αρχής στο νησί της Ζακύνθου, δεν θα ερχόντουσαν συνεχώς και τόσο σημαντικά και κρίσιμα θέματα είτε στις ειδικές συνεδριάσεις λογοδοσίας είτε στις τακτικές συνεδριάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Γιακουμέλο, σε ευχαριστώ.
1: Εδώ είμαστε όμως, γιατί θα τα μηδενίσουμε όλα και από τα μύτη, να επικροτήσουμε το οτιδήποτε καλό γίνεται σε αυτό το νησί, από οποιονδήποτε και να γίνεται. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος το κάνει αυτό. Μας ενδιαφέρει να γίνει κάτι επιτέλους για αυτόν τον τόπο.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό παλεύουμε.
0: Το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο πότε θα γίνει?
1: Το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο θα γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο στην Κεφαλονιά. 16 και 17.
0: Με φυσική παρουσία.
1: Θα είναι διαζώσεις και θα είναι στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς. Σε συνδυασμό με τα
0: βεργόπια. Την άποψή μας, είναι καλύτερα τα περιφερειακά να γίνονται με φυσική παρουσία, γιατί έτσι μπορείς να αναλύσεις με περισσότερες λεπτομέρειες και πιο εύκολα ένα θέμα. Νομίζω ότι όταν δεν είναι με φυσική παρουσία, δεν ξέρω, η προσωπική μου γνώμη είναι, υστερούμε κάπως.
1: Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος, γιατί μέσω του e-presence και μέσω του διαδικτύου χάνεται και η γλώσσα του σώματος που λέμε. Έτσι. Ακόμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Και αυτό, βέβαια.
1: Και από εκεί και πέρα γίνεται μια προσπάθεια. Εντάξει, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό όπως καταλαβαίνετε, γιατί και οι κερκυραίοι διαμαρτύρονται όταν κατεβαίνουν κάτω και εμείς διαμαρτυρόμαστε όταν ανεβαίνουμε πάνω. Αυτές είναι οι δυσκολίες τεχνικές της και η διασύνδεση το χειμώνα δεν είναι καθόλου καλή.
0: Βέβαια.
1: Ακόμη και τώρα το Μάιο και δεν έχει βάλει ας πούμε, το αεροπλάνο που συνδέει τα νησιά μεταξύ τους, δεν έχει 3 δρομολόγια ακόμη τη βδομάδα, έχει μόνο 2. Και αυτό λάθος μεγάλο είναι. Έχουμε ζητήσει κατά καιρούς και έχουμε πει και η Περιφέρεια και ο βουλευτής να πιέσουν όσο μπορούν την αντίστοιχη εταιρεία, γιατί επιδοτείται η εταιρεία αυτή. Άγωνη γραμμή θεωρείται η διασύνδεση των νησιών, να τους πιέσει να βάλουν ένα 3ο δρομολόγιο ακόμη. Να εξυπηρετήσει τα νησιά.
0: Ωραία, κύριε Γιακουμέλο, δεν ξέρω θα θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, να σας ευχαριστήσουμε εμείς.
1: Εγώ δεν θέλω να προσθέσω, ελπίζω να μην σας κούρασα.
0: Όχι βέβαια, πολύ αυτές τα στοιχεία που μας είπατε για τον αθλητισμό είναι πάρα πολύ έτσι
1: πολύτιμα. Έχουν και άλλα στοιχεία, δηλαδή αν καθίσουν και το ψάξουν ακόμη περισσότερο οι αρμόδιοι, θα βρουν και πολύτιμα στοιχεία. Έχουμε και τι αθλητικές υποδομές έχουμε ανά άθλημα, ανά περιφερειακή ενότητα.
0: Ναι.
1: Εκεί να δείτε συγκρίσεις. Ναι. Πόσα γήπεδα έχουμε εμείς, πόσα γήπεδα έχει ας πούμε η Κέρκυρα.
0: Mm-hmm.
1: Αν έχει κλειστό εδώ, που έχει κλειστό, που δεν έχει κολυμπητήριο. Αφήστε, δεν το ψάξαμε, δεν μπήκα τόσο βαθιά, τα έχω τα στοιχεία αυτά.
0: Ναι.
1: Ήθελα αρχικά να δοθεί αυτή η γενική εικόνα. Και όπως είπα και στην ενδιαφέρεια της λογοδοσίας, η περιφέρεια Νιούνισον δεν είναι αδικημένη σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδος, αν ξέρετε έτσι.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε την περιφέρεια Κρήτης και την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που έχουν πραγματικά αρκετά υψηλό δείκτη αθλητών σε αναχίλιους κατοίκους, οι υπόλοιπες περιφέρειες είναι στο επίπεδο της περιφέρειας Ιωνίνησο. Γιατί λοιπόν η Ζάκυνθος να υστερεί τόσο πολύ σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες? Και σε αυτό το τομέα. Γιατί?
0: Να. Μάλιστα.
1: Και κλείνω, κύριε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
2: Πρίσμα 92.

Αυτά λοιπόν ακούσαμε από τον Περιφερειακό Σύμβουλο με την ΑΝΑΣΑ, με την Περιφερειακή Παράταξη ΑΝΑΣΑ, κύριο Διονύσιο Γιακουμέλο, για το πρόγραμμα ΙΚΟΥΡΟΣ που αφορά τις αθλητικές υποδομές στην Ιόνιο Περιφέρεια. Υστερούμε πράγματι εμείς εδώ στο νησί μας από αθλητικές υποδομές, να δούμε πότε επιτέλους θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται το κλειστό γυμναστήριο, αφού σύμφωνα με όλες τις διαβεβαιώσεις και από τον Υπουργό και από τους τοπικούς φορείς υπάρχει και μελέτη και χρηματοδότηση έχουμε. Από την άλλη, να δούμε ένα δελτίο τύπου που αφορά την εκπαίδευση. Έχουμε νέα χρηματοδότηση για τα σχολεία της Ζακύνθου από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Ο Δήμος Ζακύνθου ανακοινώνει τη μεταφορά και ένταξη φυστάμενης πράξης στο πρόγραμμα που αφορά την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του νησιού, διασφαλίζοντας τη συνέχιση και ολοκλήρωση σημαντικών παρεμβάσεων για τη σχολική κοινότητα. Θα μπουν κάποια σχολεία στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, που με αυτή τη χρηματοδότηση θα έχουμε επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του νησιού όπου υπάρχει πρόβλημα. Αυτά λοιπόν και από το Δήμο με δελτίο τύπου. Υστερούμε στον αθλητισμό, να δούμε τι θα γίνει και με το θέμα της εκπαίδευσης. Πάρα πολλά σχολεία μας έχουν πρόβλημα. Πάμε σε λίγο σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα είμαστε μετά με τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κύριο Διονύση Πόθο, να μιλήσουμε και για το θέμα της λεπτοσπύρωσης αλλά και για το πειραματικό γυμνάσιο.

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. I'm feeling fab, I'm feeling free,
3: I feel exceptional. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: να με ρωτήσεις.
1: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τον κύριο Πόθο Διονύσιο μαζί μας, προϊστάμενο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Καλό μεσημέρι.
2: Καλημέρα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε εσάς τους ακροατές.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε πώς πάει το πειραματικό σχολείο, αν λοιπόν, έχουν γίνει οι κληρώσεις των μαθητών.
2: Ωραία, στο πειραματικό σχολείο πηγαίνει καλά. Με θετικότητα έχει αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία. Έχουν γίνει οι κληρώσεις των μαθητών, νομίζω πρέπει να είναι 83. Απλώς να κάνω ένα ερώτημα, τι θα γίνει με τις υπόλοιπες θέσεις, αν μπορούν να κάνουν αίτηση άλλοι μαθητές.
1: Πόσες θέσεις είναι συνολικά?
2: Είναι γύρω στις, δεν θυμάμαι τώρα, 93, μάλλον είχα κάνει 13 επί 4, δεν θα κάνω 92-93 θέσεις.
1: Θέλετε να κλείσετε λίγο το κινητό σας, έχουμε.
2: Χτυπάει η άλλη γραμμή.
1: Α, μάλιστα.
2: Ναι. Λοιπόν, η τοπική κοινωνία, όπως είπα, το έχει αγκαλιάσει.
1: Ναι.
2: Έχουμε πάει στο Δήμο μαζί με τους γονείς για να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στο πρώτο γυμνάσιο που θα ξεκινήσει πρώτο ως πειραματικό.
1: Ναι.
2: Και πλέον περιμένουμε, είμαστε στο στάδιο της τελέχωσης με εκπαιδευτικούς και περιμένουμε πλέον να ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία που νομίζω λίγοι ή αύριο μεθαύριο.
1: Δηλαδή υπολείπονται ακόμη 10-11 θέσεις.
2: Ναι, θα πάρω τηλέφωνο του Υπουργείου να δω πώς θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις θέσεις.
1: Μάλιστα. Ξεκινάει η πρώτη γυμνασίου.
2: Ναι, η πρώτη γυμνασίου.
1: Η πρώτη γυμνασίου.
2: Αυτού του χρόνου. Και μετά θα ξεκινήσει το λύκειο.
1: Ωραία. Τώρα, τα παιδιά που οι πολλοί που δεν επιθυμούν να πάνε στο πειραματικό, σε ποιο σχολείο?
2: Θα πάνε στο πλησιέστερο σχολείο της περιοχής.
1: Μάλιστα.
2: Που μπορεί να είναι
1: το δεύτερο
2: ή το τρίτο γυμνάσιο.
1: Δεν θα πάνε, ναι, παρακαλώ.
2: Αν είναι παιδιά της πόλεως, έτσι.
1: Ναι.
2: Αν είναι παιδιά της πόλεως θα πάνε σε αυτά τα σχολεία.
1: Ναι. Αν είναι παιδιά εκτός πόλεως θα πάνε στο πλησιέστερο
2: σχολείο που ανήκουν.
1: Που ανήκουν. Ναι. Ωραία. Θα υπάρχει άλλο προσωπικό από αυτό που έχετε για το πειραματικό?
2: Ναι, χρειάζεται άλλο προσωπικό.
1: Για όλες τις ειδικότητες, δηλαδή φιλολόγων, μαθηματικών.
2: Ναι, θα χρειάζεται άλλο προσωπικό, το οποίο η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μεθαύριο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις που είχατε από κάποιους
2: σχόλους? Δεν είχαμε ποτέ αντιδράσεις. Απέναντίας πιστεύω ότι η τοπική κοινωνία, και σας ευχαριστούμε, και αυτός είναι ο στόχος μας, έχει αγκαλιάσει τον θεσμό των πειραματικών σχολείων και πιστεύω ότι είμαστε τυχεροί.

0: χρόνια στη Τζάκυνθο, mm-hmm. έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Έγινε μεταφορά του Νεγίλ στο Βουγιάτο. Mm-hmm. Θυμάστε πρώτα που ήταν το Νεγίλ, mm-hmm. τον Άγιο Κήρυκα, σε δύο αίθουσες. Mm-hmm. Ιδρύθηκε το σημερινό ΕΠΑΛ. Ιδρύθηκαν οι οικιακές τάξεις του Μπανάτου. Ιδρύθηκαν όλα αυτά τα τμήματα ένταξης, ειδικότητες, διορισμοί, που δεν είχαν γίνει όλα αυτά τα χρόνια διορισμοί. Mm-hmm. Έγιναν διορισμοί και στη γενική παιδεία και στην ειδική, αλλά και στα μουσικά σχολεία.
1: Ναι, μάλιστα. Συνολικά η
0: πρώτη... Το θερινό σχολείο, ναι. Συγγνώμη.
1: Ναι. Ναι, ναι, παρακαλώ. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Συνολικά η πρώτη τάξη mm-hmm. του γυμνασίου, πόσους μαθητές είχε, 100, 120...
0: Στο πρώτο γυμνάσιο.
1: Στο πρώτο γυμνάσιο, ναι.
0: Στο πρώτο γυμνάσιο υπήρχε μια φθήνουσα πορεία λόγω της υπογεννητικότητας, λόγω του γεγονός ότι στην πόλη μας έχουν γίνει πάρα πολλά Airbnb mm-hmm. και λειτουργούσε τα τελευταία χρόνια με λίγα τμήματα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα θα λειτουργεί πλέον κάθε τάξη με 4 τμήματα.
1: Θα υπάρχει κάθε τάξη και θα έχει 4 τμήματα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είχε πάνω από 100 μαθητές η πρώτη ή όταν γινόταν
0: λιγότερο. Πολύ πιο λίγος, ναι.
1: Οπότε, μάλιστα, οπότε δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη διαφορά. Θέλω να πω ότι κάποιος που θέλει να πάει στο πειραματικό, για το πειραματικό σχολείο μπορεί να συμμετέχει κάποιος από οποιοδήποτε περιοχή του
0: νησί. Φυσικά, φυσικά, από όλο το νησί της
1: Ζάκης. Από όλο το νησί, μάλιστα.
0: Mm-hmm. Φυσικά.
1: Ωραία.
0: Και είναι, εγώ θεωρώ, ναι. το θεωρώ πάρα πολύ θετικό το ότι ιδρύθηκε στην Ζάκη το πειραματικό σχολείο.
1: Μάλιστα, και βέβαια. Ασφαλώς και είναι.
0: Πιστεύω και η τοπική κοινωνία το έχει αγκαλιάσει το θεσμό, ναι. και είναι θετικό αυτό.
1: Ναι. Βλέπετε μία φθήνουσα πορεία με τα χρόνια στο νησί μας στις εγγραφές νέων μαθητών. Ξεκινάμε βέβαια από το νηπιαγωγείο.
0: Κοιτάξτε, πέρυσι είχα κάνει μία έρευνα, ναι. στα γυμνάσια, που ήθελα να αλλάξω τα γεωγραφικά όρια, mm-hmm. και πραγματικά οι αριθμοί ήταν τραγικοί λόγω mm-hmm. της υπογεννητικότητας. Διότι πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της πατρίδας μας αυτή τη στιγμή mm-hmm. είναι η υπογεννητικότητα.
1: Mm-hmm.
0: Και θα πρέπει η πολιτεία mm-hmm. να το εξετάσει το θέμα αυτό.
1: Υπάρχουν παιδιά που εγκαταλείπουν το γυμνάσιο, δηλαδή δεν συνεχίζουν στο λύκειο.
0: Κοιτάξτε, Ζάκυνθος πάντα
1: είχε. Τι στοιχεία έχουμε. Πάντα
0: έχει. Δεν έχω επίσημα στοιχεία. Να μην ειλικρινίσετε, δεν έχω επίσημα στοιχεία να σας πω.
1: Ναι.
0: Για την διαρροή των μαθητών.
1: Mm-hmm. Είναι και πολλά παιδιά όμως, που επιλέγουν να πάνε να δουλέψουν από
0: ναι, όταν ξέρετε κλείσουν. Όμως ναι. Τα τελευταία χρόνια
1: ναι.
0: Υπάρχουν δομές καινούργιες οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά τα οποία θέλουν να εργαστούν να φοιτήσουν παράλληλα. Δηλαδή έχει γίνει το μουσικό γυμνάσιο, το μουσικό λύκειο,
1: ναι.
0: Και υπάρχουν επίσης που είναι πιστεύω το μεγάλη καινοτομία, ναι. το σπερινό ΕΠΑΛ. Mm-hmm. Στις καινοτομίες που έχουν γίνει, ξέχασα να πω ότι και τα 18 σχολεία, τα 15, έχουν ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό. Mm-hmm. Πράγματα τα οποία πριν λίγα χρόνια
1: δεν
0: ήταν
1: ασύλληπτα.
0: Δεν τα είχαμε,
1: βέβαια.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, κύριε Διευθυντά, ναι. με το θέμα της λεπτοσπήρωσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Ναι, το θέμα ναι. είναι πολύ λεπτό.
1: Η μειοκτονία στα σχολεία γίνεται από το Δήμο.
0: Κοιτάξτε, ναι, το θέμα όμως ποιο είναι.
1: Ναι.
0: Ότι καταρχάς εμείς περιμένουμε οδηγίες, πριν φύγω από τη Ζάκη, γιατί είχα πάει στο Υπουργείο, είχα μιλήσει με τη Διεύθυνση Υγείας.
1: Ναι.
0: Και περιμένουμε γραπτές οδηγίες για τα σχολεία. Ένα το κρατούμενο και δύο ό,τι μας πούνε θα κάνουμε. Δηλαδή αν μας πούνε να γίνει μειοκτονία θα γίνει μειοκτονία. Να αν μας δώσουν οδηγίες για ανατομική υγιεινή των μαθητών ή για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ό,τι μας πούνε εμείς θα το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Τώρα είχα πάει και στο Δήμο για διάφορα θέματα και πιστεύω δηλαδή και ο Δήμος έχει ενεργήσει για αυτό το θέμα, όμως επειδή είναι πολύ σοβαρό και από χρόνια που ήμουν διευθυντής και ήσασταν και εσείς ο Σύλλογος Νέων,
1: ναι.
0: Του Δευτέρου Γυμνασίου, δεν μπορεί ένα σχολείο μεμονωμένα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
1: Όχι, πρέπει να γίνει συνολικά. Βέβαια.
0: Θυμάστε, το Δεύτερο Γυμνάσιο, στο ίδιο οικοδομικό ναι. τετράγωνο, είναι το Τρίτο Γυμνάσιο, το Δεύτερο Γυμνάσιο, το Μουσικό Σχολείο και κάποιες υπηρεσίες του Δήμου. Mm. Λοιπόν, εάν δεν αντιμετωπιστεί συνολικά, δεν μπορούμε να πάρουμε μεταφράσει.
1: Και απ' έξω από το σχολείο και μέσα στο σχολείο.
0: Όλο βέβαια. Το οικοδομικό τετράγωνο.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Αλλά περιμένουμε ναι. και οδηγίες να έρθουν ή θα τους πάρω τηλέφωνο.

0: σήμερα έχω πολλή δουλειά με τις εξετάσεις, τις πανελλαδικές, και δεν μπόρεσα να το δω αυτό το θέμα.
1: Πότε, πότε κλείνουν τα σχολεία και ξεκινούν
0: τα λύκια? Νομίζω 15, οι πανελλαδικές ξεκινάνε 29.
1: 29, ναι. 15 Μαΐου κλείνουν τα λύκια και 29 ξεκινούν οι πανελλαδικές.
0: Οι πανελλαδικές. Ναι. Και αυτό κάνουμε τώρα. Είχα το πρωί τηλεδιάσκεψη με τους διευθυντές των εξεταστικών κέντρων. Πήγαμε στο Δήμο για κάποιες λεπτομέρειες για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων που θέλουμε τη συνδρομή τους. Έκανα μία τηλεδιάσκεψη πάλι με τους διευθυντές. Ένα υπηρεσιακό συμβούλιο και τώρα πλέον κοιτάζω τα θέματα των πανελλαδικών.
1: Μάλιστα. Καλή επιτυχία να πούμε και εμείς στα παιδιά που δίνουν.
0: Και επίσης,
1: και με το καλό να ξεκινήσει και το πειραματικό σχολείο. Βέβαια.
0: Έγινε και μια σύσκεψη προχθές στο Υπουργείο Παιδείας. Τώρα δεν είμαι σε θέση να σας πω, γιατί συζήτησαμε πάρα πολλά θέματα για την προετοιμασία της σχολικής χρονιάς που θα έρθει.
1: Αλλάζει κάτι από αυτά που ξέρουμε?
0: Εντάξει, μπορώ να σας πω, αλλά τώρα δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, γιατί δεν τα έχω μπροστά μου. Ημερομηνίες αιτήσεων, προσλήψεων κλπ.
1: Ναι, ωραία. Είναι αυτό πανελλαδικά, αλλάζει κάτι στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα?
0: Μάλιστα. Ναι, έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο όλες οι διευθύνσεις θα πρέπει να ακολουθήσουμε.
1: Ωραία, θα τα πούμε αναλυτικά σε άλλη εκπομπή. Λοιπόν, καλή σας μέρα, ευχαριστούμε. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: να σε φω. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Ξαναγυρίζουμε τώρα στα θέματα της περιφέρειας. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Σοφό Παναγιώτη, Περιφερειακό Σύμβουλο. Συμμετείχε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Λογοδοσίας και αναφέρθηκε στο θέμα των υδατοδεξαμενών που υπάρχουν πάρα πολλές, ευτυχώς, στην Ορεινή Ζάκυνθο. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, κυρία Ποταμίδη. Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, πείτε μας για το θέμα αυτό. Γνωρίζουμε και εγώ προσωπικά ότι υπάρχουν πάρα πολλές υδατοδεξαμενές, εκατοντάδες μπορώ να πω, δεκάδες στην Ορεινή Ζάκυνθο, αλλά δυστυχώς είναι και άδειες και παραμελημένες.
1: Όπως το είπατε, παραμελημένες και άδειες.
0: Ναι.
1: Αφορμή που έκανα αυτή την ερώτηση προς τον Περιφερειάρχη ήταν το γεγονός της φωτιάς του ξέσπασε το καλοκαίρι στον Αγαλά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Γνωστό ότι κάηκαν 25.000 στρέμματα και ένας από τους λόγους είναι το γεγονός ότι κόπηκε το ρεύμα και δεν είχαν νερό οι νητιοφόρες της πυροσβεστικής να γεμίσουν για να βγουν τη φωτιά.
0: Ναι.
1: Τη στιγμή που δίπλα στο χωριό, στον Αγαλά, στον Κυλιομέρα, στον Αελιό, σε όλα τα ορεινά χωριά είναι δεκάδες, πάνω από 50 δεξαμενές,
0: ναι,
1: εγκατελειμμένες και άδειες.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτές φτιάχτηκαν τη δεκαετία του 60, με τα χέρια τα φτιάξαν οι άνθρωποι. Και ερχόμαστε, ναι, σήμερα το 2026 και τις παράτησαν αυτές τις δεξαμενές χωρίς να αντικαταστήσουν κάτι άλλο αυτό το νερό, το θησαυρό που υπήρχε στην περιοχή μας και κάλυπτε τις ανάγκες των, ναι, κατοίκων της περιοχής. Αυτή η κατάσταση λοιπόν με...
0: Όταν ξέσπασε η πυρκαγιά τότε που έγινε αυτό το πρόβλημα, οι δεξαμενές που είναι εκεί στην περιοχή είναι από, και στις Βολήμες είναι πάρα πολλές και στις Ορθονιές
1: και στον Αελιό και στη Βολήμα και στο...
0: πάρα πολλές. Ήταν, ναι, άδειες εκείνη τη...
1: Βεβαίως είναι άδειες, ναι, είναι άδειες. Είναι, ναι, χρόνια τώρα παρατημένες. Mm. Κάποτε έγινε μια προσπάθεια το 21 να καταγραφούν.
0: Ναι.
1: Καταγράφηκαν αυτές. Mm-hmm. Εκτιμήθηκε το ποσό ότι είναι περίπου τις 50.000 για να τις βάλουν σε λειτουργία. Mm. Να καθαρίσουν το αυλάκι και να γεμίσουν οι δεξαμενές. Περίπου 50.000.
0: Δεν είναι και μεγάλο ποσό, είναι πολύ μικρό.
1: Άλλοι μόνο μας. Αν πούμε τώρα για 50.000, ναι, ότι είναι εγκατελειμμένες, ένα τεράστιο, ένα σημαντικό έργο για την περιοχή μας, τη στιγμή που δεν υπάρχει, σε τέτοιες περιπτώσεις δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. Γιατί οι δεξαμενές βεβαίως δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα της λειψιδρίας συνολικά στα ορεινά, ναι, είναι 13 χωριά. Όμως είναι σε στιγμές, όπως είπαμε, εκτάκτων αναγκών, φωτιά, ναι, διακοπή νερού, μια σειρά άλλες καταστάσεις που μπορούν να συμβούν. Mm-hmm. Τρέχει ο κόσμος, προλαβαίνει, δημιουργεί, καλύπτει την ανάγκη του μέσα με αυτή τη λειτουργία της δεξαμενής. Mm-hmm. Αλλά κοιτάξτε, ναι, να δείτε, η εγκατάλειψη αυτή είναι ένα δείγμα της συνολικότητας εγκατάλειψης που υπάρχει στα βουνά. Είναι 13 χωριά στα βουνά, εξυπηρετούνται με έναν αγωγό που ξεκινάει από το Κερί, φτάνει στη Βολίβα, μας δίνουν δύο φορές τη βδομάδα νερό για δύο ώρες. Αν είναι δυνατόν να καλύψουμε τις ανάγκες των οικοκυριών, τα ζώα κτλ. Με δύο ώρες κάθε φορά, δηλαδή 4 ώρες την εβδομάδα νερό. Που αν δεν υπήρχαν οι δεξαμενές στα σπίτια, αν τα αποθηκεύει ο κόσμος, θα υπήρχε τεράστιο σημαντικότατο πρόβλημα.
0: Ναι, οι στέρνες, βέβαια, που λέμε.
1: Όχι, έχουν φτιάξει και στα σπίτια, ναι, εδώ στα ορεινά δεν τολμάει κανείς να φτιάξει σπίτι χωρίς δεξαμενή.
0: Ναι.
1: Κάνουμε πρώτα τη δεξαμενή και μετά φτιάχνουμε το σπίτι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ξέρουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να καλυφθεί οι ανάγκες με το νερό που παρέχει η ΔΕΙΑΣ, που παρέχει ο Δήμος.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό το θέμα θα μπορούσατε να το θέσετε εδώ στην πυροσβεστική υπηρεσία, στην πολιτική προστασία της περιφέρειας, για να δούνε τι θα γίνει, για το κονδύλι των 50.000 που μου λέτε είναι πάρα πολύ μικρό.
1: Καταρχήν μπορεί να το καλύψει και ο Δήμος και η Περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα. Τώρα να τρέχουμε εμείς από τον Άννα στον Καγιάφα.
0: Mm-hmm.
1: Υποτίθεται ότι είναι υπηρεσίες, υποτίθεται ότι εκλέγονται για να λύσουν τα προβλήματα του λαού. Αλλά, ναι, κοιτάξτε τι διαπιστώνω εγώ τώρα, πάω στο δεύτερο 2,5 χρόνια τώρα, είμαι περιφερειακό σύμβουλο.
0: Mm-hmm.
1: Διαπιστώνω ότι η έγνοια αυτών που εκλέγονται, που είναι στη διοίκηση, είναι από την επομένη της εκλογής πώς θα ξαναεκλεγούν. Όχι να υπηρετήσουν, ναι, τα προβλήματα του λαού και να λύσουν προβλήματα, αλλά πώς θα εξασφαλίσουν κομματική πελατεία, να εξασφαλίσουν ψήφους, προσωπικό ρουσφέτη, ώστε να ξαναεκλεγούν. Γιατί αν ήταν διαφορετικά, ένα αυτό τη δεξάμενη, δεύτερο, υπάρχει ένας αγωγός που έχει ξεκινήσει από την Άγια Μαρίνα από το 17.
0: Ναι.
1: Αν έχεις το Θεό σου που λένε στην Ζάκηθο, που λέμε στο χωριό μας.
0: Ναι.
1: Από το 17 μπήκε στο πρόγραμμα, στο ΕΣΠΑ, 1.200.000. Και έχουμε φτάσει στο 2026, 9 χρόνια, και είναι παρατημένες τις οικογένειες μέσα στον δρόμο. Δεν νοιάζεται κανένας.
0: Ναι.
1: Πού πρέπει να το έχουμε θέσει, με αφορμή τις δεξαμενές έθεσα και αυτό το θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Την εγκατάλειψη του έργου αυτού, που είναι ανοιγμένα τα μισά χαντάκια, οι σωλήνες πεταμένες στην άκρη του δρόμου, έφυγε ο εργολάβος, δεν νοιάζεται κανένας. Το βάζω στην περιφέρεια, η περιφέρεια μου λέει στο Δήμο. Ο Δήμος το λέει στην Δεία, από τον Άρα του Καλιάφα.
0: Θα το ρωτήσουμε αυτό, κύριε Μποθό.
1: Έχει φτάσει, έχουν αλλάξει 3 εργολάβοι.
0: Ναι.
1: Και αναρωτιέται κανείς, τι συμφέροντα εξυπηρετούνται. Mm-hmm. Γιατί αυτή η μεταχείριση, το δημόσιο χρήμα λέει πώς θα μεταχείρουνται έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Πουθενά δεν λογοδοτούν. Σε κανένα, πουθενά, ούτε στον κόσμο, ούτε στην πολιτεία, πουθενά. Είναι τραγική κατάσταση το πώς θα αντιμετωπίζουν τα κοινωνικά προβλήματα. Αυτή η κατάσταση λοιπόν της λειψιδρίας μας οδήγησε εδώ στον Αελιό, μια και είμαι από τον Αελιό.
0: Ναι.
1: Φέρετε. Mm-hmm. Να κάνουμε συσκέψεις, να μαζεύουμε υπογραφές. Προχθές είχαμε πάλι σύσκεψη στο κοινοτικό γραφείο, mm-hmm. που συμμετείχαν οι πρόεδροι της Λούχας, του Αγίου Λέντα, του Τοπικού Συμβούλου,
0: mm-hmm.
1: ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο Κλάρης Ανιώνιος, δεκάδες κάτοικοι, και κουβλιάσαμε για αυτή την ανάγκη, για το mm-hmm. πώς θα εξασφαλίσουμε την λειτουργία της υδροδότησης των ορεινών και του χωριού μας. Καταλήξαμε να ζητήσουμε συνάντηση από τον Δήμαρχο, να του θέσουμε τα ζητήματα, να δούμε τι τελικά σκέφτονται να κάνουν. Θα ασχοληθούν με την περιοχή μας, θα ασχοληθούν με το νερό. Είναι τραγικό δηλαδή το 2026, όταν μιλάμε για ανάπτυξη, να μην υπάρχει το νερό. Το νερό να μην υπάρχει, και μιλάμε για τουρισμό. Ναι. Και δίνουν άδεια να φτιάχνουν σπίτια ο κόσμος εδώ πέρα, ξενοδοχειακά καταλήμματα και τα λοιπά, νοικιαζόμενα δωμάτια. Αν έχετε, νομίζω ότι πρέπει να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Στα δυτικά του χωριού μας, ο Λιμιώνας και η Ρόξα,
0: mm-hmm,
1: είναι μια περιοχή αναπτυσσόμενη που φτιάχνουν μαγαζιά, φτιάχνουν ταβέρνες, φτιάχνουν δωμάτια για προσενοικίαση. Όλα αυτά χωρίς νερό.
0: Αγοράζετε υπάρχει... το νερό. Αγοράζετε.
1: Βέβαια, χρυσάφι το πληρώνουμε εδώ πέρα. Και στα σπίτια και οι επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Χρυσάφι το νεράκι το πληρώνουμε.
0: Τώρα εσείς ζητήσατε συνάντηση με τον Δήμαρχο.
1: Ναι, κουβεντιάσαμε, καταλήξαμε ότι πρέπει να κάνουμε μαζική παράσταση στο Δήμο, να κλείσουμε ραντεβού, να κάνουμε παράσταση και να του θέσουμε ακριβώς αυτά τα ζητήματα. Δεν πάει άλλο. Κάθε καλοκαίρι αυτό το πρόβλημα υπάρχει στην περιοχή μας.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, και άλλο ένα ζήτημα από Δήμο. Δηλαδή, να δείτε οι προχειρότερα που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Μας λέγανε τόσα χρόνια ότι είναι διάτρητος αγωγός και γι' αυτό χάνουν το νερό και δεν μπορεί να αλλάξουν τον αγωγό. Αφού αλλάξαν τον αγωγό, κόψαν την παροχή σε όσους δεν ήταν εντός οικισμού, αφού ήταν ρολόγια νόμιμα, τα είχε δώσει η ΔΕΙΑΣ. Πληρώνανε και πληρώνουν οι άνθρωποι τη συνδρομή τους,
0: ναι.
1: την κατανάλωσή τους. Εν τούτης με το νέο αγωγό τους κόψαν την παροχή. Είναι δεκάδες τα σπίτια στον Άγιο Λέοντα που τους κόψαν, και στον Κυλιωμένο τα ίδια, που τους κόψαν το νερό. Και δεν παίρνουν καμία μέρημνα
0: mm-hmm.
1: προκειμένου να λύσουν το πρόβλημα, να κάνουν επέκταση του δικτύου ώστε να καλύψουν αυτές τις ανάγκες.
0: Αυτά τα σπίτια που τους έκοψαν την παροχή ήταν εκτός οικισμού.
1: Εκτός οικισμού.
0: Είχαν τοποθετηθεί όμως ρολόγια από ό,τι μου λέτε,
1: βεβαίως,
0: και πλήρωναν το νερό τους.
1: Και ακόμα πληρώνουν. Το πάγιο το πληρώνουν ακόμα.
0: Ναι.
1: Το πάγιο το πληρώνουν ακόμα. Δηλαδή η αντιμετώπιση των... Και από την άλλη, τώρα άκουγα στο ραδιόφωνο παρεπιπτόντος πόσα χιλιάρικα λέει έχει πάρει η ΔΕΙΑ παραπάνω επιδότηση από το κρατικό πρόγραμμα προκειμένου να επεκτείνει τα έργα. Πού θα τα επεκτείνει αυτά τα έργα. Ρωτάμε εμείς πού.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν καλύψει αυτές τις στοιχειώδεις ανάγκες που έχουν. Να προσθέσω ότι στο Γύρι και στη Λούχα δεν έχουν καν δίκτυο. Καν δίκτυο.
0: Mm-hmm.
1: Και τι προσπαθούν την αγανάκτηση που έχουν οι κάτοικοι και στα χωριά αλλά και σε εκείνους που κόψαν το νερό, προσπαθούν να τις καλύψουν με κάποια βιτία που πρέπει να πάρεις τηλέφωνο, να παρακαλάσεις τον προϊστάμενο, τον διευθυντή της ΔΕΙΑΣ, να σου στείλει, αν έχει καλή διάθεση, να στείλει νερό στο κάθε σπίτι.
0: Ναι. Στο Γύρι και στη Λούχα δεν υπάρχει καθόλου ίδρυψη σε αυτό το...
1: Καθόλου,
0: ναι.
1: καθόλου ίδρυψη.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα ορεινά έχουν μεγάλο πρόβλημα με τον αγωγό ίδρυψης.
1: Μα σας λέω συλλογικότερα τα στοιχειώδη πράγματα. Επίσης, κάποτε φτιάχτηκε μια γεώτρηση στον Άγιο Λέοντα.
0: Ναι.
1: Ούτε και αυτή σημασία, ούτε και σε αυτή δίνει σημασία. Ούτε καν αν υπάρχει. Δεν ασχολείται κανένας.
0: Είναι έξω από το χωριό αυτή η γεώτρηση.
1: Έξι από το χωριό είναι. Βγάζει νερό. Κανένα δεν ασχολείται. Να τις συνδέσουν με τις δεξαμενές, να τις δώσουν κάτι. Μάλιστα. Κανένας. Κανένας. Και εν πάση περιπτώσει, καμιά φορά κακοπρόεδρος να μπορεί να μας πει κανένας, αλλά εν πάση περιπτώσει το μόνο που αρθεί είναι το εμπόριο του νερού μετά από όλες αυτές τις ελλείψεις. Και σκέφτεται κανένας, μήπως το κάνουν επίτηδες. Mm-hmm. Μήπως το κάνουν επίτηδες για να θησαυρίζουν ορισμένοι. Τι πράγματα είναι αυτά δηλαδή.
0: Αυτή η γεώτρηση τι νερό έχει? Έχει καλής ποιότητας νερό, αν γνωρίζετε?
1: Μα κοιτάξτε, και για τα ζώα μπορούσε να, είναι, να ναι. διατεθεί. Δεν είναι μοναχά να πιούμε το νερό. Εξάλλου το ρακιθινό νερό ελάχιστο είναι εκείνα που πίνεται.
0: Ναι.
1: Ελάχιστο είναι.
0: Μάλιστα.
1: Το δίχτυο που έρχεται από το κύριο δεν το πλησιάζει άνθρωπος, γιατί είναι υφάλμηρο.
0: Ναι.
1: Μόνο για τα ζώα και για τη λάτρα του σπιτιού, της, mm-hmm. την κουζίνα και τα λοιπά. Ναι. Δεν κάνει για τίποτα
0: κύριε
1: άλλο.
0: Σοφέ, εμείς όλα αυτά που μας λέτε θα τα θέσουμε στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ. Να δούμε και εμείς θα βοηθήσουμε. Και εμείς αμέσως ενημέρωσης.
1: Ναι, βεβαίως. Πολύ καλά θα κάνετε και θα σας ενημερώσουμε.
0: Όλα αυτά.
1: Όταν κλείσουμε συνάντηση με τον,
0: Δήμαρχο
1: θα σας ενημερώσουμε. Ναι. Ενημερώσουμε. Να σας πω και το τελευταίο, ότι πέρυσι τέτοια εποχή έγινε σύσκεψη πάλι στα γραφεία της κοινότητας Αγίου Λέοντα.
0: Ναι.
1: Ήτανε παρόν και ο διευθυντής, ο κύριος Τουρκάκης της ΔΕΙΑΣ, έδωσε ένα κάρο υποσχέσεις, αλλά μην τον είδατε.
0: Ναι.
1: Και πέρασε ένας χρόνος και δεν πέρασε ούτε μια τσάπα να ανοίξει μια τρύπα εδώ πέρα να δείξει ότι κάτι κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Από λόγια έχουμε χορτάσει λοιπόν. Έργα δεν βλέπουμε.
0: Έχετε
1: και
0: δίκιο. Κύριε Σοφέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας
0: λοιπόν, θα κάνουμε και εμείς τις προσπάθειές μας όσο μπορούμε για να μήπως πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Θα τα πούμε όταν πάτε στη σύσκεψη.
1: Βεβαίως,
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Ενημερώσα.
0: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Επίσης, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Δινοσαύρους. Δινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Δινοσαύρους. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς βίγκαν.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.

Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Είχαμε πριν φιλοξενήσει τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Παναγιώτη Σοφό. Έθεσε το θέμα των υδατοδεξαμενών. Πάρα πολλές υδατοδεξαμενές υπάρχουν εκεί στα ορεινά, παραμελημένες, χωρίς νερό μέσα. Άλλες έχουν πάρα πολύ βρώμικο νερό και τροχτικά, μπορούμε να πούμε. Θα πρέπει δεν ξέρω, ο Δήμος, η Περιφέρεια σε συνεργασία με την πολιτική προστασία να τα δούνε αυτό το θέμα, να καθαριστούν, να γεμίσουν νερό, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμες με τις τόσες πυρκαγιές που ξεσπούν εκεί στην ορεινή Ζάκυνθο. Ο κύριος Σοφός μας είπε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ορεινές κοινότητες. Ο αγωγός ίδρυυσης δεν φτάνει σε όλες τις κοινότητες. Έχουν πρόβλημα με το νερό και το πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά το καλοκαίρι. Φτάσαμε ήδη στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Ένα θέμα έτσι από το εξωτερικό δελτίο αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανοί λένε πως χτύπησαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο με δύο πυράβλους για να μην μπει στα στενά του Ορμούς, ενώ αυτό υποστήριξε το Ιρανικό ναυτικό πριν από λίγο, ενώ νωρίτερα οι φρουροί της Επανάστασης παρουσίασαν χάρτη με τα υποέλεγχο σημεία στην περιοχή. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι βρίσκονται αρκετά σημεία στα στενά του Ορμούς υπό τον έλεγχο του ναυτικού τους, ενώ ο εκπρόσωπός τους δήλωσε ότι πλοία που δεν συμμορφώνονται με τη διαχείριση των στενών θα σταματούν με τη βία. Ο Ιρανός στρατιωτικός διοικητής προειδοποίησε ξανά ναυτικά και να μην εισέλθουν στα στενά για συνοδεία εμπορικών πλοίων, το ναυτικό δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει την έναρξη επιχείρησης για την ασφαλή καθοδήγηση των πλοίων εκτός της περιοχής. Από τη μια δηλαδή είναι οι φρουροί της Επανάστασης που χτυπούν, έχουν αρχίσει μάλλον να πλήττουν με πυράβλους τα αμερικανικά πολεμικά πλοία που επιχειρούν να βοηθήσουν άλλα εμπορικά πλοία να εξέλθουν από τα στενά, και από την άλλη οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώνουν την έναρξη επιχείρησης για την ασφαλή καθοδήγηση πλοίων εκτός της περιοχής. Νωρίτερα ο πρόεδρος της Αμερικής είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν να καθοδηγούν πλοία με ασφάλεια εντός της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ανθρωπιστική χειρονομία, καθώς πολλά από τα πλοία φέρεται να αντιμετωπίζουν ελλείψεις και στα τρόφιμα. Είναι όλα αυτά τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στον Περσικό κόλπο, ενώ η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα υποστηρίξει την επιχείρηση με δύναμη 15.000 στρατιωτικών, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και πολεμικά πλοία και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ενώ όταν τα άκουσα αυτά, οι φρουροί της Επανάστασης εμφάνισαν ένα χάρτη με τα υποέλεγχο σημεία στα στενά του.

Συνεχίζεται το θρίλερ με το κουραζιερόπλιο στον Ατλαντικό από την έξαρση του Χανταϊού με τους νεκρούς, ενώ δεν το αφήνουν να δέσει γιατί φοβούνται εξάπλωση. Μας θυμίζει λίγο όταν είχε ξεκινήσει ο κορονοϊός, με κάποια όταν είχαν εμφανιστεί τα πρώτα συμπτώματα κορονοϊού μέσα σε ένα κουραζιερόπλιο που ήταν πάρα πολλές ημέρες αρρώδου, δεν το άφηναν να δέσει σε λιμάνι γιατί και εδώ είχαν φοβηθεί την εξάπλωση του κορονοϊού. Υπάρχουν 3 Ολλανδοί νεκροί από την έξαρση του ιού σε αυτή την κρουαζιέρα, άλλοι 3 έχουν ασθενήσει. Δεν υπάρχει, λέει, συγκεκριμένη θεραπεία για αυτό τον ιό, λένε οι ειδικοί, και ένας επιβάτης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ 2 μέλη του πληρώματος και άλλοι 3 ναυτικοί έχουν νοσήσει. Στους νεκρούς περιλαμβάνεται ένα ζευγάρι Ολλανδών, 70 και 69 νεκρών, ενώ ένας 69χρονος Βρετανός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πάμε λίγο σε κάποια φορολογικά θέματα. Έχουμε ανατροπές στο χάρτη των φοροπροστήμων για όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις, ανατροπές που φέρνει το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που βρίσκεται στη Βουλή, με ψαλίδι που φτάνει έως και το 80%, αλλά και πλήρη απαλλαγή σε δεκάδες περιπτώσεις. Οι αλλαγές αυτές έχουν αναδρομική ισχύ από 18 Απριλίου του 2024 και επηρεάζουν τόσο εκκρεμείς όσο και ήδη βεβαιωμένες οφειλές. Λοιπόν, με τις νέες αυτές ρυθμίσεις κουρεύονται έως 80% τα πρόστιμα για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν εκπρόθεσμα μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ. Στην πράξη, για παράδειγμα, τα πρόστιμα των 250 και 500 ευρώ περιορίζονται στα 100 ευρώ, ενώ πράξεις επιβολής προστήμων που έχουν εκδοθεί και από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά ακυρώνονται ή τροποποιούνται. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί διαγράφονται ή συμψηφίζονται με άλλες οφειλές και εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές, επιστρέφονται.

Και μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο σήμερα το πρωί έγινε όταν στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, όταν ένας άνδρας εισέβαλε σε τράπεζα με σφυρί και απειλούσε τους παραβρισκόμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα πριν από λίγο, 1:30, σε τραπεζικό κατάστημα της επί της οδού Μητροπόλεως. Αμέσως έγινε κλίση στην άμεση δράση και αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του δράστη. Πρόκειται για έναν άντρα 67 ετών. Και οι αρχές εξετάζουν αν έχει ιστορικό ψυχιατρικών νοσημάτων.

Πάμε στα δικά μας, σε πολιτιστικά θέματα. Μία ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στη λογοτεχνία και τη σχέση της με την εκπαιδευτική διαδικασία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Ζάκυνθο. Η μερίδα με τίτλο «Μεγάλοι και μικροί ποιητές» διοργανώνεται με αφορμή το βιβλίο «Οι υπότες της ελευθερίας» της Κωνσταντίνας Αρμενιάκου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο χώρο του Μουσείου Σολομού και Επιφανώς Ζακυνθίων, που βρίσκεται στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. Στόχος της ημερίδας είναι να αναδείξει τη σημασία της λογοτεχνίας ως εργαλείο έκφρασης και καλλιέργειας της σκέψης τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, ωστόσο απαιτείται προηγούμενη δήλωση συμμετοχής. Η πρωτοβουλία αυτή, σύμφωνα με δελτίο τύπου που έχουμε από το Μουσείο, φιλοδοξεί να φέρει σε επαφή την εκπαιδευτική κοινότητα και τους γονείς με σύγχρονες προσεγγίσεις.

πάμε στο θέατρο Σαρακινάδου, όπου 15, 16 και 17 Μαΐου η θεατρική ομάδα Αξιών παρουσιάζει το έργο «Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος». Μια πάρα πολύ έτσι νέα και ιδιαίτερα απαιτητική θεατρική παράσταση. Είναι μια παράσταση που συνδυάζει τον σύγχρονο δραματουργικό λόγο με τη διαχρονική δύναμη του μύθου. Η παραστάση στη σκηνοθεσία υπογράφει η Κατερίνα Ζουπάνου, ενώ την αφήγηση αναλαμβάνει ο Διονύσης Λιμούρης. Τη μουσική επιμέλεια έχει ο Πέτρος Μαρούδας, την υποστήριξη παραγωγής ο Νίκος Βόσος και την προώθηση ο Γιάννης Βελιτζέλος, ενώ τη χορογραφική παρουσία επιμελείται η Ηλέκτρα Βόσου. Οι παραστάσεις, όπως σας αναφέρουμε, θα πραγματοποιηθούν στο Θέατρο Σαρακινάδου 15, 16 και 17 Μαΐου, 9 και 4 το βράδυ.

9 Μαΐου στην Καβάλα, στο χοροδεσιακό φεστιβάλ Music Live θα συμμετέχει η χοροδία Ροδάμπελος από τη Ζάκυνθο. Η Ροδάμπελος, μια πολύ έτσι καλή και ενεργή χοροδία, συμμετέχει σε πάρα πολλές εκδηλώσεις κάθε χρόνο. Θα έχει μια σημαντική παρουσία στην Καβάλα, σε ένα μουσικό φεστιβάλ όπου θα πραγματοποιηθεί στο μεγάλο αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης το Σάββατο 9 Μαΐου στις 7. Μεταξύ των συμμετεχόντων ξεχωρίζει και η Ροδάμπελος, η οποία θα εκπροσωπήσει το νησί στο φεστιβάλ συμβάλλοντας στο πολυφωνικό μουσικό πρόγραμμα της εκδήλωσης. Πάρα πολλές χοροδίες από όλη την Ελλάδα θα φιλοξενηθούν σε αυτό το πολύ όμορφο φεστιβάλ. Πάμε σε μία άλλη εκδήλωση που θα γίνει στο νησί μας 15 και 17 Μαΐου. Θα πραγματοποιηθεί συνέδριο για τη Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, ένα τριήμερο αφιέρωμα στη ζωή και στο έργο της μεγάλης αυτής σπουδαίας ζακυτινής λόγιας. 15, από τις 15 έως τις 17. Ιχνολατώντας την πνευματική της πορεία και την προσωπικότητά της, το φεστιβάλ αυτό φιλοδοξεί να αναδείξει σε βάθος τη συμβολή στην πνευματική και πολιτιστική ζωή του τόπου μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα, από τις πρώτες φεμινίστριες σε πολύ έτσι άσχημους και δύσκολα χρόνια για την γυναίκα, για την Ελληνίδα εδώ στη χώρα μας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα φιλοξενηθούν στο Πνευματικό Κέντρο καθώς και στο Μουσείο Σολομού και επιφανώς Ακινθίων, ενώ η έναρξη έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 18:30 στο Πνευματικό Κέντρο.

Φτάσαμε σιγά σιγά κυρίες και κύριοι στο τέλος της εκπομπής μας. Να δούμε για αύριο Τρίτη 5 Μαΐου πώς θα είναι ο καιρός. Δεν αλλάζει κάτι με τη σημερινή μέρα. Γενικά έθριος θα είναι εδώ στο νησί μας. Η θερμοκρασία η μέγιστη θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ η ελάχιστη θα κυμανθεί από 8 τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι 15. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ένταση έως 2 και 3 μποφόρ, ενώ η υγρασία τις πρώτες πρωινές ώρες προβλέπεται αυξημένη 100%. Λοιπόν, συνεχίζονται ο καλός καιρός με υψηλές θερμοκρασίες για τις επόμενες ημέρες εδώ στη Ζάκυνθο. Εμείς φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα πούμε ξανά αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα το πρωί, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκυνθος». Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε. Γεια σας!

0: Ρίσμα 90 και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
4: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
5: Magic.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθη πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλη, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Super Mario Galaxy!
3: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε! Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
3: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ρίσμα 90 και 2.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τύπος είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πώς είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: άλλη μία.
1: Ένας σκόπος

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Στοπ! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Δινοσαύρους. Δινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Δινοσαύρους. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς βίγκαν.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Ρίσμα 92.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
4: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
5: Magic. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Prisma 92.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος ο Λίνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 90 και 2.
1: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς βίγκαν.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Ρίσμα 92.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
4: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
5: Magic. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

και ξεχαστήκαμε. Μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου.

κι ό,τι μας λύπησε σαν το μαχαίρι σκληρά μας χτύπησε. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι.

μεγαλώνει. Έχω άλλο που με σώνει κι αν μου σκάσει.

0: Πρίσμα 92.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Prisma 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
7: Άσε μαζένουπα.
8: Πως είσαι έτσι ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 90
1: και 2. Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς βίγκαν.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
4: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

νέα γη των Παρθένων της χώρας, στα ιερά του νοτιά. Τους χρησμούς σου θα πεις. Εκείνη όμως δεν θα έρθει πια. Δεν θα έρθει.

0: 92.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος ο Λίνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

ανάβουν φώτα στην Αθήνα κάτω από του Μάη τον ουρανό. Και εσύ κοιτάς απ' την κουζίνα ένα καράβι στο Σαρονικό. Το ξέρω, γίναν όλα δύσκολα.

0: Prisma 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
3: Αν μιλήσει, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.